0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.
2: Ό,τι αργεί και ό,τι στη γη είναι βαθιά κρυμμένο, πάλι στο φως θα βαφτιστεί και θα έρθει ευλογημένο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

σ' ανοιχτό κλουβί. Φόρες μου χρωματιστές, σφιγμένες σ' ανοιχτό κλουβί.

στα λιμάνια, στους σταθμούς.

Νιώσε. Έστω μια στιγμή και πες μου μήπως είδες πως παίρνουν και πως γελούν μαζί τις νύχτες. Ό,τι είχα να πω το είπα, μην κλαις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αναζωπήρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύς κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς τη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η Έμι. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρωτικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρωτικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Είναι αλλούρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό, τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αψβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ. Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκίνητο βιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες. Σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ. Με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Air News για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας του Στέφανου Άντωνο Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως, οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο, θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα αέρια μέσα, ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πώς θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν,
1: από το μεσημέρι.
0: Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ, τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6 και 20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5, 6, 2, 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό. Αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν, για παράδειγμα, έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες κτλ. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούργιος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου. Ο άνθρωπος. Άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου. Ο άνθρωπος.

απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και την και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν.

0: Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόλογο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μια υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Άλεπο Χωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς που βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες, δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
0: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίτα Νικητάκη, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή, ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες, οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεχτεί αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα, που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ, πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την πύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς, πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για το τι, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα σε συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη εν πάση περιπτώσει στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδεις συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε πάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί. Και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

Καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνήθως βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πω και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μία συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μία επιφύλαξη και λέγαμε, αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε, καμία συνομιλία δεν γίνεται, η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πώς θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία, ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των εκρήξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: ένα θέμα που σήμερα θα απασχολήσει την επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60 χιλιάδες μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα. Πολύ...
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Και δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στους τίτλους των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι, με τα μέτωπα.
1: Καλύτερη είναι, και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε.
0: Καλά,
1: να
0: και χθες, και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε νέα ανανσοπήρωση στη Λούμπα, η οποία εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος, είναι αισιόδοξη. Άμα μένεις και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έτοιμα. Είναι απαραίτητη η αισιοδοξία
0: της. Χρειαζόμαστε.
1: Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε, Διονύση, και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο ΕΚΟ διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Ή θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρνηθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 άρια που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση, πέρσι, δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 άρια τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμοι ύλοι, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Δεν μας έλειψε, ναι. Καθόλου, μια χαρά. Καθόλου, τώρα καθόλου. Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε
1: καλά.
2: Θα τώρα στο μεταναστευτικό.
0: θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό,
0: πάντα. Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράπονα.
1: Είναι αυτό που λέμε, επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σήμερα, καλή σήμερα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Που είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη.

κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Αδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση. Γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Νόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνια, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Είναι η πρώτη ώρα του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ για την Ορεστία Αντικομωτινή, την Καβάλα και τις Σέρες και αντίστροφα βεβαίως. Για να κάνουμε μία βόλτα και να μάθουμε τα νέα που συνέβησαν, που θα συμβούν, τα προγραμματισμένα. Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο. Η Δωροθέα δασκάλου στη φροντίδα του ήχου, μέχρι και τις 8 θα είμαστε μαζί. Πολλές οι συχνότητες μας, οπότε η επανάληψη μήτυρ πάθης, πώς το λένε, μαθήσεως. Ωραία. Λοιπόν, αν μένετε στο βόρειο κομμάτι του Νομού Εύρου, μας ακούτε στους 101 των FM. Αν είστε στο νότιο τμήμα του, στους 103.5. Προχωρώντας, στη Ροδόπη και στη Ξάνθη, στους 98.1 και 91.2. Πιο πέρα στην Καβάλα και στη Δράμα, στους 96.3. Και ακόμη πιο πέρα στις Σέρες, στους 101.5. Φυσικά, μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το rteco.gr, όπου και αν είστε και με όποια ψηφιακή συσκευή έχετε στη διάθεσή σας. Και για την πρώτη ώρα του προγραμματός μας, 2552-022-751 και 52. Είναι μια μέρα που γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, που σημαίνει μέγιστος, έρχεται από τα λατινικά το όνομα αυτό. Και είναι τον Ενεφέσο 7 παιδων, λέει, για την Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιορτάζεται αυτή η μέρα βέβαια σε διαφορετικές ημερομηνίες από ό,τι είδα. Η Ρωμαιοκαθολική τη γιορτάζει στις 27 Ιουλίου. Γιορτάζεται και από το Κοράνι, πότε, 27 Ιουνίου. 27 Ιουνίου δε στη Γερμανία είναι αφιερωμένη, λέει, στους 7 κοιμωμένους παιδες, και σύμφωνα με την παράδοση ο καιρός ημέρας αυτής καθορίζει αν το καλοκαίρι θα είναι βροχερό ή ξέρω. Τι ήταν φέτος δεν ξέρω. Ξέρουμε την ιστορία βέβαια των παιδών, να μην την ξαναπούμε. Είναι η μέρα πάντως της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Με τον καιρό να είναι καλός από ό,τι φαίνεται και ζεστός και τις επόμενες μέρες, ξυπνάμε ας πούμε θερμοκρασίες κοντά στους 18 βαθμούς Κελσίου, 17-18 συμπλήν εκεί είναι, στα βόρεια και πιο ορεινά τμήματα, στο υπόλοιπο της Ανατολικής Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και της Θράκης βλέπω ότι οι θερμοκρασίες είναι κοντά στους 20 με 25 βαθμούς Κελσίου, 25 βλέπω στη Σαμοθράκη αυτή την ώρα για παράδειγμα. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας θα έχουμε ζέστη σήμερα. Θα πάμε δηλαδή και μέχρι το τέλος όχι αυτής της εβδομάδας αλλά και της επόμενης σχεδόν με θερμοκρασίες που θα αγγίζουν 37-38 βαθμούς Κελσίου. Αυγιουστιάτικες κανονικά, για αυτούς δηλαδή που τώρα ετοιμάζονται για τις διακοπές τους ή έχουν φύγει ήδη. Πω, βλέπω 32 βαθμούς παιδιά στη Ρόδο τώρα. Εντάξει, είναι πρωί με τέτοιες θερμοκρασίες, δεν είναι και ό,τι καλύτερο νομίζω να ξυπνάς μέσα στον υδρότα. Γιατί κάπως έτσι θα είναι. Θα μου πεις και 29 άρια που έχει στην Αττική το ίδιο, δεν είναι. 29 άρια έχει ας πούμε και στην, τι είναι εδώ πέρα, στην Σάμο, όχι, ναι, στην Στοιχείο. Εντάξει, είναι υπερβολικές νομίζω θερμοκρασίες για πρωινό. Αλλά υπάρχουν και τα άλλα, μονοψήφια νούμερα, για παράδειγμα στα ορεινά τμήματα όπως κοντά στην Άμφισσα, στη Φωκίδα εκεί πάνω, στο Μαυρολιθάρι, έχει μόλις 8 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα που κουβεντιάζουμε. Και αυτά δεν τα θέλουμε, πώς θα γίνει. Στο Βόρειο Εύρο βλέπω 18 άρια τώρα, εκτός από την 18 άρια για παράδειγμα στα Δίκαια που είναι πολύ ψηλά, στην Ορεστιάδα έχει 16 βαθμούς, στο Δημότικο 17, βλέπετε πως πάει, στις Μεταξάδες 21, κατεβαίνοντας πάμε στους 23 με 24, στην Κομωτινή 20 βαθμούς Κελσίου, στην Ξάνθη 25, μπράβο στην Ξάνθη. Η Καβάλα έχει 20 βαθμούς Κελσίου, η Δράμα πόσο είναι για να δω λιγάκι, μισό λεπτό, 16 βαθμούς και στις Σέρες στους 19 βαθμούς. Σύμπλη είναι εκείνη η κατάσταση, παιδιά. Προβλέψεις είπαμε, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν να ξεκινήσουμε μουσικά την ημέρα μας, έτσι για να τη δώσουμε λίγο χρώμα. Και αμέσως μετά θα πάμε, πού θα πάμε σήμερα? Στην Κομωτινή δεν θα πάμε, υπάρχουν και οι Άδες, ξέρεις τα τώρα. Θα πάμε στην Καβάλα όμως. Θα έρθουμε και στην πόλη μας, Νορεστιάδα. Θα πάμε και Σέρες. Οπότε εντάξει, έχουμε δρόμο αρκετά μεγάλο. Με ένα happy song ξεκινάμε.
1: Ελάτε όλοι!

0: εσύ. Έλα, ας το κάνουμε αυτό. Πάρω μια βαθιά αναπνοή έτσι. Αχ, να ρουφήξουμε το πρωινό μέσα μας. Κεφάλι. Και να δώσουμε όσο τη δυνατόν περισσότερο την χαρά μέσα μας, την ευχαρίστηση. Θα μου πείτε, δεν γίνεται πάντα.
1: Δώσε μου λίγο χρόνο.
0: Σίγουρα δεν γίνεται. Με όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε στο μυαλό μας. Αλλά τέλος πάντων, ας το προσπαθήσουμε λιγάκι. Όσο το δυνατόν περισσότερο.
1: Ας είναι γέλιο. Ας ξεκινάει από χαμό.
0: Όπως έλεγε ο Πάριος, έλα μου, χαμογέλα μου.

0: Ωραία, πήραμε τις ανάσες μας βαθιά έτσι και τώρα νομίζω ότι είναι η ώρα πια να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Αρχισγενωμένης από Καβάλα είναι μαζί μας η Τασούλα Κρητικού. Καλημέρα Τασούλητσα.
1: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα σε όλους. Πολύ όμορφη ημέρα που έχει να ξεκινήσει. Εντάξει, έχει ζέστη αυτές τις ημέρες, αυτή ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά ο καθένας σας παίρνει τα μέτρα του και κάποιοι που δεν μπορούν καθόλου τον ήλιο άσο να αποφεύγουν, ανήκω σε αυτή την κατηγορία, μείνε σπίτι σου με ένα κλιματισμό, πάνε σε ένα κλιματιζόμενο χώρο, απόλαυσε τη μέρα κάπως έτσι, γιατί έξω είναι δύσκολα τα πράγματα. Και στη θάλασσα είναι δύσκολα τα πράγματα, δηλαδή την Κυριακή που είχε πάλι έτσι υψηλές θερμοκρασίες, δεν δροσιζόσουν, ούτε στη θάλασσα να πήγαινες, άσε που γίνεται το αδιαχώρητο. Δηλαδή εκεί γύρω στις 11:30-12:00, πρέπει να είσαι πολύ τυχερός για να βρεις κάπου να καθίσεις. Κάτι και με τη δική σου καρεκλίτσα ή την ψάθα ή κάτι στις γνωστές παραλίες, θα πρέπει να... Έχεις πάει από το πρωί για να βρεις χώρο και να μπορέσεις να είσαι κάπως άνετα. Από τις 9 το πρωί ταιριάζονται οι τουρίστες.
0: Πώς.
1: Μετά που θα βρουν. Ήρθαν εκεί μια εβδομάδα, σου λέει δεν θα καθίσω, δεν θα οργανώσω.
0: Οπότε εμείς από τις 8.
1: Βέβαια. Έτσι για σπάσιμο, να μην μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι τίποτα. Εντάξει, και όλοι λέγαμε ότι πριν... Πόσα χρόνια ρε παιδί μου, δεν έχει πολλά χρόνια αυτό που γίνεται τώρα το αδιαχώρητο στις παραλίες και ο τόσος τουρισμός να έχει 8, να έχει 7-8 χρόνια τόσος κόσμος. Παλαιότερα δεν ήταν έτσι. Τώρα όμως τα δεδομένα έχουν αλλάξει, οπότε εντάξει προσέχουμε λίγο για να έχουμε, δηλαδή θα ξυπνήσουμε τα Σαββατοκύριακα.
0: Καλά, τότε δεν ήταν και όλα αυτά τα, πώς τα λένε, τα μπαράκια τέλος πάντων, οι ξαπλώστερες και όλα αυτά που ήταν στημένα. Γιατί τότε, εγώ θυμάμαι πιτσιρικάς που πηγαίναμε, ας πούμε, τότε με τους γονείς στη Θάσο, πω χαρά μεγάλη, κάναμε βέβαια καμιά 6-7 ώρες για να φτάσουμε.
1: Βέβαια, ταξίδι, άλλοι πήγαιναν Γαμήλιο. Εννοείται. Δηλαδή,
0: καβαλιώτες πήγαιναν Γαμήλιο ταξίδι. Τρεις ώρες για να πάμε στην Αλεξανδρούπολη. Για παράδειγμα, ένα μη θέλουμε και άλλες τόσες να φτάσουμε μέχρι την Κεραμοτυπός, αλίμονο. Μετά θέλω να πω ότι πηγαίναμε τέλος πάντων στην παραλία, αλλά δεν είχε, πολύ ελάχιστες ήταν εξαπλώδες. Άπλωνες την πετσέτα σου, καμιά ψάθαμα είχες, ξέρω εγώ, μια ομπρέλα, γεια. Αυτό ήταν.
1: Εγώ θυμάμαι ακόμα στον Παράδεισο εκεί που είχε και τους γυμνιστές.
0: Μπράβο.
1: Θυμάμαι, δηλαδή ήταν τόσο ερημιά που υπήρχαν και
0: η μισή παραλία.
1: Η μισή,
0: παραλία.
1: Τις ίδιες εποχές πηγαίνανε. Λοιπόν,
0: πηγαίνανε μια βόλτα με τα παιδιά, ας πούμε, μετά από εκεί πέρα μια ολόκληρη οικογένεια γυμνή.
1: Ήταν έτσι τα πράγματα. Τελείως διαφορετικά.
0: Ναι, τώρα δεν έχει δηλαδή προς τα εκεί.
1: Γυμνιστές.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Τον μπουζουριάσουν τον άλλον, έτσι. Και τόσος κόσμος, όλο και κάποιος θα καλέσει καμιά αστυνομία ή κάτι. Ναι, πού είσαι εκεί. Τώρα μου θυμίζεις και τις ταινίες εκεί με το Στάθη Ψάλτη και αυτά. Λοιπόν, να δούμε λίγο. 2-3 έτσι πολιτιστικά που έχουμε. Είχε μεγάλη ανταπόκριση ο κόσμος για αυτή την παράσταση με σωτηχίες ή... μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Μεσημβρίας. Αυτό είναι σε κείμενο και σκηνοθεσία της καλλιτεχνικής διευθύντριας του Διπεθέ Καβάλας, της Εύα Οικονόμου Βαμβακά. Οπότε εξαντλήθηκαν τα πρώτα εισιτήρια για τις χθεσινές, έγιναν χθες 2 παραστάσεις, σήμερα άλλες 2, και από το Διπεθέ βάζουν άλλες 4 παραστάσεις, 2 την Πέμπτη και 2 την Παρασκευή, στις 8:30 και 10, πάντα στο πλαίσιο του 61ου Φεστιβάλ Φιλίππων. Και το κείμενο, η παράσταση έχει να κάνει θεατές, μας κάνει θεατές σε μια σύγχρονη αγρύπνια. Ένας φωτογράφος πολέμου, μια νεαρή φροντίστρια ηλικιωμένων και ένας άντρας που βρέθηκε στο λάθος μέρος στη λάθος στιγμή συναντιούνται ή μάλλον συνυπάρχουν σε ένα γνώριμο αστικό τοπίο και περνούν μια νύχτα ξάγρυπτη αφουγκραζόμενοι τις δικές τους εσωτερικές φωνές που τον τελευταίο καιρό μοιάζουν να κυριαρχούν στο μυαλό τους. Και έτσι αποκαλύπτονται και πτυχές του εαυτού τους που δεν είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν. Έχει πάρα πολύ ωραία σχόλια και κριτικές η παράσταση αυτή, στην οποία παίζουν οι Μπάμπης Ελεφέντης, Ανδρέας Νάτσιος και Δανάη Αρσενία Φιλίδου, και τα εισιτήρια κοστίζουν 14 και 10 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Πέρα από αυτό τώρα αυτές τις ημέρες, αύριο θα είναι στην Καβάλα Η ομάδα Σημείο Μηδέν και ο σκηνοθέτης Σάββας Τρούμπος με την παράσταση Ιφηγένεια Εναυλίδη του Ευρυπίδη. 9 το βράδυ ξεκινάει. Εδώ τα εισιτήρια έχουν 15 και 10 ευρώ. Είναι και αυτή στο πλαίσιο του 61 του Φεστιβάλ Φιλίππων. Να πούμε ακόμα για τον κόσμο που μας ακούει ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές στη λειτουργία των ΚΕΠ τώρα από αυτή την εβδομάδα, γιατί οι άνθρωποι θα πάρουν και εκεί τις άδειές τους. Οπότε από χθες σε Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα λειτουργεί μόνο με πρωινό ωράριο το ΚΕΠ της Δημοτικής Αγοράς. Θα είναι κλειστό τα Σάββατο 8, 15, 22 και 29 Αυγούστου. Mm-hmm. Το ΚΕΠ στο διοικητήριο αυτό θα είναι κλειστό 10 Αυγούστου με 21, ενώ κανονικά θα λειτουργούν ΚΕΠ στις Κρινίδες και τον Αμυγδαλαιώνα. Κάποιο παιδί που μπορεί να μπερδευτεί μπορεί να πάει και εκεί. Εσείς είχατε στην αστυνομία αυτά τα φαινόμενα να ξενιστάει ο κόσμος?
0: Όχι, για αυτό
1: να
0: το μεγάλο. Όχι, όχι, δεν είχαμε τέτοια.
1: Εδώ γινόταν ο χαμός.
0: Και, ναι, και όχι μόνο εκεί, σε πολλές περιοχές από ό,τι είδα τις χώρες γινόταν αυτό,
1: ναι,
0: το αδιαφόρητο.
1: Και
0: λες και άμα πας να βγάλεις σήμερα, ας πούμε, θα σου πούνε, αφού μπορείς να βγάλεις. Απλώς έληξε για τους ανθρώπους που ήταν να ταξιδέψουν, ας πούμε, έτσι, μέχρι και χθες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά είχε πολύ βλάκα γιατί έλεγε μια εφημερίδα της Καβάλας η πρωινή, έλεγε σχόλιο. Έβαγαζαν πάντα φωτογραφίες. Να τι γίνεται, να τι γίνεται, να τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και λέει μια μέρα, τι έγινε σήμερα και δεν υπάρχει κανένας. Μα δεν υπάρχει κανένας. Τι έγινε, λύθηκε το θέμα? Όχι, σήμερα δεν δέχονται τα πρωινά. Και ήταν τόσο αστείο. Ναι. Ήταν η μοναδική μέρα στις πόσες που δεν είχε
0: νομίζω,
1: τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, νομίζω ότι κάθε Τετάρτη, δεν ξέρω, τώρα με επιφύλαξη το λέω, αλλά είναι μια...
1: ναι. Ήταν η μοναδική μέρα στις πόσες που δεν είχε τόσο πολύ κόσμο.
0: Ναι, νομίζω ότι κάθε Τετάρτη, δεν ξέρω, τώρα με επιφύλαξη το λέω.

0: Αυτή είναι άλλη ιστορία.
1: Καλά και εκείνο, εντάξει, αλλά θέλω να πω ότι έχεις τόσους μήνες μπροστά σου.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ θυμάμαι έχουν περάσει πολλοί μήνες από τότε που
0: αλλάξατε
1: την ταυτότητα. Από τα πρώτα ραντεβού εκείνα που υπήρχαν τότε. Πάνε κάντα σαν κύριος και τότε δεν είχε ραντεβού.
0: Θα βγάλω, λέει,
1: δηλαδή είχαν αυτό, βγάλει τώρα, μήνες μετά.
0: Θα βγάλω διαβατήριο, λέει, γιατί δεν έχει τσιπάκι. Εδώ γελάμε τώρα, έτσι.
1: Καλά, τώρα είμαστε αυτοί.
0: Τώρα εδώ γελάμε, δεν το συζητάμε.
1: Τώρα, εντάξει, ποιο... δεν έχω να σχολιάσω.
0: Δεν, ναι,
1: εντάξει, άμα τώρα εσύ περιμένεις ότι από την ταυτότητα...
0: Ναι, καλά.
1: Οκ, είσαι, τι να πω. Τέλος πάντων, καλή καρδιά, δεν έχω κάτι
0: έτσι.
1: Να σχολιάσω. Ταινίες για καλοκαιρινές προβολές της κινηματογραφικής λέσχης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών στην αυλή του 5ου Γυμνασίου της πόλης. Είναι εκεί κάτω από το κάστρο της πόλης. Είναι πολύ ωραίο το σημείο. Τώρα προβάλλεται από σήμερα μέχρι και 6 Αυγούστου η ισπανική ταινία «Το δείπνο του Φράνκο».
0: Mm-hmm.
1: 9.30 ξεκινάει η προβολή, 5 ευρώ το εισιτήριο. 7 με 9 Αυγούστου θα ακολουθήσει η ταινία της Δανίας «Παγιδευμένη». Το δείπνο του Φράνκο είναι ισπανική ταινία. Είναι πολύ ωραίες αυτές οι προβολές. Περνάει πολύ ωραίος ο κόσμος και είναι όλες μία και μία οι προβολές που γίνονται. Τούτα, Γιάννη μου, έτσι, σε γενικές γραμμές.
0: Μάλιστα.
1: Ήρεμα, ήρεμα αυτό το πρωινό.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Τασούλα.
1: Καλημέρα,
0: σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, έτσι, από την Καβάλα. Θα πάμε προς την Ορεστιάδα σιγά σιγά.
2: Μέρα καλή.
3: Η πρωινή σας παρέα.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
3: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

Ξέρετε, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη θάλασσα, ξεχνιούνται, τέλος πάντων διακοπές, μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες, τρεις εβδομάδες. Υπάρχουν και άλλοι όμως που πάνε δύο μέρες και φτάνει πια, βαρέθηκα και γυρνάνε πίσω. Να, για παράδειγμα.

0: Η Χρυσούλα η Σαμουρίδου. Έτσι δεν είναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όχι, υπάρχουν απλά και περιπτώσεις. Κάτι
0: που συμβαίνει και λες
1: πρόγραμμα, δεν γίνεται. Ναι. Και λες οκ, θα κάνω την άδειά μου σε άλλη
0: αυτό,
1: περίοδο.
0: Αυτό.
1: Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε τι γίνεται σήμερα. Έχουμε μία ενημερωτική συνάντηση που θα γίνει για τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης Αλεξανδρούπολης. Ταλαιπωρημένοι άνθρωποι, θέλω απλά να πω, από το 23 που είχαμε τις φωτιές και μετά, και με τις αποζημιώσεις που διεκδικούν, και μια θα είναι έτσι και μια θα τις υπολογίσουμε αλλιώς και μια διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα στις 7 το απόγευμα θα είναι εκεί και γεωπόνη του ΕΛΓΑ. Mm-hmm. Αυτή η συνάντηση θα γίνει στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του κοινοτικού καταστήματος της Μάκρης και ο στόχος είναι να ενημερωθούν οι παραγωγοί για τα ζητήματα αυτά που αφορούν και τις ζημιές της ελαιοκαλλιέργειας και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. Η κοινότητα της Μάκρης έχει ήδη απευθύνει κάλεσμα στους πληγέντες ελαιοπαραγωγούς να βρίσκονται εκεί για να μπορέσουν να ενημερωθούν από τους αρμόδιους γεωπόνους, να απαντηθούν και τα ερωτήματα που θα βάλουν, και λέει ότι η συμμετοχή των παραγωγών κρίνεται σημαντική γιατί αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών από τις πυρκαγιές και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα για τη διαχείριση αυτών των ζημιών, που σημαίνει ότι μέσα έχουμε κουβέντα, συζήτηση και για τις αποζημιώσεις. Τώρα, Γιάννη, στοιχεία εξαμήνου έδωσε στη δημοσιότητα η ΑΔΕ, κάνοντας απολογισμό των αποτελεσμάτων των ελέγχων που έγιναν από τον Ιανουάριο το 26 μέχρι και το τέλος Ιουνίου σε αεροδρόμια, λιμάνια, τελωνία.
0: Και ποια είναι τα αποτελέσματα?
1: Θα σου πω τώρα, έχει μερικά που είναι αστεία. Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ρευστών διαθεσίμων, λεφτά δηλαδή που ο κόσμος χωρίς να τα δηλώσει θέλει να τα περάσει, ναρκωτικά, παραποιημένα προϊόντα, αυτά τα γνωστά τα μαϊμού, και βέβαια ελαφρεμπόριο και καπνικών και αλκοολούχων και διάφορων άλλων. Στα τελωνία λοιπόν του Εύρου και στις Καστανιές και στους Κήπους τα στοιχεία για τα αδήλωτα ρευστά φτάνουν τις 740.000 ευρώ περίπου, 25.000 δολάρια, τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας. Εδώ βέβαια εγώ όταν το διάβασα είχα και την απορία. Τι λέβα, παιδιά, οι γείτονες μέσα στο ευρώ δεν μπήκαν?
0: Ναι.
1: Υποψιάζομαι ότι μάλλον διανύουν όπως είχαμε περάσει και εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ.
0: Το ίδιο πρόβλημα.
1: Εκείνο την περίοδο που είχαμε διπλό νόμισμα.
0: Α, προσαρμογή, σωστά. Ναι. Πω, το ξέχασα αυτό.
1: Ναι, ήταν και αυτό. 60 χρυσά νομίσματα επίσης βρέθηκαν και 6 πλάκες χρυσού, παρακαλώ. Στα λαθρέα καπνικά προϊόντα τώρα λοιπόν είχαμε πάνω από 260.000 λαθρέα τσιγάρα. Εδώ τώρα εγώ έχω μια απορία. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι μέσα στο λογαριασμό τα 5,6 εκατομμύρια λαθρέα τσιγάρα που είχαν βρεθεί στους Κήπους στις 10 Ιουνίου. Δεν ξέρω, θυμάστε τότε που την είχαμε πει αυτή την είδηση και μάλιστα είχαμε εκπλαγεί και με τον αριθμό. Δεν είναι μέσα στο άθροισμα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει υπολογιστεί. Η τελωνιακή τώρα στον Εύρο. Σταμάτησαν επίσης όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν ήταν εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 ελαφρέα κινητά τηλέφωνα, 1360 οδοντιατρικά είδη. Τι, δεν ξέρω τι ήταν αυτά, μασέλες, δεν ξέρω τι μπορεί να ήταν. Χιλιάδες ρούχα μαϊμού και αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, 1990 γραμμάρια χρυσά κοσμήματα, καλούπια που χρησιμοποιούνται για παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάτων, και το καλύτερο τα άφησα για το τέλος, και δυο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο.
0: Τι λες τώρα, δηλαδή αν είναι δυνατόν.
1: Γι' αυτό λέω, έχει μερικές φορές μέσα σε αυτά τα στοιχεία, έχει και μερικές έτσι αστείες περιπτώσεις. Νομίζω πριν από κάνα χρόνο ήταν που έδινε πάλι απολογισμό που είχαν βρεθεί κάτι μπακλαβάδες νομίζω μέσα στα λαθρέα που προσπαθούσαν να περάσουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτά. Τώρα, να σας πω ότι περίπου στο μέσο όρο του κανονικού δεκαετίας ήταν οι θερμοκρασίες του Ιουλίου σε όλη τη χώρα φέτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε για τον προηγούμενο μήνα το meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που συλλέγει τα στοιχεία του από το δίκτυο των 53 μετεωρολογικών σταθμών του. Στην Ορεστιάδα, ο μέσος όρος, θα σας πω, του Ιουλίου ήταν 25,2 βαθμοί. Πέρυσι όμως ήταν 27,5 βαθμοί. Θέλω να πω, αν το συγκρίνω με πέρυσι, είχαμε έναν αρκετά πιο έντονο δροσερό. Ναι.
0: Ναι. Μα το αισθανθήκαμε νομίζω όμως, όλοι μας λίγο πολύ, έτσι.
1: Σε επίπεδο όμως δεκαετίας, ήμασταν περίπου στο μέσο όρο, δεν είχαμε δηλαδή μεγάλη απόκληση. Τώρα, στην Αλεξανδρούπολη, φέτος ο μέσος όρος του Ιουλίου ήταν 25,7 βαθμοί, πέρυσι ήταν 28. Και στη Σαμοθράκη φέτος ήταν 26,3 βαθμοί, πέρυσι ήταν 28,8. Θέλω να πω, σε όλο τον νομό ήμασταν σε σχέση με πέρυσι, κανά 2-3 βαθμούς, πιο κάτω. Μπάς περιπτώσει. Τώρα, το επίδομα σε τρίτεκνες οικογένειες θα καταβάλει στις 10 και 11 Αυγούστου η Μητρόπολη Δημοτήχου Ορεστιάδος Σουφλίου. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να περάσουν από τα γραφεία της Μητρόπολης μεταξύ 12 και 2 το μεσημέρι και τις δύο μέρες για την ίσπραξη. Τη Δευτέρα, 10 Αυγούστου, την ερχόμενη Δευτέρα δηλαδή, θα δοθεί το επίδομα σε αυτούς που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Α έως Λ. Την Τρίτη, 11 Αυγούστου, θα πληρωθούν αυτοί που τα επώνυμά τους αρχίζουν από Μ έως Ω.
0: Μάλιστα.
1: Και θα κλείσω με καρπούζια τώρα. Έχουμε την πρώτη γιορτή καρπουζιού που θα διοργανωθεί στο αμόριο του Δήμου Σουφλίου.
0: Γλυκό καρπούζι θα προσφέρουν. Α, αυτό θέλω.
1: Ναι, περίμενε, αυτό θα σου πω τώρα. Ναι, καλέ, έχει διάφορα. Λοιπόν, ο σύλλογος λοιπόν γιορτάζει τα 40 χρόνια του και αποφάσισε να επιχειρήσει φέτος να ξεκινήσει με τις γιορτές καρπουζιού. Θα είναι η πρώτη αυτή που θα γίνει αύριο. Mm-hmm. Αύριο είναι του Σωτήρος.
0: Μεθαύριο, 6.
1: Μεθαύριο, 6 του μήνους. Λοιπόν,
0: αύριο όμως από βραδύς γίνονται, ξέρεις, όλες οι εκδηλώσεις συνήθως.
1: Σε κάθε περίπτωση, αύριο στην πλατεία του χωριού θα είναι αυτή η γιορτή καρπουζιού και θα έχει εκεί οι επισκέπτες, θα μπορούν να δοκιμάσουν γλυκά και διάφορα κεράσματα από καρπούζι και γλυκό του κουταλιού προφανώς.
0: Τέλειο.
1: Θα αρέσει το γλυκό κουταλιού καρπούζι.
0: Ναι. Ναι.
1: Όλα θα είναι φτιαγμένα χειροποίητα. Θα τα έχουν φτιάξει εκεί οι κάτοικοι του χωριού, ο σύλλογος, τέλος πάντων, ο εκπολιτιστικός σύλλογος Ορφέας. Μετά τις 9 στην πλατεία του χωριού θα γίνει παραδοσιακό γλέντι με την ορχήστρα του Νίκου Ζαπάρτα και μετά θα έχει και after party. Θα πάει ένας DJ εκεί, ο Νίκος Γεράκης, και θα εντάξει το after party προφανώς για τις νεότερες ηλικίες, αλλά θα προηγηθεί για όλους και ένα παραδοσιακό γλέντι, και την 5η-6η Αυγούστου θα είναι το πανηγύρι του Αμορίου. Εγώ βέβαια για να σου πω την αλήθεια, το Αμόριο στο μυαλό μου, επειδή ξέρω ότι χρόνια εκεί οι άνθρωποι είναι παραδοσιακοί τους, όχι ποικιλία, καλλιέργεια.
0: Το πεπόνι, λες.
1: Το πεπόνι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν ήξερα ότι είναι και πολλοί έτσι καλλιεργητές και καρπουζιών, αλλά φαίνεται ότι απλά εγώ δεν το γνώριζα.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί ξαναλέω, αύριο εκεί στο Αμόριο θα έχει την πρώτη γιορτή καρπουζιού. Αυτά, Γιάννη.
0: Ωραία. Χρυσούλα, σε ευχαριστώ. Καλημέρα να έχεις.
1: Καλημέρα.

0: Πω τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, είμαστε 44-45 σχεδόν λεπτά μετά από τις 7. Συνεχίζουμε την πορεία μας και πάμε σε αίρες τώρα για να μάθουμε τα νέα από την γύρω περιοχή. Δέσποινα Γιαννακίδου μαζί μας αυτό το πρωινό της Τετάρτης του Αυγούστου. Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα, καλημέρα από τις αίρες. Είμαι καλά. Ελπίζω και εύχομαι να είστε και εσείς καλά.
0: Αυτό λέμε. Για να μην ρωτάνε οι υπόλοιποι, όχι τίποτα άλλο δηλαδή.
1: Μια ωραία μέρα σήμερα, καλοκαιρινή, ζεστή, από ό,τι φαίνεται.
0: Ναι, θα πάμε στα 38 λέει σήμερα.
1: Ναι, υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν. Προσοχή θέλει από όλους όσον αφορά την πρόκληση φωτιάς. Μεγάλη προσοχή, είτε είμαστε σε κατηγορίες όπου θα πρέπει να έχουμε περισσότερη προσοχή τελικότερα. Αυτό πάντοτε παραμένει ένα θέμα το οποίο πρέπει να το έχουμε συνέχεια στο νου μας. Και το λέω αυτό γιατί κατά καιρούς τα λέμε και μέσα από την εκπομπή ως ειδήσεις, δυστυχώς, είτε από αμέλεια είτε δεν ξέρω πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω, προκαλούμε φωτιές που καμιά φορά παίρνουν και διαστάσεις ανεξέλεκτες. Τώρα, να ξεκινήσουμε λίγο με τον Δήμο Σερών και να πούμε ότι η μήνυση καταθέτει κατά παντός υπευθύνου για φθορές στην παιδική χαρά του ΙΚΑ, όσο αυτή είναι κλειστή λόγω εργασιών από τις 26 Ιουνίου. Παρά το γεγονός ότι υπάρχουν απαγορευτικές πινακίδες στην περίφραξη και η είσοδος είναι κλειδωμένη, γονείς με τα παιδιά τους εισέρχονται στην παιδική χαρά, πηδώνοντας από την περίφραξη ή μπαίνοντας από την παραβιασμένη πόρτα. Να θυμίσω λίγο, Γιάννη, ότι πριν από λίγες ημέρες ένα παιδάκι που με τους γονείς του, με τη μητέρα του, που πάντως έπαιζε μέσα στην παιδική χαρά, έσπασε το χεράκι του.
0: Μάλιστα.
1: Γίνονται εργασίες εκεί. Παρ' όλα αυτά όμως δεν σταματάνε να μπαίνουν μέσα στην παιδική χαρά. Όπως εξήγησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσίας Δόμησης ο κ. Πουλιάκας χθες μιλώντας στην Ερτσερών, είναι η πέμπτη φορά που κάποιοι ξυλώνουν την πόρτα για να εισέλθουν εντός. Αλλά παράλληλα έχουν παρατηρηθεί δολιοφθορές σε όργανα και μάλιστα με χρήση εργαλείων. Mm-hmm. Βγάζουν καπάκια από τις βίδες.
0: Κάκου
1: ναι, καθιστώντας όπως καταλαβαίνεις επικίνδυνες για την ασφάλεια των παιδιών. Τι να χτυπήσει το χεράκι του σε μια βίδα που δεν έχει το κάλυμα επάνω.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά και για τη λειτουργία του ίδιου του παιχνιδιού όταν βγάζουν τις βίδες.
0: Mm-hmm.
1: Να πούμε ότι ήδη έχουν διορθωθεί 3 φορές και ζητήθηκε και αύξηση των περιπολιών από την αστυνομία. Παράλληλα ανακοίνωσε πως εντός των ημερών αναμένεται η πιστοποίηση για μηχανήματα που προσθέθηκαν και έτσι αναμένεται να δοθεί σε λειτουργία και να ανοίξουν κανονικά οι πόρτες. Τώρα αυτήν την ώρα δηλαδή αν περάσει κανείς είναι κλειδωμένη η πόρτα. Το απόγευμα είναι κλειστές οι πόρτες.
0: Μάλιστα.
1: Και πηδάνε ή ανοίγουν τις πόρτες.
0: Ναι, πηδάνε από πάνω και μπαίνουν και έχουμε τα υπόλοιπα. Ναι, κατάλαβα.
1: Να θυμίσω ότι έκλεισε προς όλους τους πολίτες να στηρίξουν τους ανθρώπους που επλήγησαν και πλήττονται από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Απευθύνει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, καλώντας όσους το επιθυμούν να συμβάλλουν σε συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού για να καλυφθούν οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες. Η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας πραγματοποιείται στα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Σερών. Πάμε τώρα σε ένα πολύ μεγάλο φεστιβάλ, πολύ θεματικό φεστιβάλ των Σερών, η Ένατη Γιορτή Τέχνης. 4 με 12 Σεπτεμβρίου, στο πρώτο στρατόπεδο Μανουήλ Παπά στις Σέρες, χθες ανακοινώθηκε και επίσημα το πρόγραμμα, με ένα πυκνό και εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα που ενώνει καταξιωμένους δημιουργούς, νέες φωνές και διαφορετικές μορφές έκφρασης. Φέτος λοιπόν περιλαμβάνει μεγάλες συναυλίες με τους Big Slugs, με τον Μίλτο Πασχαλίδη, με πολλά συγκροτήματα rock.
0: Πότε είπες καρδιά, ότι είναι οι εκδηλώσεις αυτές?
1: Είναι 4 με 12 Σεπτεμβρίου.
0: Σε ένα μήνα δηλαδή. Ένα
1: μήνα από τώρα. Τοπικά μουσικά σχήματα, αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά, μέρα του παιδιού, βραδιά αυτοσχεδιαστικού θεάτρου. Είναι πολύ πυκνόντος το πρόγραμμα, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες συναυλίες και γενικότερα εκδηλώσεις. Είναι μια ανάσα πολιτισμού για να ξεκινήσει καλά το φθινόπωρο.
0: Μάλιστα.
1: Θα δούμε το πρόγραμμα βέβαια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Των επόμενων εκπομπών ανακοινώθηκε λοιπόν τώρα και σας λέμε τι θα περιλαμβάνει.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε όμως και στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας που επιστρέφει στο νέο Πετρίτσι Σερών. Για δεύτερη συνεχή χρονιά ταξιδεύει στις Σέρες και συγκεκριμένα στο νέο Πετρίτσι φέρνοντας για δύο βραδιές τις καλύτερες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους σε ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό κάτω από τα αιωνόβια πλατάνια και δίπλα στην πλατεία της.
0: Τι ωραία!
1: Υπέροχα. Πλατάνια, νερά και ταινίες μικρού μήκους. Ο Πολιτιστικός Φυσιολατρικός Σύλλογος Νέο Πετριτσίου με την υποστήριξη Περιφερειακής Ενότητας Ερών διοργανώνει λοιπόν αυτή την ξεχωριστή κινηματογραφική εμπειρία στη σκιά του Μπέλες, εκεί όπου η φύση συναντά τον πολιτισμό. Οι προβολές Τετάρτη 5 του μήνα και Πέμπτη 6 Αυγούστου στο χώρο της Όασης, στην είσοδο της Κοιλάδας της Λόντας, στο Νέο Πετρίτη, στις 9 η ώρα το βράδυ και μάλιστα με είσοδο ελεύθερη για το κοινό. Τώρα, ΔΔΕ, χρηστικές πληροφορίες και σήμερα διακοπές ηλεκτρικού ρεύματος. Θα σημειωθούν λοιπόν στις παρακάτω περιοχές από τις 7.30 έως 11.30 στις τοπικές κοινότητες γονίμου και μεγαλοχωρίου, ήδη δηλαδή οι άνθρωποι δεν έχουν εκεί ρεύμα, και από τις 11 το πρωί ως τις 3 η ώρα το μεσημέρι στην τοπική κοινότητα Νέου Πετριτσίου. Αυτά έχουμε από τις αίρες. Θα λέγαμε πριν για τις φωτιές, Γιάννη. Γιατί πολλές φορές έτσι ελαφρά την καρδία λέμε εντάξει, θα κάψουμε κάποια πράγματα στην αυλή. Το οποίο θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο είναι, αλλά δυστυχώς. Το βλέπουμε καθημερινά, γι' αυτό λέω δυστυχώς. Δηλαδή είναι ένα.
1: Θα έλεγα στην αρχή. Ή ας πούμε, ό,τι απέμεινε από μια καλλιέργεια, αντί να βάλουμε μηχανήματα, να βγάλουμε ξέρω εγώ, ό,τι υπάρχει μέσα στη γη.
0: Ναι.
1: Και οι ειδικοί και οι γεωπόνοι λένε ότι έτσι αποδυναμώνουμε και το έδαφος για την επόμενη καλλιέργεια. Πέρα από την κατάσταση.
0: Πού ξέρουν αυτοί. Ξανακούω τώρα δηλαδή.
1: Είχα πει για κάποιους τώρα που να ξέρουν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, τα θεωρητικά ή τα πρακτικά είναι πάντα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Εμείς πριν από χρόνο κόντουσαν να καεί ένα ολόκληρο χωριό από τέτοιες είδους ενέργειες.
0: Ναι, ορίστε. Ναι, ναι.
1: Και κατά καιρούς βλέπουμε να γίνονται τέτοια πράγματα. Γι' αυτό και το ανέφερα στην αρχή. Να έχουμε όλοι το νου μας και τα μυαλά μας στη θέση τους.
0: Ωραία. Καλημέρα στις Σέρες. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

θυμάστε λίγο πολύ τη σειρά εκείνη, Πεθερές 7. Σταμάτης Καρβουνάκης βεβαίως εδώ. Σπύρα, Σπύρα. Και η Πολίνα. Λοιπόν, καλά, τα κανάλια ετοιμάζονται. Έτσι και λέω, και φοράνε σιγά σιγά τα καλά τους για τον Σεπτέμβρη που έρχεται με νέα προγράμματα. Θα δείτε πολύ πολύ ωραίες σειρές και στην ΕΡΤ και προγραμματισμένες ταινίες και μια σειρά από εκπομπές καινούργιες αλλά και συνέχεια παλαιότερο. 1809, εκεί θα σας πάω τώρα, όταν ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, σαν σήμερα εκείνη τη χρονιά. Ενώ το 1865 καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού ως εθνικός ύμνος της χώρας μας. 1936 και ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 1960 και έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ, Έλληνας δηλαδή, ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος. Πάμε στο 1984. Ο Δημήτρης Θανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 84 κιλών της Ελληνορωμαϊκής στους Ολυμπιακούς του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση, ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. Η Μόρφο Δροσίδου το 1992 κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο τάγκβοντο στους Ολυμπιακούς της Βαρκελόνης σαν σήμερα. Γεννιέται το 1792 ο Άγγλος ρομαντικός ποιητής του προμηθέα λιόμενου ο Πέρσι Σέλεϊ, ενώ το 1821 γεννιέται ο Λουί Βιτόν, ο επιχειρηματίας από τη Γαλλία που ίδρυσε και την ομώνυμη εταιρεία ειδών ταξίδιου, γυναικείων αξεσουάρ κτλ. 1901 γεννιέται ένας σπουδαίος τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μάλιστα μορφές της jazz, ο Louis Armstrong, ενώ το 1875 πεθαίνει ο σπουδαίος Δανός παραμυθάς ο Hans Christian Andersen. Ο Έντορε Μαζεράτη, ο Ιταλός επιχειρηματίας, πεθαίνει και αυτός σαν σήμερα το 1990 και μαζί με τα 4 αδέρφια του ίδρυσαν την μεγάλη αυτοκινητοβιομηχανία που φέρνει το επώνυμό τους. Και τέλος ο Νικηφόρος Βρεκτάκος, ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής που σαν σήμερα κλείνει τα μάτια του το 1991. Ένα από τα ποίηματά του που μελοποιήθηκαν, το ακούμε εδώ από τον Νίκο Καρακαλπάκη, το Τριαντάφυλλο, για το κλείσιμο σήμερα. Δωροθέα Δασκάλου στον ήχο, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο. Αύριο πρωί και πάλι μαζί εδώ στις συχνότητες του δικτύου των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιάδας, Κομωτινής, Καβάλας και Σερών. Καλημέρα σε όλους σας.

0: είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
3: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
4: Ο ήλιος καίει. Η παρέα έχει μαζευτεί στον κήπο για μπάρμπεκι και εσύ ανάβεις το προσάναμα και περιμένεις τη στιγμή που το ψήσιμο θα έχει τελειώσει. Περιμένεις την ώρα που θα βρεθείτε γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αυτό που δεν περιμένεις είναι πως η φωτιά θα φουντώσει με τον ξαφνικό αέρα και μπορεί να βάλει σε κίνδυνο εσένα, τους φίλους σου, τους γείτονές σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
5: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
9: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
10: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
12: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
11: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
12: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
11: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
13: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Σάμου.
17: Μικρόφωνο στον Εύρο. Βόλτα ραδιοφωνική με στάσεις εκεί όπου υπάρχει ενημέρωση. Καθημερινά στην ΕΡΤ Ορεστιάδας με τη Μαρία Μανάκα.

Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 σήμερα είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Από αυτήν την ώρα και μέχρι τις 9 θα ακούσει την εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη, την επιμελείται και την παρουσιάζει ο Δημήτρης Σταματάκης, ενώ η Δώρα Δασκάλου βρίσκεται στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε λοιπόν τι καιρό προβλέπει και οι μετεωρολόγοι για αυτήν τη σημερινή ημέρα. Αρκετή ζέστη, η θερμοκρασία θα φτάσει στο μέγιστο βαθμό στους 35 βαθμούς το μεσημέρι. Το πρωί θα ξεκίνησε ο υδράργυρος, ήταν αρκετά χαμηλά, έφτανε από 14 στις ορεινές περιοχές μέχρι και στους 22 στις νησιώτικες και στις παράκτιες περιοχές. Το μεσημέρι, όπως είπαμε, οι θερμοκρασίες στα ορεινά θα φτάσουν 23 με 28 βαθμούς, στα υπηρετικά πυρηνά θα κοιμαθούν μέχρι 35 βαθμούς. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι στις πυρηνές περιοχές Ξάνθης, Ροδόπης αλλά και στο Βόρειο Έβρο, ενώ στην παραθαλάσσια ζώνη το θερμόμετρο θα φτάσει στους 30 βαθμούς, με τη θαλάσσια Έβρα να προσφέρει μία αίσθηση δροσιάς στις μεσημερινές ώρες, ενώ στην Θάσο και τη Σαμοθράκη το θερμόμετρο θα φτάσει 31 βαθμούς Κελσίου. Από εκεί και έπειτα θα πρέπει να περάσουμε λίγο και στο αστυνομικό δελτίο της ημέρας, όπου είχαμε προχθές το πρωί στο Δημότικο μία σύλληψη 2 ανήλικων μεταπών, διότι νωρίτερα διέριξαν μία οικία στο Δημότικο και φέρσαν από το εσωτερικό τις χαλκοσωλήνες. Πλην όμως έγιναν αντιληπτοί από περιπολούντες αστυνομικούς και ακινητοποιήθηκαν. Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι συλληφθέντες δεν είχαν προβεί ως όφυλαν στην έτσι για έκδοση δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων του Δημοτήχου. Πάμε και σε κάποιες ειδήσεις από την Αλεξανδρούπολη. Σήμερα το μεσημέρι θα ανακοινωθεί το πλήρες πρόγραμμα της Λευκής Νύχτας Αλεξανδρούπολης, που διοργανώνει ο Εμπορικός Σύλλογος της πόλης και θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η συνέντευξη θα θερματοποιηθεί στις 11.30 ώρα στον τέταρτο όροφο του επιμελητηρίου Εύρου. Θα παρουσιαστεί αναλυτικά το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, οι συμμετοχές, οι παράλληλες δράσεις, καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη φετινή διοργάνωση. Η παρουσία των μέσων ενημέρωσης κρίνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο σας σημαντική για να μπορέσουν να ενημερωθεί και ο κόσμος αλλά και όλοι οι φορείς. Η Λευκή Νύχτα της Αλεξανδρούπολης, η οποία είναι προγραμματισμένη να γίνει την Πέμπτη το βράδυ. Πάμε και σε ένα ακόμη θέμα από τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Βρίσκεται πολύ κοντά στην υπογραφή μια σύμβαση με ανάδοχο για το έργο συντηρήσεις και βελτίωσης υποδομών στις κοινότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης, γύρω στα 400.000 ευρώ. Είναι αυτό ο προπολογισμός του έργου. Αυτό το γνωστοποίησε ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας, Τεχνικής Υπηρεσίας και Πολεοδομίας, ο Γιάννης Ναϊτίδης. Τόνισε ότι ήδη ολοκληρώθηκε η εκπόνηση της μελέτης και η διαγωνιστική διαδικασία, έτσι ώστε άνοιξε ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών. Το έργο αφορά αποκλειστικά τις κοινότητες του Δήμου Αλεξανδρούπολης και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, συντηρήσεις και επισκευές σε δημοτικά κτίρια, πλατείες, δρόμους, πάρκα και κοινόχρηστους χώρους. Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες σε κημητήρια, ποτίστρες, δίκτυα και ρελανικές διαβάσεις, καθώς και αποκαταστάσεις πλακοστρώσεων, ελαιοχρωματισμοί, συντηρήσεις στεγών και περιφράξεων, κατασκευή στεγάστρων και τοποθέτηση πάγκων και πληροφοριακών πινακίδων. Στη δήλωση που έκανε ο κ. Ναϊτίδης, ευχαρίστησε τον συνάδελφό του Αντιδήμαρχου Οικονομικών, τον Βασίλη Τοδέλκο, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην εξασφάλιση και αξιοποίηση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων, επισημειώντας ότι η συνεργασία αυτή επιτρέπει τη μετατροπή των αναγκών των τοπικών κοινοτήτων σε συγκεκριμένα έργα. Όπως ανέφερε, η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τους Προέδρους των Κοινοτήτων, καταγράφοντας τα αιτήματα και ιεραρχώντας τις ανάγκες κάθε οικισμού, ώστε να προωθούν οι ουσιαστικές παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των κατοίκων. Ο Αντιδήμαρχος υπογράμμισε ακόμη ότι η αξία των δημοτικών υποδομών δεν περιορίζεται μόνο στην κατασκευή τους, αλλά κυρίως στη διαρκή συντήρησή τους, σημειώντας πως η συνεχής παρουσία στο πεδίο και η συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων. Πολύ ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου του 2026 για τους ελέγχους, τελωνιακούς ελέγχους που έχουν γίνει σε όλη τη χώρα και πολύ βέβαια περισσότερο για τη δική μας της περιοχής, με τις υπηρεσίες της ΑΔΕ να προχωρούν σε εκτεταμένους ελέγχους και σημαντικές κατασχέσεις για παράνομα προϊόντα. Σε αυτό έχουν βοηθήσει τα σύγχρονα συστήματα X-Ray, οι ειδικοί σκύλοι που είναι εκπαιδευμένοι και ανιχνευτές, οι άντρες του τελωνίου οι οποίοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να αντιμετωπίσουν το λαθρεμπόριο, την παράνομη διακίνηση μετρητών, ναρκωτικών, παραποιημένων προϊόντων και καταγράφοντας έτσι μια σειρά σημαντικών επιτυχιών. Να δούμε λίγο τώρα. Στην πρώτη κατηγορία, δήλωτα ρευστά διαθέσιμα στο Τελωνείο Καστανιών εντοπίστηκαν συνολικά 31.980 ευρώ, 14.300 δολάρια και 14.800 τουρκικές λίρες. Στο Τελωνείο των Κήπων εντοπίστηκαν συνολικά 707.577 ευρώ, 10.400 δολάρια, 11.600 λεύα Βουλγαρίας, 141.440 λίρες Τουρκίας, 60 χρυσά νομίσματα και 6 πλάκες χρυσού βάρους 190 γραμμαρίων. Στα λαθρέα καπνικά προϊόντα, στο Τελωνείο των Καστανιών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 52.500 θεμάχια τσιγάρων, στο Τελωνείο των Κήπων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 218.280 θεμάχια τσιγάρων, 7 κιλά καπνού ναργιλέ, 4,5 κιλά καπνού, 240 πούρα και 1.800 ράβδι καπνού. Στο Τελωνείο της Ορεστιάδος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 600 τεμάχια τσιγάρα, 750 γραμμάρια καπνού και 200 τεμάχια πουράκια. Στα αλκοολούχα ποτά στο Τελωνείο του Κήπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 175 λίτρα αλκοολούχων ποτών. Στο λαθρεμπόριο στο Τελωνείο του Καστανιών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 268 συσκευασίες παράνομων φαρμακευτικών συσκευασμάτων με δραστικές ουσίες όπως η σωματοτροπίνη, η εξεμεσάνη και η τροφασιτινίμπη. 60 συσκευασίες συμπληρωμάτων διατροφής μη εγκεκριμένων από τον οργανισμό φαρμάκων καθώς και 15 λίτρα και 500 γραμμάρια παράνομων φυτοφαρμάκων τουρκικής προέλευσης χωρίς έγκριση κυκλοφορίας. Στο Τελωνείο της Ορεστιάδος στο σταθμό του Ερμενίου οι ελεκτές εντόπισαν 500 λαθρέα κινητά τηλέφωνα σε αποσκευές οχήματος. Στο Τελωνείο των Κήπων μέσω στοχευμένων ελέγχων σε εισερχόμενα οχήματα είχαμε εκτεταμένες κατασχέσεις παράνομων φορτίων. Έτσι λοιπόν δεσμεύθηκαν 190 συσκευασίες και 22 φιαλίδια φαρμακευτικών, παραφαρμακευτικών και ιατρικών συσκευασμάτων, 65 συσκευασίες των 60 λίτρων παράνομων φυτοφαρμάκων καθώς και 1.360 τεμάχια οδοντιατρικών ειδών. Παράλληλα κατασχέθηκαν 330 τεμάχια ρουχισμού, 25 ζεύγη παπουτσικών, 80 λαθρέα αρώματα, ένας ανιχνευτής μετάλλων και βιομηχανικά εξαρτήματα, 1.990 γραμμάρια χρυσών κοσμημάτων και 2 κόκκινοι παπαγάλοι του είδους μακό. Παραποιημένα είδη, στο Τελωνείο των Κήπων εντοπίστηκαν κατασχέθηκαν συνολικά 22.039 τεμάχια παραποιημένων ειδών ένδυσης, υπόδυσης, αξεσουάρ και λευκών ειδών, μπλούζες, παντελόνια, αθλητικές εμφανίσεις, εσώρουχα, μαγιό, κάλτσες και πετσέτες που έφεραν πλαστά σήματα γνωστών εταιριών. Παράλληλα, κατά τις ίδιες επιχειρήσεις, δεσμεύτηκαν 1.705 τεμάχια παράνομων τόνερ, καθώς και 8 καλούπια που χρησιμοποιούνταν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάτων. Στα ναρκωτικά, στο σταθμό του Αρμενίου, οι τελωνιακοί ελεγκτές εντόπισαν και κατέσχισαν 11 κιλά κατέβασης κάναβης, κρυμμένης συσκευασίας ηλεκτρονικών συσκευών, εντός σε εισερχόμενο όχημα, συνελήφθη ένα άτομο και σχηματίστηκε δικογραφία. Στο Τελωνείο των Κήπων, σε έλεγχο φορτηγού οχήματος με τουρκές πινακίδες κατά την έξοδο από τη χώρα, εντόπισαν με τη βοήθεια του σκύλου ανιχνευτή Λάικα συνολικά 3,4 γραμμάρια κάναβης. Οι ναρκωτικές ουσίες ήταν κρυμμένες σε γάντια εργασίας και στην διαγνωστική θύρα κάτω από το τιμόνι. Όπλα στο Τελωνείο των Κήπων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 7 αεροβόλα όπλα 4,5 μιλιμέτρ, 10 αμπούλες και 500 τσάλινα σφαιρίδια των 4,5 μιλιμέτρ. Είχαμε και άλλες παραβάσεις, όπως το Τελωνείο της Ορεστιάδος, από επιτόπιους ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία στους σταθμούς του Κυπρίνου αλλά και του Αρμενίου, σε διερχόμενους οδηγούς κατά την είσοδό τους στην Ελλάδα εντοπίστηκαν 13 παραβάτες, οι οποίοι μετέφεραν καύσιμα συνολικής ποσότητας 252 λίτρων σε δοχεία, μη εγκεκριμένου τύπου. Τα καύσιμα δεσμεύτηκαν και επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Αυτά λοιπόν είναι τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου από την ΑΔΕ για τα Τελωνία που βρίσκονται εγκατεστημένα στον Εύρο, το τι ακριβώς βρήκαν και κατέστησαν οι τελωνιακοί υπάλληλοι.

0: Είστε συντονισμένοι πάντα στις συχνότητες της Ερτορεστιάδας. Ακούτε την πρωινή εκπομπή που μεταδίδεται κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 σημείο ελέγχου, μια εκπομπή η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Και να πάμε σε ένα θέμα το οποίο ξεκινήσαμε και χθες την πρώτη μας αναφορά. Αφορούσε τη διαβούλευση των συνολικών φορέων και των πολιτών για την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού ζητήματος στο νησί της Αμοθράκης. Η εκδήλωση έγινε την Κυριακή το μεσημέρι στο πνευματικό κέντρο της χώρας Νικόλαος Φαρδής. Χθες είχαμε την δυνατότητα να ακούσουμε το εισαγωγικό από τον κύριο Δήμαρχο του νησιού, αλλά και τις τοποθετήσεις που έκανε ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης ο κύριος Άνθιμος, ο υφυπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης ο κύριος Δερμετζόπουλος και ο κύριος Κελέτσης. Συνεχίζουμε λοιπόν σήμερα και να σημειώσουμε και να πούμε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων βρέθηκε η συστηματική προώθηση της νομοθετικής ρύσης, η οποία υπηρετείται σταθερά από διάλειπτες επαφές και τεκμηριωμένες θεσμικές πιέσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία, ενώ δρομολογούνται απαραίτητες νομικές ενέργειες με τη σφραγίδα του Δήμου Σαμοθράκης, διασφαλίζοντας ότι η προσπάθεια ενισχύεται σε όλα τα επίπεδα εφαρμογής. Τώρα, να περάσουμε να ακούσουμε την τοποθέτηση που έκανε ο πρώην Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Νίκος Γαλατούμος, αλλά και εν συνεχεία το τι ακριβώς είπε ο νυν Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας.
1: Κύριε Δήμαρχε, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Βουλευτά, καλημέρα. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε, πρώτα απ' όλα για αυτές τις προέδρες που κάναμε για να κάνουμε σήμερα αυτή τη συνάντηση, την πολύ σημαντική συνάντηση. Βλέπω ότι συζητείτε μόνο το θέμα για τα μη δωρεάματα, παρόλο ότι θέθηκαν και πολλά θέματα και πολλοί κόσμος έχει θέματα με το κτηματολόγιο. Ζητήσαμε σήμερα να υπάρχει κάποιος υπεύθυνος από το κτηματολόγιο να ενημερώσει τον κόσμο εδώ για τα προβλήματα, να βάλουν τα ζητήματα που έχουν οι ανθρώποι για να μπορούν πώς θα πάμε το επόμενο βήμα, γιατί πολλοί έχουν βρει ένα βουνό μπροστά τους και τα παρατάνε λόγω έλλειψη γνώσεως και λόγω οικονομικής κρίσεως. Θεωρούσα λοιπόν ότι θα έπρεπε να είχε και ένα άτομο, δεν ξέρω αν έχει μέσα, αν έχει ζητάω συγγνώμη, να ενημερώσουμε όσο αφορά και το κτηματολόγιο που βρισκόμαστε. Γιατί είναι τεράστια τα ζητήματα που αντιμετωπίζουμε. Θεωρώ ότι όλοι τα γνωρίζετε και όλοι τα γνωρίζουμε. Πράγματι, το ιστορικό δεν θα αναφερθώ, ήδη αναφέρθηκε από όλους τους προηγούμενους, τους προλαλήσαντες. Εμείς το 21 ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, τα έγγραφα είναι εδώ, σας το είπε και ο κύριος Υφυπουργός. Είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε για τον κόσμο, εν ώψη κτηματολογίου. Ο κόσμος χάνει τις περιουσίες του και αυτό που είχαμε υποχρέωση να το κάνουμε για τον κόσμο, εν ώψη κτηματολογίου. Ο κόσμος χάνει τις περιουσίες του

0: αρνούνται. Άρα λοιπόν μια απόφαση και την κάνω πρόταση εγώ προσωπικά. Δικηγόρο ενάντια σε αυτούς που αρνούνται να ψηφίσουν το νόμιμο. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Για όνομα του Θεού, πώς δηλαδή ψηφιστήκαν όλα τα νησιά και είμαστε εμείς απ' έξω, 2-3. Με ποια αιτιολογία. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ή είμαστε νόμιμοι και απαιτούμε ψήφισμα αύριο, ή αν είμαστε παράνομοι, με επιχειρήματα να βγουν και να το πούν 1-2-3. Τα άλλα τα βρίσκω περιττά. Μπορεί κάποιος δηλαδή ο οποίος δουλεύει σε ένα υπουργείο με νόμιμα επιχειρήματα, με δίκαια επιχειρήματα, να αρνηθεί το νόμιμο. Εγώ που πηγαίνω για παράβαση καθήκοντα, εσείς το ίδιο. Οι υπάλληλοι του Δήμου το ίδιο πολλές φορές. Τον αντιμετωπίζουν καθημερινά. Έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Εγώ αυτό θέλω να πω. Όλοι μαζί ενωμένοι είμαστε σήμερα εδώ. Είμαστε στο πλάι του Δήμου στην προσπάθεια τη δική σας να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια. Αλλά εγώ τη μοναδική πρόταση που θα καταθέσω πραγματικά είναι αυτή. Νόμιμα ενάντια σε αυτούς που αρνούνται να ψηφίσουν το νόμιμο. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον κύριο Γαλατούμο. Να πω πράγματι εδώ με αφορμή αυτά που είπε, να πω ότι ειλικρινά υπήρχε ένα γενικότερο ενδιαφέρον από συλλογικούς φορείς το τελευταίο διάστημα. Απλώς κρίναμε ότι η ημερομηνία του Αυγούστου είναι καταλληλότερη γιατί έχει τη μέγιστη παρουσία των ντόπιων στο νησί αυτή την περίοδο. Το δεύτερο τώρα. Προφανώς, υποθετούμε εδώ προφανώς, η άρνηση δεν είναι υπαλλήλων. Είναι θέμα πολιτικής πρωτοβουλίας. Οι υπάλληλοι εντέλλονται από νόμους. Υπάρχουν κανονισμοί εδώ, υπάρχει κανονισμός, άρα δεν μπορούμε να στραφούμε εναντίον υπαλλήλων. Το θέμα είναι ότι η πολιτική πρωτοβουλία επιλέχθηκε πριν από 2 χρόνια σε μια πρόχειρη συνάντηση που είχε γίνει τότε στο ξενοδοχείο. Θυμάμαι, επιλέχθηκε να προταχθεί η πολιτική λύση από τους συμμετέχοντες στην τότε εκδήλωση. Λοιπόν, βέβαια, η πολιτική εκδήλωση είναι αυτό, έχει αυτή την εξέλιξη, σε πάση περιπτώσει, με τη χώρα. Δεν την αμφισβητούμε την πολιτική διάθεση όσων κατέθεσαν ανοιχτά, όπως παράδειγμα οι βουλευτές μας. Σε αυτούς το λένε και το εννοούν, καμία αμφιβολία. Δεν υπενήσουμε, ούτε εννοώ ότι υπάρχει άλλο. Να σας πω ακόμα μόνο και ένα γεγονός, ότι στην πρόσφατη Ιουνίου, επίσκεψε ο Πρωθυπουργό του κ. Κοντογιώργη, με ρώτησε, αυτό ακόμα εκκρεμεί. Υπήρχε αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, πράγματι βλέπετε ότι κάτι επιμέρους είναι, πολιτικό όμως, και σας είπα ότι αρχίζω να το διακρίνω από τις αρχές του έτους, του τρέχοντος έτους. Πιο πριν, τα πράγματα και εγώ τα θεωρούσα ήταν αποκλειστικά στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Λοιπόν.
2: Παραμένουμε στην ίδια συνάντηση, στη σύσκεψη που έγινε στο νησί της Αμοθράκης για το ζήτημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και να περάσουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο πρόεδρος των επαγγελματιών του νησιού, ο κύριος Γιάννης Γλίνιας.
3: Μάλλον και από μένα. Εγώ, παίρνοντας μελαβή από την πρόταση που έκανε ο πρώην δήμαρχος, ο κύριος Γαλατούμος, θα πω κάτι, ήθελα να πω αρκετά πράγματα, αλλά θα πω κάτι για να πετύχουμε έστω ένα βηματάκι, γιατί ξέρει και ο πρώην υπουργός εδώ και ο δήμαρχος και όλοι πραγματικά είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση. Γνωρίζουμε πού πάσχει το ιδιοκτησιακό της Αμοθράκης, είναι μια χρονίζουσα κατάσταση. Γνωρίζουμε όλοι από πού ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ξέρουμε ακόμη και πού κολλάει. Άρθρο 126. Δημόσια περιουσία. Όμως εδώ αυτό αντίκειται και έρχεται στο από πού προέρχεται η δική μας ιδιωτική περιουσία. Προέρχεται από πολύ παρελθόν. Αυτό πάμε να αποδείξουμε σήμερα με το καθεστώς το ότι δεν κατακτηθήκαμε αλλά συνθηκολογήσαμε. Αυτό πάμε και φέραμε και πολλά τεκμήρια σε εκείνο το φάκελο, να μην κουράσω άλλο. Άρα λοιπόν, γιατί να μην ισχύσει σήμερα η πρότασή μου τώρα, το τεκμήριο υπέρ του ιδιώτη, ο οποίος σήμερα εμείς που κάνουμε πράξεις για να κάνουμε και μια. Γιατί οι νομοπαρασκευαστικές και αυτά τα ζούμε τώρα 4-5 χρόνια, κύριε Κελέτση, ήρθε και στο γραφείο σας, πήγατε το Γενάρη στον κύριο Υφυπουργό μου, είπε το Μάρτιο θα είναι ψηφισμένο, όμως βλέπω ότι έχει πολύ δρόμο ακόμη. Εγώ προτείνω λοιπόν εδώ και τώρα αναστολή αυτή τη στιγμή του εμπράγματος δικαιώματος υπέρ του δημοσίου να έρθει.
1: Μα για να γίνει αυτό, όχι, να γίνει τροπολογία.
3: Όχι, άλλο προτείνω. Δεν καταλαβαίνω. Η τροπολογία θα πάρει το δρόμο της. Αυτή τη στιγμή να ισχύσει το τεκμήριο υπέρ του ιδιώτη. Δικαιούμαστε. Είναι χρησικτησία 400. Να σας πω. Είναι χρησικτησία

0: 300 ετών και άνω, και μπορεί σήμερα, αντί να, γιατί εγώ σήμερα αν πάω κύριε Κελέτσι να πουλήσω ένα κτήμα στο οποίο έχω συμβόλαιο για 10 στρέμματα και τα 7 είναι δασικό, μου λέει ο συμβολιογράφος με εντολή κεντρική,
1: τελειώνει. Πρότασή σας, ακούστε τώρα, υπάρχει κάτι άλλο. Ναι. Έχω τον κύριο Κωνσταντίνο Χιόνι, στο τηλέφωνο, δεν έχει ο άνθρωπος τηλέφωνο νέας τεχνολογίας,
0: Έχουμε συνδεθεί πολλές φορές.
1: Και θα κάνω μια απόπειρα, το βάλω στο μικρόφωνο. Γι' αυτό λίγο, άμα θέλετε, συντομεύσετε και να το βάλω.
0: Ναι, το συντομεύω, το κλείνω. Εγώ σήμερα η πρότασή μου να μην πω πολλά, γιατί πάσχει και από άλλες μεριές πολλές στο ιδιοκτησιακό που θα τα βρούμε, θα τελειώσει το δωρεάλωτο, θα πάμε στα διανέμετα, θα τελειώσουν τα διανέμετα, θα πάμε στην Natura, θα πάμε σε πολλά. Άστο είναι. Εγώ σήμερα προτείνω να περάσει το εμπράγμα το δικαίωμα στον ιδιώτη, γιατί θα τραβήξει πολύ. Να έχουμε εμείς τη χρησικτησία μας με το δικαίωμα, γιατί το Σύνταγμα προφυλάσσει το δημόσιο, αλλά προφυλάξει τον ιδιώτη. Δεν μπορεί σήμερα να μου λέει εμένα αφαίρεσε το δασικό ή αφαίρεσε αυτό που εγώ τεκμέρω ότι είναι δικό μου. Και αν το δεχτώ, γιατί πρέπει να κάνω πράξη, σημαίνει ότι το απεμπόλησε και το έχασα. Σήμερα αναστολή του εμπράγματος.
1: Ναι, προς τα πού πρέπει να στραφεί κάποιος αυτή την πρόταση.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται.
0: Ναι.
2: Κάποιο όργανο του δημοσίου. Δηλαδή, να πας σε ένα συμβολιογράφο, να πεις εσύ αυτό και ο συμβολιογράφος να δεχτεί.
0: Όχι, ο συμβολιογράφος πρέπει να πάρει...
1: Ένα λεπτάκι λίγο.
0: Ο συμβολιογράφος πρέπει να πάρει...
1: Θα δώσω τον λόγο στους νομικούς παριστάμενους. Ένα λεπτάκι, ολοκληρώστε κύριε Κλίνια.
0: Εντάξει, εγώ ολοκλήρωσα όσον αφορά αυτό. Πάντως νομίζω ότι θα πάρει πολύ καιρό ακόμη, γιατί δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε. Ο Γιάννης ο Παπάς στους Κυκλάδες το έκανε. Εγώ νομίζω ότι είναι πολιτική απόφαση που δεν ξέρω γιατί δεν την παίρνουν για Σαμοθέα. Δεν έχουμε άλλο τίποτα να προσθέσουμε. Τα πήγαμε όλα. Και η κυρία Χιόνι μου είπε, όταν πάει στην Παρασκευαστική Επιτροπή, θέλω να είμαι και εγώ εκεί για να το υποστηρίξω το φάκελο. Μην πάμε έτσι δηλαδή, γιατί θα βρεθούμε σε μεγάλη... Τη συνάντησα πριν 2-3 μήνες στην Αθήνα, μου λέει, θέλω να είμαι και εγώ εκεί. Έχετε όλα τα φόντα και να πω και κάτι άλλο. Εγώ μίλησα και με συνταγματολόγο και μου είπε το εξής. Αν αργήσει το δημόσιο να σας το περάσει, γιατί μπορεί να αργήσει για πολιτικούς λόγους, ελάτε να πάμε στο ΣΤΕ, μαζευτείτε 50% άτομα, να πάρουμε μια... έπρεπε να το έχουμε κάνει ήδη, να πάμε στο ΣΤΕ, να πάρουμε μια απόφαση για να πάμε στο δημόσιο και να το πούμε, κάντε αυτό.

0: Η συνάντηση της Αμοθράκης, αυτή η ανοιχτή σύσκεψη, είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, αφού κατέθηκαν προτάσεις από διάφορους φορείς. Στο νησί βρισκόταν η κυρία Δελιγιάννη Αγγελική, η οποία είναι από τον Σύλλογο Αξιερός, είναι η Ένωση Απανταχούς Αμοθρακητών και Φίλων Αμοθράκης, η οποία έκανε και αυτή με τη σειρά της μία τοποθέτηση γύρω από αυτό το θέμα. Ενώ απάντησε μετά ο Δήμαρχος του νησιού, ο κύριος Βίτσας.
1: Χαιρετώ όλους. Okay. Χαιρετώ όλους. Ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Εκπροσωπώ μία ένωση που δημιουργήθηκε το 25, πρόσφατα δηλαδή, Ένωση Απανταχούς Αμοθρακητών και Φίλων Αμοθράκης. Το μόνο που έχουμε να πούμε εμείς, γιατί καλυφθήκαμε από όλους τους προλαλήσαντες και από τον Δήμαρχο και από τον πρώην Δήμαρχο και από τον Υπουργό και από τους βουλευτές, το θέμα μας είναι ότι εμείς επικοινωνούμε με όλους τους αμοθρακίτες, αυτό το καινούριο θέλω να προσθέσω, στη Γαλλία, στην Αμερική, και αυτό παρακαλώ να καταγραφεί, στη Γερμανία και όπου αλλού υπάρχουν ομογενείς, έχουμε άμεση επικοινωνία, οι οποίοι άνθρωποι είναι απελπισμένοι, έχουν έρθει σε απόγνωση, εκτός από όλους εμάς, βεβαίως και εσάς, διότι το ελληνικό δημόσιο προσπερνά τα ιστορικά στοιχεία, αλλοιώνεται έτσι η ιστορική πραγματικότητα στο όνομα του επικαλούμενου από το δημόσιο εσφαλμένου νόμου, χωρίς την ύπαρξη αδιαφυσβήτητων τεκμηρίων υπέρ του δημοσίου, και τελειώνω με αυτό, καταπατάται έτσι το συνταγματικό δικαίωμα της ιδιοκτησίας με την πρόκριση του δημοσίου έναντι των πραγματικών ιδιοκτητών που τους, και εδώ είναι το σημαντικό, που τους αποξενώνει από την ιδιοκτησία τους, τους οδηγεί σε πολυδάπανους και ψυχοφθόρους δικαστικούς αγώνες για να αποδείξουν τι τα αυτονόητα. Και έτσι παγώνει κάθε αναπτυξιακή, τα είπαν και οι προλαλήσαντες, και παραγωγική δραστηριότητα, οδηγώντας το νησί της Αμοθράκης σε οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα εμείς, σε συνεργασία με όλους τους συλλόγους εντός και εκτός Ελλάδας, είναι εδώ και ο κύριος Διογέννης Παπανικολάου, ο πρόεδρος της Πανσαμοθρακικής, έχουμε στείλει ψηφίσματα στο Δήμο. Στόχος για μας είναι να βγει σήμερα, να εκδοθεί, να συνταχθεί, αφού συμφωνηθεί από όλη την Ομίγυρη, ένα ψήφισμα, το οποίο θα πρέπει να αποσταλεί στα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, στη Βουλή των Ελλήνων, ενδεχομένως και στο Πρωθυπουργικό Γραφείο στο Μαξίμου και στο Γραφείο του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, σε όλους εκεί που είναι υπάλληλοι στο Γραφείο του Πρωθυπουργού και τους γνωρίζουμε καλά, να σταλεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί όλοι με τους οποίους επικοινωνούμε σε Ελλάδα και εκτός Ελλάδας, όπως προανέφερα, θεωρούν ότι το θέμα είναι πολιτικό. Απαιτείται πολιτική βούληση και μόνο έτσι θα ασκηθεί πίεση. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κύριος Βίτσας.
2: Λοιπόν, λίγο πολύ έχει εκλειφθεί. Βέβαια, το κορυφαίο θέμα, η κορυφαία διεκδίκηση για μας είναι η υπαγωγή στο άρθρο 62, παράγραφος 1 του νόμου 98. Αυτό είναι η κορυφαία μας επιλογή. Ναι. Έχω την εντύπωση και επιφυλάσσομαι και παρακαλώ να γίνει κατανοητό από όλες τις μεριές. Δεν λύνονται όλα τα προβλήματα με αυτό, με την αποκατάσταση του νέου. Και θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι, προσέξτε τώρα, αν υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή πετυχαίνουμε το στόχο μας, μην θεωρηθεί ότι όλα τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα έχει ο καθένας τα επιμέρους υποσύνολα προβλημάτων μπορούν να λυθούν με αυτό. Με άλλα λόγια, συστήνω στον κόσμο, σε όλους, εάν έχουν τρέχουσες ημερομηνίες, εκκρεμότητες, δυνατότητες να είναι σε επαφή με τον δικηγόρο και το μηχανικό τους για να κάνουν τις ενέργειες εμπρόθεσμα, δεν θα έρθει δηλαδή η υπαγωγή σαν ομπρέλα για να λύσει όλα αναδρομικά τα προβλήματα. Μην παρασυρθούμε όταν γίνει ότι θα λύσει αναδρομικά τα θέματα. Δεν ξέρω τα επιμέρους ζητήματα, γνωρίζουμε ας πούμε ένα-δυο παραδείγματα πολύ χαρακτηριστικά. Αλλά μην εκλάβει κάποιος ότι η ενδεχόμενη τροπολογία όταν κατατεθεί ψηφιστεί και ισχύει, ότι θα λύσει ανατρομικά όλα τα ζητήματα που έχει ο καθένας. Γι' αυτό μην παρασύρεστε από αυτή τη διεκδίκηση που κάποια στιγμή πιστεύω ότι θα δικαιωθούμε, αλλά δεν σημαίνει ότι θα λυθούν όλα τα προβλήματα. Παρακαλώ, απευθυνθείτε σήμερα στους δικηγόρους και στους μηχανικούς σας, εάν έχετε εκκρεμότητες να ξεκαθαρίσει αυτό. Μην χάσετε τροπολογία, μην χάσετε ημερομηνίες και δυνατότητες.
0: Αμέσως μετά το λόγο πήρε η νομική σύμβουλος, η γνωστή δικηγόρος της Ζωής Σιδηροπούλου από την Αλεξανδρούπολη και η οποία ασχολείται πολύ διεξοδικά με αυτό το θέμα. Να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε.
2: Κυρία Σιδηροπούλου, ελάτε, ελάτε, ελάτε.
3: Ελάτε. Στον κόσμο,
2: ναι.
3: Για να γίνει κατανοητό.
2: Ωραία, να την κάνετε κι εσείς.
3: Όσοι εκ των κατοίκων της Αμοθράκης οι ιδιοκτησίες τους έχουν υπαρθεί σύμφωνα με τον κληρωμένο δασικό χάρτη ως δασικές, είτε είναι ΔΕΛΤΑ, ΔΕΛΤΑ, είτε είναι οτιδήποτε, και δεν έχουν κάνει ενστάσεις στις αρμόδιες επιτροπές, πρέπει να ασκηθεί έτσι ακυρώσεως στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εκεί υπάρχει ένα θέμα, άρα λοιπόν, γιατί είναι πολύ μεγάλο το κόστος της ασκήσεως επίσης ακυρώσεως, μήπως μέσω των συλλόγων γίνουν αγωγές ομαδικές. Όσοι έχουν κάνει ενστάσεις είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν την εκδίκαση των ενστάσεων. Κατά των αποφάσεων των επιτροπών έχουν δικαίωμα να κάνουν έτσι ακυρώσεως διαδικασίας, έτσι ακυρώσεως στο διοικητικό επετείο. Αυτή είναι μία κατηγορία η οποία γίνεται, βοηθάει και στην εκδίκαση των ενστάσεων και στην εκδίκαση της ετήσιος ακυρώσεως και στη μία και στην άλλη περίπτωση η τροπολογία την οποία προσπαθούμε. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Υπάρχει δήλωση του δημοσίου και το οποίο δικαίωμά του προκρίθηκε για εκτάσεις οι οποίες σύμφωνα με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες δεν έχουν κριθεί ως δασικές. Άρα λοιπόν ένα άλλο θέμα ψηφίο δόρατος είναι η διεκδίκηση εκ μέρους των κατοίκων και των φορέων σε αυτή την κατεύθυνση, σε αυτές τις εκτάσεις οι οποίες ναι, το ελληνικό δημόσιο τις έχει εξαιρέσει από τις δασικές. Ναι, πολύ, πολύ, πάρα πολύ, και από πράξεις αποχωρητισμού και από όλα. Αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε, διότι ναι, με μεγάλη σπουδή το ελληνικό δημόσιο και πιστεύω ότι στην Αλεξανδρούπολη έχετε αποκριθεί πλήρως, μπορεί να λυθούν στο στάδιο της κλιματολογικής διαμεσολάβησης. Άρα λοιπόν η κατεύθυνσή μας προς την κεντρική κυβέρνηση θα είναι εκεί. Να κάνουν τις αγωγές οι άνθρωποι που αναγκαστικά πρέπει να τις κάνουν, να λυθούν όμως σε επίπεδο κλιματολογικής διαμεσολάβησης. Γιατί τονίζω για τις εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν περιληφθεί στους δασικούς χάρτες και για τις οποίες έχει προκριθεί το δικαίωμα του δημοσίου που νομίζω ότι αφορά και τους περισσότερους κατοίκους. Εξάλλου, εκείνο το οποίο έχουμε το όπλο είναι αυτό το όπλο το οποίο υπάρχει ήδη στην νομοθεσία περί κυρώσεως των δασικών χαρτών, το άρθρο 10, το οποίο λέει ότι σε όποιες εκτάσεις δεν έχουν περιληφθεί στους δασικούς χάρτες ισχύει το δικαίωμα του ιδιώτη και δεν μπορεί να προβάλλει δικαιώματα το δημόσιο. Παρ' όλα αυτά έγινε δεκτό με το κτηματολόγιο.
4: Και επίσης, συγγνώμη σε αυτό, ότι αυτή η κατηγορία δεν επηρεάζεται από την νομική.
3: Είναι διαφορετικές, γι' αυτό το τονίζω. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση μας που αφορά και το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύω των κατοίκων που έχει οξυθεί το πρόβλημα τώρα με την ανάρτηση του κτηματολογίου είναι αυτό. Άρα λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε η κατεύθυνσή μας είναι να δοθούν οδηγίες ότι σε όσες εκτάσεις δεν έχουν κηρυχθεί και δεν έχουν περιληφθεί στους δασικούς χάρτες να λυθούν τουλάχιστον αν μη τι άλλο με κτηματολογική διαμεσολάβηση για λιγότερο κόστος. Πρέπει να κάνω εδώ μια παρένθεση ότι Οι άνθρωποι αισθάνονται εμπεδμένοι όλοι, μεταξύ των οποίων και εγώ προσωπικά, γιατί δεν έχω κανένα κίνητο σύμφωνα με τη δήλωση του δημοσίου, ότι κάναμε πέρσι το καλοκαίρι εσπευμένα εν μέσω κάψωνα ενστάσεις και το κτηματολόγιο αποφάσισε ότι δεν θα τις εκδικάσει και έκανε την ανάρτηση όπως ήθελε. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τους κατοίκους. Εγώ προσωπικά στους κάτω καριώτες είναι 18-19 κίνητα. Είναι τρομερό.
2: Λοιπόν, για να αξιοποιήσω εγώ την παρουσία σας στο βήμα. Αυτό που είπα εγώ πριν, εσείς το λέτε...
3: Το λέω συμπληρωματικά.
2: Είναι σωστό η παρέμβαση.
3: Είναι σωστό και αφορά το θέμα των δασικών χαρτών και αυτούς που έχουν κάνει ενστάσεις. Γιατί αυτοί που δεν έχουν κάνει ενστάσεις δεν θα τους καλύψει. Θα πρέπει να κάνουν, αν μη τι άλλο για λόγους οικονομίας, εννοείται των κατοίκων, ομαδικές αιτήσεις ακυρώσεων στο Συμβούλιο Επικρατείας.
2: Μάλιστα.
3: Είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί που έχουν κάνει ενστάσεις θα περιμένουν τις αποφάσεις των επιτροπών. Υπάρχουν δηλαδή τρεις κατηγορίες, τρεις περιπτώσεις οι οποίες απασχολούν τους κατοίκους Σαββοθράκης. Δασικές για τις οποίες δεν έχουν ασκηθεί ενστάσεις, δασικές για τις οποίες έχουν ασκηθεί ενστάσεις και εκτάσεις που δεν είναι δασικές για τις οποίες έχει προκριθεί το δικαίωμα του δημοσίου. Άρα λοιπόν η κατεύθυνσή μας, Δήμαρχε, πιστεύω πρέπει να είναι τριπλή.
2: Η κατεύθυνσή μας
3: και τα αιτήματά μας και το ψήφισμά μας. Είναι διαφορετική αντιμετώπιση.
0: Ακούσαμε την νομική σύμβουλο, την κυρία Ζωή Σιδηροπούλου, ποια ήταν η τοποθέτησή της για αυτό το πολύ σημαντικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί εδώ και δεκαετίες τους κατοίκους Σαμοθράκης, με αυτές τις δασικές εκτάσεις, με αυτά τα μπλοκαρίσματα στην αξιοποίηση των περιουσιών τους. Την Κυριακή, όπως είπαμε, το μεσημέρι έγινε μία σύσκεψη στο κέντρο στην χώρα Σαμοθράκη, στον Νικόλαο Φαρδί, στο πολιτικό κέντρο. Εκεί τοποθετήθηκαν όλοι, είπαν όλοι τις απόψεις τους, ακούσαμε διαφόρους, μάλιστα ακούσαμε και τον κύριο Κωνσταντίνο Χιόνι, ο οποίος είναι νομικός σύμβουλος και του Δήμου, γνωρίζει πολύ καλά το θέμα, ο οποίος είπε προσφυγή στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι είναι ένα θέμα το οποίο καίει τους κατοίκους Σαμοθράκης. Γι' αυτό έχουμε αφιερώσει αυτό το κομμάτι της εκπομπής μας χθες και σήμερα γύρω από αυτήν τη σύσκεψη και να ακούσουμε το πώς ακριβώς ολοκληρώθηκε αυτή η σύσκεψη, τι ακριβώς είπε ο τελευταίος που ήταν, που συνόψισε λίγο τη διαδικασία, ο Δήμαρχος Σαμοθράκης, ο κύριος Βίτσας. Είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον ποια είναι τα επόμενα βήματα που θα ακολουθήσει ο Δήμος Σαμοθράκης. Να ακούσουμε ακριβώς το τι υπόθηκε.
2: Λοιπόν, τώρα, μεθοδολογικά και διεκδικητικά. Μεθοδολογικά και διεκδικητικά. Προσέξτε τώρα. Έχει φανεί και το έχουμε δει και στον τόπο μας, όταν κάναμε με σαφή τρόπο συγκεκριμένες διεκδικήσεις, νομίζω ότι τις πετύχαμε. Ιστορικά. Αν αρχίσουμε με αφορμή ένα να προσθέσουμε και όλα τα επιμέρους, πιστέψτε μου ότι τα πράγματα δεν θα πάνε καλά. Θέλω να είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ διακριτοί σε αυτά που θα κάνουμε. Ακούσω τώρα και τι. Δεν ξέρω για άλλο το κάτι. Λοιπόν, λέω εγώ τώρα. Για να κλείσουμε, αρχίσουμε να κλείνουμε σταδιακά αυτόν τον κύκλο. Με ενότητα και διαφυλάσσοντας το κοινό μας συμφέρον και εξασφαλίζοντας ότι ο Δήμος διατηρεί την πρωτοβουλία στην ευρωλογική διαβούλευση, καταλήγουμε στις εξής κοινά αποδεκτές κατευθύνσεις. Λοιπόν, δεν στεκόμαστε απέναντι σε κανένα. Η Σαμοθράκη ενώνει τις δυνάμεις της. Δημοτική αρχή, μειοψηφία, φορείς, κάτοικοι για τα μεγάλα ζητήματα δεν έχουν ούτε παραδοσιακά ούτε κομματικά χρώματα. Αναγνωρίζουμε τη συμβολή όλων όσων στήριξαν το εγχείρημα, αλλά απαιτούμε και από την κυβέρνηση να κάνει η πράξη τις δεσμεύσεις της χωρίς άλλες καθυστερήσεις. Σε αυτό το κομμάτι συμφωνούμε. Λοιπόν,
5: επιπλέον
2: δαπάνη
5: για τους
2: κατοίκους. Επιπλέον, δεν τελειώνεται. Λοιπόν, δεύτερο, αποστολή ολοκληρωμένου φακέλου σε όλους τις φορείς στην Ελλάδα με ολόκληρο το ιστορικό των ενεργειών, τη νομική μελέτη και τις συναντήσεις, δημιουργώντας ένα διαφυσβήτητο έγγραφο κοινής αναφοράς. Είναι αυτό που πάμε, είναι να διαμορφωθεί τώρα. Λοιπόν, τρίτο, σύνταξη και κατάθεση υπομνήματος στην αρμόδια Γενική Γραμματεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βάσει των άρθρων 258-260 της Συνθήκης της Λισαβόνας, διασφαλίζοντας τη θεσμική θωράκιση πριν από οποιοδήποτε ενέργεια στη δικαιοσύνη. Προσεξτείτε, πριν πάμε στο ραβό, γιατί θα σας πω τον λόγο, καθώς η παραβίαση των θεμάτων ιδιοκτησίας άπτεται της προσβολής προσωπικότητας και προστατεύεται από το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά είναι βήματα που θα τα κάνει το Δήμος σε σχέση με το κοινά, με το κεντρικό μας αίτημα. Λοιπόν, αυτό το οποίο επιμένω, το είχα διατυπώσει και την προηγούμενη φορά στη συγκέντρωση πριν από 2 χρόνια, το καλοκαίρι. Μην βασιστούμε μόνο στην πολιτική λύση. Ο πολιτικός χώρος είναι απρόβλεπτος, είναι αστάθμητος, είναι ευαίσθητος σε χίλιες δυο απρόβλεπτες και αστάθμητες καταστάσεις. Προτείνω να κρατήσουμε την πολιτική στόχευση. Ένας είναι ο πολιτικός αγώνας, η πολιτική λύση κτλ. Δεν θέλουμε από αυτό, αλλά συγχρόνως να ξεκινήσουμε την κοινωνική διαδικασία. Εάν είχαμε προσφύγει από τότε, ήδη πρωτόδικα θα είχαμε μια πρώτη απάντηση. Δεν θα είχε τελειώσει το θέμα, αλλά πρωτόδικα θα είχαμε. Εγώ θέλω την εξοδότηση και το βάζω θέμα να ξεκινήσουμε και νομικές ενέργειες. Παράλληλα με τις πολιτικές. Να βλέπουμε να πάρουν την ενημέρωση πέμπτης και θα δούμε. Πάμε τώρα μεθοδολογικά. Είπαμε, από τη μια είναι προτείνω τον δρόμο να συνεχιστεί αυτή η κατεύθυνση της πολιτικής επίθεσης. Έτσι. Και προτείνω να βάλουμε στη ζωή μας, να εντάξουμε τη μεθοδολογία μας, τις διεκδικήσεις μας και την νομική πλέον. Λοιπόν, θα επιμερίσουμε τα δύο αιτήματα. Αν χρειαστεί νομική και για τα άλλο που είπα ότι αυτό που χρειάζεται συλλογική διεκδίκηση, γιατί είπε η κυρία Σιδηροπούλου, νομίζω αναφέρθηκε σε δύο, ένα που μπορεί να γίνει συλλογικά και ένα που μπορεί να γίνει, μόνο ατομικά. Και το άλλο
5: και
2: θέμα
5: το οποίο όμως σου διευκρινίζει, δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο ζητάμε.
2: Όχι, γι' αυτό τα διαχωρίζω, το κατάλαβα, γι' αυτό τα διαχωρίζω. Άρα, όχι μόνο αυτό, αν θέλετε και για αποτέλεσμα. Εάν αυτή τη στιγμή βγαίναν τόσα χρόνια με ένα, πάμε στην κατεύθυνση τροπολογίας και πάμε και ένα ακόμα, θα το κυρωθήκαμε. Παράλληλο, εγώ λέω, παράλληλα, διεκδικούμε πολιτικά για αυτά το παλιό και το κορυφαίο αίτημα της τροπολογίας, συγχρόνως αν θέλετε, παράλληλο άλλο αγώνα για τη συλλογική εκπροσώπηση σε ζητήματα που αφορούν συλλογικά με το κλιματολόγιο, με ό,τι θα σηκούσε κάποιος και οτιδήποτε. Εντάξει. Λοιπόν, του προτείνω να μην πει σε ένα κείμενο αυτό, γιατί μπορεί να τα χάσω και τα δύο. Να πάμε όμως.
0: Αυτά λοιπόν υπόθηκαν στη Σαμοθράκη σε αυτήν τη συνάντηση που έγινε το πρωί της Κυριακής στο πνευματικό κέντρο της χώρας, στο Νικόλαος Φαρδής. Αυτό το οποίο η διαδικασία απέδειξε στην πράξη είναι ότι η υπεράσπιση των συμφερόντων του τόπου και του νησιού απαιτεί καθαρές γραμμές, το τόνισε και ο Δήμαρχος, διορατικότητα και διάλειπτη ευθύνη στη διαχείριση των κρίσιμων υποθέσεων, ενώ δόθηκαν πολλές χρήσιμες κατευθύνσεις, αναγνώστηκαν ψηφίσματα συλλογικών φορέων και έδειξαν ότι όλο το νησί της Σαμοθράκης θέλει μια δίκαιη λύση σε αυτό το θέμα. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026. Ήσταν συντονισμένοι στη συχνότητα της ΕΡΤ Ορεστιάδος. Ήταν η εκπομπή Σημείο Ελέγχου, η οποία μεταδίδεται από την Αλεξανδρούπολη. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Σταματάκης, η Δώρα Δασκάλου στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής.

0: είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κυφσιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο...

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Ο Δεδιέρ Οδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προβεί σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, σε τμήματα του οικισμού Κηκηδίου Κομωτινής. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Ο Δεδιέρ, σε ανακοίνωσή του, αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Περισσότερες από δύο πυρκαγιές ανά 24ωρο κατά μέσο όρο εκδηλώνονται στην περιφέρεια Βεϊκή Ενότητα Ροδόπης από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Συγκεκριμένα, συνολικά από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Ιουλίου έχουν σημειωθεί 199 φωτιές, 47 τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτά τα στοιχεία που χρήζουν να επισημανθούν καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις μάλιστα σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δασοκομάντος της 7ης Ειδικής Μονάδος Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβαδικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών Ροδόπης έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Η ΔΕΙΑΚ απευθύνει έκκληση προς όλους τους δημότες για υπεύθυνη και ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση νερού, στοιχείο που έχει επιβαρύνει το σύστημα υδροδότησης. Η προστασία της επάρκειας του πόσιμου νερού αποτελεί ευθύνη όλων μας, τονίζει η ΔΕΙΑΚ, και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν κάθε μη αναγκαία χρήση νερού και ιδιαίτερα το πότισμα κήπων, γκαζών και καλοπιστικών φυτών, το πλήσιμο αυλών πεζοδρομίων και εξωτερικών χώρων, το πλήσιμο οχημάτων με πόσιμο νερό, το γέμισμα πισινών και κάθε άλλη χρήση που δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη η προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού και ιατρικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η περιφέρεια διασφαλίζει την παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για διάστημα 2 ετών σε νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στελεχώνουν το νοσοκομείο της Ξάνθης. 91 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης στο χωριό του Κένταυρου του Δήμου Μίκης. Η δράση έλαβε χώρα στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο του χωριού και παράλληλα 5 από τους αιμοδότες εγγράφηκαν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Αύριο στις 4η 5 Αυγούστου ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Κυψέλης του Δήμου Τοπύρου. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΕΤΕ, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παρέχει τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων, επαγγελματικών λυκείων και ωστόσο συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμήματων υλοποιεί και το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για αποφύτους άλλων ειδικοτήτων, όπως το ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική. Παράρτημα ΑΣΠΕΤΕ λειτουργεί και στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 25 Αυγούστου ημέρα Τρίτη. Μνήμες και μελωδίες από την Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιοργανώνουν αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας, το Πολιτιστικό Σωματείο 1 ως Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρόνιας Υπαρχία, με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δήμου Μαρονίας Απών. Οι λαλιτάδες της Ροδόπης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να αναδείξει τη μουσική και πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, δύο περιοχές που υπήρξαν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
2: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
3: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids.

0: ΕΡΤ, Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: The next train will be leaving from platform 1.

Καλημέρα και σήμερα κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα φίλες και φίλοι. Ακούτε το ραδιοφωνό της ΕΡΤ Κομωτινής. Όσοι μας ακούτε από εδώ κοντά, από τη γειτονιά μας, μας ακούτε σίγουρα μέσα από τους 98,1 και από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM. Εννοείται ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο, από το erteco.gr, ιστότοπος, από τον οποίο μπορούν να μας ακούνε και όλοι όσοι δεν είναι από τη γειτονιά μας, είναι από οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας και από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη. Στο erteco.gr βρίσκεται όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας, μια τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών, θεματικά web radios για κάθε γούστο, για κάθε επιθυμία, για κάθε περίσταση, για κάθε στιγμή του 24ωρου, δηλαδή για κάθε στιγμή της μέρας αλλά και της νύχτας, και φυσικά βρίσκεται και η 24ωρη ενημέρωση για να είστε ενημερωμένοι, για να γνωρίζετε όσα αξίζει να γνωρίζετε και τα οποία συμβαίνουν στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πατρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Εφρεμίδης στη ρύθμιση του ήχου, και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε είτε καθημερινά, είτε όποτε έχετε τη διάθεση, είτε όποτε σας το επιτρέπει ο χρόνος σας. Και όχι μόνο μας ακούτε, αλλά έχουμε αναπτύξει μεταξύ μας και μια αμφίδρομη επικοινωνία, και αυτό είναι το πιο ωραίο και σημαντικό, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό, και κυρίως για την αμφίδρομη επικοινωνία που εκδηλώνεται διαζώσεις όταν συναντιόμαστε έξω στην πόλη, ακόμη και την ώρα του ρεπορτάζ. Να είστε πάρα πολύ καλά, για τα καλά σας λόγια, αλλά κυρίως για τις διορθώσεις που μας κάνατε. Τρίτη σήμερα, το λοιπόν 4 Αυγούστου του 2026, των Αγίων 7 Παιδων εν Εφέσο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Μαξιμιλιανό, στον Ξακουστό, στον Εξακουστοδιανό, στον Εξακουστό και στην Ξακουστή. Πολύ σπάνια ονόματα και αυτά. Εσείς οι λίγοι και λίγες που γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά, να είστε πάντα καλά. Τα φαρμακεία της Κομωτινής για σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου. Από τις 8 στις 3.30 το μεσημέρι όλα κανονικά ανοιχτά, και από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, δηλαδή συνεχίζουν να λειτουργούν μετά και τις 3.30 ως τις 8, τα φαρμακεία Σταματίας Ζούμα στην οδό Ορφέως 28, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 246 40, και το φαρμακείο της Γεωργίας Επιτρόπου Κοντζαμάνη στην οδό Παρασίου 1, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 240 50. Από τις 8 το βράδυ τώρα και ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 28 932.

Να δούμε λίγο το δρομολόγιο της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης. Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 4 Αυγούστου, ξεκίνησε εδώ και ώρα, από τις 8 περίπου. Πάει από παραλιακή ζώνη Ξυλαγανής, Μαρόνιας, Αγίου Χαραλάμπους προς Κινητών και Προφήτη Ηλία.

Να ρίξουμε μια ματιά στα του καιρού, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των καιρικών νέων Θράκης. Σήμερα λοιπόν, τις πρωινές ώρες, τα ορεινά και ημιωρινά, ο υδράργυρος θα κοιμανθεί κατά μέσο όρο στους 14 με 17 βαθμούς, στα παιδινά στους 16 με 21 και στα παράκτια στους 19 με 21. Το μεσημέρι στα ορεινά η θερμοκρασία στους 16 με 21 και στα παράκτια στους 19 με 21. Το μεσημέρι

Και θα κορυφωθεί το Σαββατοκύριακο. Θα χτυπήσουμε σαραντάρια που λέμε. Σαραντάρια. Ορολογία, ε. Θα χτυπήσουμε σαραντάρια. Ευτυχώς η περιοχή μας, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με το χάρτη πρόληψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, είναι στο μεγαλύτερο μέρος της στην μπλε ζώνη, της μέσης επικινδυνότητας, δηλαδή κατηγορίας 2. Οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου παραμένουν στην κίτρινη ζώνη, στην κατηγορία 3, υψηλής επικινδυνότητας. Όλη η Βόρεια Ελλάδα και η Κεντρική Ελλάδα είναι στην μπλε ζώνη. Στην πορτοκαλή ζώνη, εκεί όπου ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, κατηγορίας 4, είναι η Αττική, η Εύβοια και η Χίος. Σάμος, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, σχεδόν όλη η Πελοπόννησος, πλην της Τρίπολης, πλην της Αρκαδίας, είναι στα κίτρινα. Όπως επίσης και στα κίτρινα είναι Βιωτία, Φωκίδα, Αιτωλό, Καρνανία, Θεσπρωτεία, Άρτα, αρκετές περιοχές, η μισή Ελλάδα στην κίτρινη και στην πορτοκαλή ζώνη, η άλλη μισή από την κεντρική και προς τα πάνω και Βόρεια Ελλάδα είμαστε στην μπλε ζώνη. Ναι, πάντως υποχωρεί η επικινδυνότητα. Τις προηγούμενες ημέρες ήταν σχεδόν όλη η Ελλάδα κίτρινη και πορτοκαλί, αλλά σε κάθε περίπτωση, ακόμη και στην μπλε ζώνη που είμαστε, πάλι χρειάζεται πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. Όπως ακούσατε και από το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Κομωτινής, 199 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου που ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος μέχρι τις 31 Ιουλίου, δηλαδή το πρώτο μισό της αντιπυρικής περίοδου. 2, κάτι κατά μέσο όρο ανά 24ωρο φωτιές. Τρέχουν τα παιδιά της πυροσβεστικής να τους βγάλουν το καπέλο για μία ακόμη χρονιά, για ένα ακόμη καλοκαίρι, και όχι μόνο για ένα ακόμη καλοκαίρι, διότι τρέχουν και τους χειμώνες. Ό,τι χρειαστούμε, πυροσβεστικοί φωνάζουμε, όχι μόνο στους καύσωνες και στις πυρκαγιές, αλλά και στις πλημμύρες και στις καταιγίδες και στα σανσέρ και όπου αλλού, Γιώργο. Γιατί έξω από το χορό πολλά μπορεί να πει κανείς. Ήρωες τα παιδιά και αείμνηστοι ήρωες για την πολιτεία και για τον λαό, εκείνοι που πέφτουν στο καθήκον οι συναδελφοί τους.

Πολύ φωτιά, ρε παιδί μου. Πολύ φωτιά, πολύ φλόγα, πολύ κάψα, πολύ κάρβουνο. Απανθρακώνει ό,τι βρει στο πέρασμά της. Η φωτιά εκεί κάτω στην Αττική, στην Αττικοβιωτία. Συνεχίζεται η μάχη εκατοντάδων πυροσβεστών και ξένων, ήρθαν και από τη Ρουμανία πυροσβέστες, σε τρία μέτωπα. 200.000 λέει τα καμένα στρέμματα. Δυστυχώς έχουμε χάσει και δύο πιλότους. Δυστυχώς τις προηγούμενες ημέρες χάσαμε και τρεις πυροσβέστες σε άλλες φωτιές, σε άλλες περιοχές, αλλά δυστυχώς συγκαταλέγοντας αυτή την λίστα θλίψης και οδύνης για τους μαχητές στο πεδίο των πυρκαγιών. Να ευχηθούμε, αν και βρίσκονται σε ύφεση, να μην υπάρξει κάποια ναζοπήρωση, να περιοριστούν, να τυθασευτούν οι φλόγες, να σβήσουν οι φωτιές και να μην έχουμε άλλες φωτιές. Καλά τα πηγαίναμε μέχρι και τέλη Ιουλίου. Ο Αύγουστος μπήκε δυστυχώς έτσι πύρινος. Να μην έχουμε πουθενά αλλού άλλη φωτιά μέχρι και τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου.

Εδώ μεταξύ, οριακά τα πράγματα και στη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία, λέει, για το Ιράν πριν τον αποκεφαλισμό του, ο Ντόναλντ Τραμπ. Από το Hollywood η ατάκα, λέει ο Γιώργος, σωστός. Είναι ατακαδόρος ο Τραμπ. Μπορεί και αύριο, λέει, να τα βρούμε και να ανοίξουν τα στενά του ορμούς. Διαφορετικές προσεγγίσεις εκφράζονται και επισήμως και παρασκηνιακώς από το Ιράν. Μικρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Καλά τώρα. Για να δούμε τώρα, ας πούμε, το Brent αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στα 85 σχεδόν, 84,86. Ναι. Τελούν σε αναμονή οι παράγοντες λεγόμενοι της αγοράς, εν όψη αυτής της νέας επαναπροσέγγισης, επαναπροσπάθειας των δύο μερών να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αν και πλέον ουδής εκφράζει την παραμικρή αισιοδοξία ότι θα υπάρξει θετική εξέλιξη. Θεωρητικά πάντα, όταν συζητάνε δύο πλευρές, θεωρητικά πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο να τα βρουν, έτσι. Όμως, τα μέχρι στιγμής δεδομένα, το ιστορικό της υπόθεσης, τα γνωρίσματα, τα βασικά χαρακτηριστικά των δύο μερών, τα πολιτικά, τα στρατιωτικά, τα οικονομικά, τα γεωπολιτικά, αυτά που έχουν επίσης θέσει ως κόκκινες γραμμές και τα σημεία στα οποία έχουν εστιάσει την προσοχή τους, σε συνδυασμό με τις διεθνείς συμμαχίες και γεωπολιτικές ισορροπίες, μάλλον δεν προϊονίζονται θετική εξέλιξη. Μια θετική εξέλιξη θα διαφαινόταν εάν επισήμως με σφραγίδα, με κάθε επισημότητα, τα δύο μέρη ανακοίνωναν αλλαγή στο στάτους των θέσεών τους, έτσι. Αν έλεγαν ότι okay, για εκείνο το θέμα που δεν συζητάγαμε καν, τώρα είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε, ή το αντίστροφο, ας πούμε, έτσι, για να δούμε και την αντίθετη πλευρά περί των εξελίξεων, όχι πάντα περί των άμεσα θετικών εξελίξεων, αλλά τουλάχιστον να κινηθεί το θέμα. Μπορεί να δώσει κάτι μία πλευρά και να πάρει κάτι άλλο, και η άλλη πλευρά, υπό αυτήν την έννοια. Δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Κυρίως στο παρασκήνιο διεξάγονται κάποιες, έτσι, επαφές μέσω τρίτων, μέσω τετάρτων, μέσω διαμεσολαβητών του Πακιστάν και άλλων. Η απειλή της εξαήλωσης του Ιράν πάντα υφίσταται, της εξαήλωσης σύμφωνα με τα λόγια του Τραμπ, έτσι, πάντα υφίσταται εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Μαστίγιο και καρότο, μια στο καρφί και μια στο πέταλο. Σκοτσέζικο ντουζ, έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί διάφορες, έτσι, ερμηνείες που προσπαθούν να διαγνώσουν το περιεχόμενο και τη στόχευση των δηλώσεων του Αμερικανού Προέδρου. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούμε να είμαστε στις ράγες της αβεβαιότητας και της ασάφειας. 28 Φεβρουαρίου, να θυμίσουμε, είχε ξεκινήσει ο πόλεμος με επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον του Ιράν. Στις 26 Ιουνίου ανακοινώθηκε το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των δύο μερών, το οποίο προέβλεπε μία διαδικασία διαπραγμάτευσης συζητήσεων διάρκειας 60 ημερών, δηλαδή μέχρι τέλη Αυγούστου, προκειμένου να κατασταλάξουν, να καταλήξουν σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο συμφωνιών, οι οποίες θα αποτελούσαν το θεμέλιο, ας το πούμε, μιας επικείμενης οριστικής ειρηνευτικής συμφωνίας. Τίποτα από αυτά δεν έχει γίνει. Ουσιαστικά ο πόλεμος συνεχίζεται. Οι εχθροπραξίες με αφορμή ή αιτία διάφορα γεγονότα
εκεί που είναι όλα ήσυχα ξαναρχίζουν, πάβουν για λίγες ημέρες, ξαναρχίζουν για λίγες ημέρες, κάθε πλευρά προσπαθεί να πετύχει κέρια πλήγματα στην άλλη. Συνεχίζει έτσι οι προειδοποιήσεις του Προέδρου Τραμπ ότι το Ιράν, βέβαια από τη μία λέει το Ιράν είναι αυτό που μας παρακαλάει, που μας παροτρύνει, που μας ζητάει να καθίσουμε στο τραπέζι και να λύσουμε το θέμα μας, τα θέματά μας. Από την άλλη όμως δεν φαίνεται να ισχύει κάτι τέτοιο, διότι δεν υπάρχει επί του πρακτέου αναλογή εξέλιξη. Τουλάχιστον, αν και όχι ότι η τιμή των 2 ευρώ ας πούμε στην αμόλυβδη είναι χαμηλή τιμή, τουλάχιστον δεν έχουν ξεφύγει δραματικά τα πράγματα ή δεν τα έχουν αφήσει να ξεφύγει δραματικά τα πράγματα, για να υιοθετήσουμε έτσι και την ερμηνεία κάποιων που κάτι παραπάνω γνωρίζουν από εμάς και σκέφτονται έτσι και πιο πονηρά, κάνουν δεύτερες σκέψεις. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι στιγμής είναι, ας το πούμε, διαχειρίσιμη η κατάσταση σχετικά και με τα αποθέματα των κρατών, σε θέματα ενέργειας, σε θέματα πετρελαϊκής επάρκειας. Εξυπηρετούνται κάποιες αγορές παρά τον αποκλεισμό των στενών του Αρμούζ, αυξομοιώσεις στις διεθνείς τιμές οι οποίες επηρεάζονται και από άλλα θέματα. Τέλος πάντων, ένα κουβάρι όλη η υπόθεση. Το θέμα είναι να μην έχουμε πόλεμο, να μην έχουμε σκοτωμούς και να αποκλιμακωθεί η οικονομία, ώστε να πέσουν οι διεθνείς τιμές αρκετά, τόσο ώστε να αποκλιμακωθεί και το κύμα των ανατιμήσεων, να αποκλιμακωθεί και ο πληθωρισμός, να γίνουν πιο φθηνά τα προϊόντα δηλαδή, έτσι, να πέσει η τιμή της βενζίνης στην Αγγλία αρκετά και να ψωνίζουμε και φθηνότερα προϊόντα στην ευρύτερη αγορά, όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Είναι γενικό το θέμα, διότι έχουμε και το ουκρανικό και εκείνο είναι σε εξέλιξη. Σχεδόν τα ίδια πάνω κάτω διαγιγνώσκουμε κάθε μέρα με βάση τα διεθνή ρεπορτάζ. Ας ελπίσουμε για μια ακόμη μέρα, σύντομα, άμεσα, να λήξει αυτός ο βραχνάς. Βραχνάς. Τι βραχνάς, εδώ μιλάμε για πόλεμο, για δραματικές καταστάσεις. Σκοτώνονται άνθρωποι καταρχάς και πρώτα απ' όλα. Δεν είναι ένας απλός βραχνάς, ένας απλός μπελάς, έτσι. Αλλά για χάρη έτσι, της συζήτησης, πραγματικά είναι ένα θέμα που ταλαιπωρεί γενικότερα το παγκόσμιο κλίμα, το οικονομικό, το γεωπολιτικό, και για να δούμε πού θα οδηγήσει εν τέλει και πότε είναι αυτό το εν τέλει. Είναι σύντομο, είναι μακροπρόθεσμο? Μακάρι να λήξει σήμερα που μιλάμε, εννοείται.

Εν τω μεταξύ, και ενώ συμβαίνουν όλα όσα συμβαίνουν, τα διεθνή, τα εγχώρια με τις πυρκαγιές, έχει ανακύψει, έχει σκάσει όπως λέμε, αλλά εδώ έχει σχεδόν κυριολεκτική σημασία το σκάσει, ένα άλλο μείζωνο σημασίας θέμα. Το μεταναστευτικό, με την κρίση στη Θέουτα, τον θύλακα αυτόν τον Ισπανικό, στα σύνορα με το Μαρόκο, συνεδριάζουν εκτάκτως μέσω τηλεδιάσκεψης οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως μεταδίδει το earthnews.gr, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βάλουν τα πράγματα κάτω σήμερα για να αποτυπώσουν και να σκιαγραφίσουν συμπερασματικά πλέον, να καταλήξουν σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, να προσδιορίσουν συγκεκριμένα δεδομένα μετά από αυτό που έγινε στην Θέουτα, μαζική, μαζικότατη είσοδος μεταναστών, άλλοι λένε επίθεση, άλλοι λένε εισβολή, τώρα τέτοιες ώρες, τέτοια λόγια. Όλα μπορούν να ισχύσουν. Όλα μπορεί να ισχύουν. Από τη Βόρεια Αφρική, από το Μαρόκο, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν εισέλθει. Με αρκετές εκατοντάδες ή λίγες χιλιάδες έχουν σκοτωθεί, έχουν χάσει τη ζωή τους από διάφορες αιτίες. Και τώρα, οι 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα φαινόμενο το οποίο θα πρέπει να εξεταστεί, διότι υπό συνθήκες και υπό προϋποθέσεις δημιουργεί νέο πλαίσιο. Αυτή την ώρα θα ξεκινήσει, περίπου στις 10 τώρα ξεκινάει η τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών, τη σκληρότερη γραμμή υιοθετούν Ιταλία και Δανία. Η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέριξεν, προειδοποιεί ότι η ανεξέλεγκτη μετανάστευση αποτελεί απειλή για την Ευρώπη. Οι δύο συγκεκριμένες χώρες εξάλλου, Δανία και Ιταλία, έχουν προτείνει από την προηγούμενη εβδομάδα την αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στη ζώνη ελεύθερης μετακίνησης Σέγγεν. Κάτι που de facto υλοποιεί η Ιταλία, έτσι, εν ώψη αυτής της εξέλιξης. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός τώρα, Πέδρο Σάντσεθ, του οποίου η κυβέρνηση υποστηρίζει μια πιο ανοιχτή προσέγγιση στο μεταναστευτικό, συμπεριλαμβανομένης της προσπάθειας νομιμοποίησης μεταναστών ανεφεγγράφων που βρίσκονται ήδη στη χώρα του, αντέδρασε με μια επιστολή προς τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατηγορεί ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες για εγωιστική στάση και ζητά μια κοινή απάντηση σε παρόμοιες κρίσεις. 22 χώρες με επικεφαλή στην Ιταλία, τη Δανία, τη Γερμανία και την Ουγγαρία απάντησαν με αντιεπιστολή, ας το πούμε, ζητώντας επίγουσες συνομιλίες, αλλά με διαφορετικό διακύβευμα: τη συνέχιση της πίεσης για αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική. Η Γαλλία τώρα, ένα από τα κράτη βαρόμετρο ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα σημαντικότερα κράτη, έχει αποστασιοποιηθεί από αυτή την πρωτοβουλία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση στη Θέουτα χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς. Το Παρίσι τονίζει επίσης ότι η μεγάλη πλειονότητα των μεταναστών που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα έχει ήδη επιστρέψει στο Μαρόκο. Ο Ισπανός εκπρόσωπος εκφράζει απογοήτευση για την έλλειψη στήριξης από τις άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον τερ Λάιεν, χαρακτηρίζει τις συνομιλίες ευκαιρία για την εξαγωγή μαθημάτων και τη διαμόρφωση μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις προκλήσεις της παράτυπης μετανάστευσης. Η επικεφαλής της Κομισιόν καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να ενισχύσει τη δράση της σε 5 συγκεκριμένους τομείς. Την πρόληψη της παράτυπης μετανάστευσης μέσω συνεργασιών με χώρες εταίρους, την ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων, τη δημιουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης, την εξάρθρωση δικτύων διακινητών και την ενίσχυση των επιστροφών. Η Φόντερ Λάιεν χαρακτηρίζει τη συνάντηση τη σημερινή πρώτο βήμα προς αυτές τις αποφάσεις
Και νομίζω ότι όλοι μας, διαβάζοντας ή ακούγοντας αυτό το ρεπορτάζ του earthnews.gr, θυμόμαστε ότι αυτά τα έχουμε ξανακούσει. Τα έχουμε ζήσει ως χώρα, έχουν προταθεί, έχουν υποθεί, έχουν συζητηθεί τόσο εντός της χώρας μας, όσο και εκτός της χώρας μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τώρα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας στο Πολίτικο, τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκτήσει έκτακτο μηχανισμό απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, προειδοποιώντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Κρατήστε λίγο αυτή την τοποθέτηση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Όπως επεσήμανε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά. Εκτός από τις συμβατικές στρατιωτικές απειλές και τις κυβερνοεπιθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται πλέον να αντιμετωπίσει τη σκόπιμη χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Άλλη μία αποστροφή του Έλληνα Πρωθυπουργού με ιδιαίτερη σημασία. Ας τη δούμε άλλη μία φορά. Τι είπε συγκεκριμένα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι το σημερινό περιβάλλον ασφάλειας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά και ότι εκτός από τις συμβατικές στρατιωτικές απειλές και κυβερνοεπιθέσεις, η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει πλέον σκόπιμη χρήση της μετανάστευσης ως εργαλείου γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες. Έχει σημασία που το επαναλαμβάνω, γιατί δεν λέγονται συχνά με τέτοια έμφαση αυτά τα πράγματα, που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Επίσης, ο Πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο δεν επαρκεί για την αντιμετώπιση τέτοιων κρίσεων. Άλλη μία σημαίνουσα διαπίστωση, η οποία είναι κατά κοινή ομολογία έτσι δεδομένη σε όλους, αλλά επισήμως δυσκολεύονται κάποιοι να την θέσουν επιτάπητος. Παρότι λοιπόν εισάγει μηχανισμούς αλληλεγγύης, όπως τονίζει ο κ. Μητσοτάκης, και μεγαλύτερες ευελιξίες, το συγκεκριμένο ισχύον Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Μετανάστευση, αυτοί έχουν σχεδιαστεί, οι μηχανισμοί, για διαχειρίσιμες μεταναστευτικές πιέσεις και όχι για περιπτώσεις κατά τις οποίες οι μεταναστευτικές τροές οργανώνονται ή ενισχύονται με στόχο να ασκηθεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός δηλαδή χτυπάει τον κόδωνα του κινδύνου, τον κόδωνα της προειδοποίησης προς τους Ευρωπαίους, ότι εδώ έχουμε κάτι άλλο, έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν είναι ένα απλό μεταναστευτικό κύμα, δεν είναι αυτό που λέμε μετανάστες, μεταναστευτικές ροές, καβαλάνε τη βάρκα, πληρώνουν τους δουλεμπόρους, τους διακινητές για να τους μεταφέρουν. Εδώ έχουμε κάτι άλλο, έχει άλλα χαρακτηριστικά το πράγμα. Έτσι λοιπόν, ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού ευρωπαϊκού πλαισίου έκτακτης ανάγκης, το οποίο θα ενεργοποιείται βάσει σαφών και αντικειμενικών κριτηρίων, τα οποία θα λαμβάνουν υπόψη τόσο την ταχύτητα και το μέγεθος των αφίξεων σε σχέση με τις δυνατότητες κάθε κράτους μέλους, όσο και τις ενδείξεις συντονισμού ή εμπλοκής τρίτων χωρών, αλλά και οργανωμένων εγκληματικών δικτύων. Τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα τα γνωρίζουμε, έτσι, είναι τα δίκτυα των διακινητών. Εδώ όμως γίνεται σαφής αναφορά σε τρίτες χώρες, σε κρατικές μεθοδεύσεις. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός σημειώνει ότι
Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικής και δυσανάλογης πίεσης, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα, υπό συγκεκριμένο ευρωπαϊκό καθεστώς έκτακτης ανάγκης, να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή νέων αιτήσεων ασύλου, ενώ παράλληλα να προχωρούν ταχύτατα στις επιστροφές όσων δεν δικαιούνται διεθνούς προστασίας. Όπως διευκρινίζει, η δυνατότητα αυτή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Η δυνατότητα της διεθνούς προστασίας, έτσι, θα πρέπει να εφαρμόζεται, να χορηγείται υπό αυστηρές προϋποθέσεις και με πλήρη συμμόρφωση προς το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Δεν πρόκειται, συνέχισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για εγκατάλειψη των ευρωπαϊκών αξιών, αλλά για αναγκαία προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα. Επισήμανε ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων και η διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άλλη μία διάσταση ιδιαίτερης σημασίας, έτσι, η προστασία, λέει, των εξωτερικών συνόρων και η διατήρηση της εσωτερικής σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού προστασίου, ιδιαίτερα για υπηκόους χωρών με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας. Ωστόσο, εκτίμησε ότι οι διαδικασίες αυτές δεν επαρκούν όταν οι αφίξεις είναι μαζικές, ευνηδιαστικές και συντονισμένες. Κρατήστε τα αυτά τα τρία: μαζικές, ευνηδιαστικές και συντονισμένες. Αναφερόμενος δε αναπόφευκτα στις πρόσφατες εξελίξεις στη Θέουτα της Ισπανίας, σημείωσε ότι παρότι δεν έχουν ακόμη αποσαφινιστεί τα αίτια της συγκεκριμένης κρίσης, ανάλογες καταστάσεις έχουν ήδη καταγραφεί στα ευρωπαϊκά σύνορα. Όλοι θυμόμαστε τι έγινε στην Ελλάδα, στον Εύρο, και είναι κάτι που το υπενθύμισε ο Πρωθυπουργός το 2020, αλλά και ανάλογα γεγονότα στα σύνορα της Λιθουανίας, της Πολωνίας, της Λετωνίας το 2021, όπου οι μεταναστευτικές ροές χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με την ευρωπαϊκή εκτίμηση ως μέσο άσκησης πολιτικής πίεσης. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σε τέτοιες συνθήκες τα εθνικά συστήματα ασύλου και υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν. Είναι πρόδειλο αυτό, εννοείται. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει, είναι νομοτελειακό, και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν. Είναι το κερασάκι στην τούρτα, ας το πούμε, έτσι. Τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας, διότι, όπως τόνισε, ο σεβασμός του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ευρωπαϊκού δικαίου και της αρχής της μη επαναπροώθησης παραμένει αδιαπραγματευτός. Αυτό είναι, αυτή η θέση είναι ο κοινός παρονομαστής όλων, έτσι. Και ορθά το επισημαίνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο οποίος έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στην ανάγκη ουσιαστικής ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, τονίζοντας ότι κανένα κράτος πρώτης γραμμής δεν πρέπει να αντιμετωπίζει μόνο του τέτοιες κρίσεις. Με την ενεργοποίηση ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού θα πρέπει να κινητοποιούνται αυτομάτως επιχειρησιακή υποστήριξη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, συντονισμένες επιστροφές, αλλά και οικονομική και τεχνική βοήθεια. Δεν πάει να πει δηλαδή ότι επειδή εμείς. Ή μάλλον, όχι, δεν πάει να πει, ίσα-ίσα, επειδή π.χ. η Ελλάδα είναι σύνορο της Ευρώπης, θα πρέπει να υποστηριχθεί απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Με επιχειρησιακή υποστήριξη από τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς και οικονομική και τεχνική βοήθεια. Καταλήγοντας, ο Πρωθυπουργός το προειδοποίησε και τόνισε ότι χωρίς ένα τέτοιο, όπως το περιέγραψα, κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο, τα κράτη πρώτης γραμμής θα παραμένουν πάντα ευάλωτα, θα αυξάνονται τα κίνητρα όσων επιδιώκουν να εργαλειοποιήσουν τη μετανάστευση για γεωπολιτικούς σκοπούς, είπαμε και πριν, κρατικοί και μη κρατικοί δρόντες, και θα εντείνονται φυσικά και οι εσωτερικές διαιρέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μία παράμετρος που ως συνέπεια των όσων δεν γίνονται στο μεταναστευτικό δημιουργεί, δυσχεραίνει τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Το έχουμε δει, δεν είναι κάτι θεωρητικό. Τέλος, όπως σημείωσε, η Ευρώπη οφείλει να προσαρμόσει τη μεταναστευτική της πολιτική στις νέες συνθήκες, διότι αυταπόδεικτα
έχουν αναδυθεί, έχουν αναδειχθεί, έχουν δημιουργηθεί νέες συνθήκες, αναγνωρίζοντας ότι η μετανάστευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μέσο υβριδικής πίεσης και εξοπλίζοντας την Ένωση με τα απαραίτητα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της με τρόπο νόμιμο, αποφασιστικό και συλλογικό. Νόμιμο, αποφασιστικό και συλλογικό. Νομίζω ότι είναι to the point όλη η τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Εντοπίζει όλα τα ζωτικής σημασίας και γενεσιουργά αίτια του μεταναστευτικού. Εντοπίζει και αναδεικνύει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που λαμβάνει το θέμα του μεταναστευτικού πίσω από την κουρτίνα, πίσω από το προφανές, πίσω από αυτό που βλέπει ο πολύς ο κόσμος, το οποίο όμως πλέον είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού και δεν πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι δεν το βλέπει. Μιλάμε για την εργαλειοποίηση, έτσι, όπως είπαμε, από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες. Και προτείνει συγκεκριμένες κατευθύνσεις ως λύσεις και με το χαρακτήρα της προσωρινότητας και με το χαρακτήρα της νομιμότητας και με το χαρακτήρα των ευρωπαϊκών αξιών. Είναι μια πολύ ολοκληρωμένη από κάθε άποψη τοποθέτηση που θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να την υιοθετήσει πάρα αυτά και αυτούσια κατά τη δική μας ταπεινή γνώμη, εάν θέλουμε προσεχώς και μέσω μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει τα ιδρυτικά της χαρακτηριστικά, τα χαρακτηριστικά τα πολιτισμικά της, τα χαρακτηριστικά τα κοινωνικά της, τα χαρακτηριστικά των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της νομικής επάρκειας σε έναν ευνομούμενο, πολιτισμένο, δυτικό κόσμο. Έτσι. Το κρατάμε αυτό. Το κρατάμε αυτό, αυτή την τοποθέτηση, διότι το θέμα δεν είναι ένα απλό ρεπορτάζ που είδαμε στις τηλεοράσεις μας ή διαβάσαμε στην εφημερίδα. Το θέμα είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπτυχο και έχει ψωμί που λέμε, έχει μέλλον, εάν δεν υπάρξει τώρα διαχείρισή του. Γι' αυτό και οι σημερινοί, αν δεν ξεκίνησαν, ξεκινάνε σε λίγα λεπτά. Ξεκινά σε λίγα λεπτά. Τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών είναι κομβικής κρισιμότατης σημασίας και περιμένουμε τώρα να δούμε και τα αποτελέσματά της, πάντα υπό το πρίσμα, κατά την ταπεινή μας γνώμη, της σκιαγράφησης του ζητήματος μέσα από αυτή την τοποθέτηση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Για να δούμε.

0: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
1: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids.

Να πούμε και κάτι που αφορά τους αγρότες μας. Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός εισηγήθηκε στη Βουλή τροπολογία η οποία εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου με τίτλο «Μέτρα για την προστασία από στρατηγικές αγωγές» και τα λοιπά και μπλα μπλα μπλα. Το άρθρο περιλαμβάνει δύο ρυθμίσεις για τη διευκόλυνση της καταβολής ενισχύσεων στους νέους γεωργούς και την αναλογική εφαρμογή των κυρώσεων κατά το πρώτο έτος του νέου συστήματος υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Με την πρώτη ρύθμιση ορίζεται ότι δεν απαιτείται η προσκόμιση αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την πληρωμή των δικαιούχων της παρέμβασης εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027, καθώς και των δικαιούχων του υπομέτρου εγκατάσταση νέων γεωργών του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης 14-22, των οποίων οι ενισχύσεις καταβάλλονται σε βάρος του στρατηγικού σχεδίου ως ανηλυμένες υποχρεώσεις. Η ρύθμιση αφορά περίπου 24.000 νέους γεωργούς. Είναι μια σημαντική διευκόλυνση η μη απέτηση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας. Έτσι. Τώρα, καθώς οι ενισχύσεις είναι ήδη ακατάσχεστες, ασυμψήφιστες και δεν υπόκεινται σε παρακράτηση, με τη ρύθμιση αυτή την πολυλογική έρεται ένα τυπικό διοικητικό εμπόδιο, επιταχύνεται η πληρωμή των ανθρώπων και ενισχύεται η ρευστότητά τους. Έτσι. Δεν υπήρχε νόημα δηλαδή, εφόσον είναι ακατάσχεστες, είναι ασυμψήφιστες και δεν παρακρατούνται, δεν υπήρχε λόγος να προσκομίζουν οι άνθρωποι φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Επίσης, ρυθμίζεται το πλαίσιο κυρώσεων για όσους αναλαμβάνουν επαγγελματικά τη διαχείριση των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης. Για την πλημελή αποτύπωση ή μεταφορά στοιχείων και την ελλειπή τήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης, οι κυρώσεις επιβάλλονται εφόσον έχει προκληθεί ζημιά στον ενωσιακό ή στον κρατικό προϋπολογισμό. Αποκλειστικά για το τρέχον έτος, το 2026, τα όρια των προστήμων για τις απλές παραβάσεις μειώνονται στο 1 πέμπτο και διαμορφώνονται από 1.000 έως 4.000 ευρώ λόγω του μεταβατικού χαρακτήρα του πρώτου έτους, της μετάβασης του οργανισμού πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ και της αλλαγής του πληροφοριακού περιβάλλοντος. Οι αυστηρές κυρώσεις όμως για σοβαρές παραβάσεις διατηρούνται στο ακέραιο. Έτσι. Απλώς απομειώνεται η ένταση των προστήμων για χαμηλής έντασης παραβάσεις, ας το πούμε, για πλημελή αποτύπωση ή μεταφορά στοιχείων και την ελλειπή τήρηση του φακέλου τεκμηρίωσης. Είναι δύο ρυθμίσεις που ήταν ένα αίτημα των συγκεκριμένων ανθρώπων που τους αφορούν και οι οποίες προχωρούν τώρα με την τροπολογία αυτή του Γιάννη του Ανδριανού, Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

0: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, κλίμα και διάθεση, να φύγουμε από τα μαύρα, τα αρνητικά, τα θλιβερά, τα μουντά, τα δυσίωνα. Πάμε να, έτσι, να ψηλαφίσουμε ένα θέμα ωραίο, ένα θέμα αισιόδοξο, ένα θέμα χαρούμενο, και όλα αυτά χάρη στον γνωστό και μη εξαιρεταίο Δημήτρη Αβούρη, τον πολυτάλαντο αυτόν πολύ αγαπημένο καλλιτέχνη, ο οποίος στην γειτονική μας Ξάνθη, εδώ στην περιοχή μας, δημιούργησε την πολιτεία του Καραγκιόζη, παρακαλώ. Δεν θα πω περισσότερα, κύριε Αβούρη. Είναι ο κύριος Αβούρης στο τηλέφωνο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα από Γιάννενα.
0: Από Γιάννενα, από τα πανέμορφα Γιάννενα, ε. Ωραία.
1: Ναι, από το ελληνικό Ιωαννίνωνο που γίνεται το 16ο Συμπόσιο Γλυπτικής και συμμετέχω.
0: Διότι ως γνωστόν, νομίζω η πρώτη σας ιδιότητα είναι αυτή του γλύπτη, έτσι δεν είναι? Και ακολουθούν οι άλλες.
1: Αφηγητή παραμυθιών.
0: Ναι, αλλά θα τα έλεγα στην πορεία. Έλεγα να τα πω έτσι. Ναι. Κύριε Αβούρη, η πολιτεία του Καραγκιόζη, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πώς συλλάβατε αυτήν την ιδέα, πώς την καταστρώσατε ώστε να την υλοποιήσατε, πώς την υλοποιήσατε τελικά, ποιο είναι το τελικό αποτέλεσμα, τι περιλαμβάνει και ποιος είναι ο στόχος και η φιλοσοφία αυτού του εγχειρήματος?
1: Μάλιστα, πολλά, πολλά πράγματα.
0: Για σας νομίζω ότι είναι λίγα.
1: Ναι. Χρόνια ασχολούμαι με τον Καραγκιόζη.
0: Γνωστό.
1: Με σχόλια πάνω στα καραγκιοζηλίκια, τα οποία δημοσιευόταν σε αθηναϊκές και άλλες εφημερίδες. Και μέσα στην καραντίνα έγραψα ένα βιβλίο, ένα έπος, την Καραγκιοζιάδα, με 3.000 τείχους, σε 15 σύλλαβο όλα. Ένα έπος που ξεκινάει ο Καραγκιόζης από τα ερείπια της Τρίας να περάσει στην Ελλάδα, να φτιάξει κάπου την πολιτεία του. Και η τελική κατάληξη ήταν η Πάτρα.
0: Με την ευκαιρία προσωπικά να το συστήσω αυτό το βιβλίο για όσους θα πάνε διακοπές τον Αύγουστο, είναι ένα πολύ ωραίο ανάγνωσμα για την καλοκαιρινή,
1: για όλη την,
0: έτσι,
1: οικογένεια.
0: Για όλη την οικογένεια, σωστά, σωστά, σωστά. Ναι.
1: Για όλη την οικογένεια. Ναι. Και ξεκίνησα, έκανα αυτό, έκανα άλλα δύο έπι και στη συνέχεια, καθώς ήμουν στην Ξάνθη πέρυσι, με κάλεσαν στο Ίδρυμα Δημητράκη και είχαν μια αυλή 130 περίπου τετραγωνικά. Μου λένε εδώ τι μπορεί να κάνεις, και αβίαστα λέω η πολιτεία του Καραγκιόζη.
0: Και ξεκίνησα. Όταν λέτε αβίαστα, είπατε η πολιτεία του Καραγκιόζη. Η πρώτη εικόνα που σχηματίστηκε εκείνη τη στιγμή στο μυαλό σας, ποια ήταν?
1: Ήταν το 90% του έργου τελειωμένο. Δηλαδή, επειδή χρόνια αγωνίζομαι να γίνει στο Λιμνίο, στην Ξάνθη, ένα διεθνές πάρκο του Θεάτρου Σκιών, αλλά δυστυχώς με εμπέζουν οι εκάστοτε δήμαρχοι και δεν γίνεται με 40 λεπτά, στο μυαλό μου ήταν έτοιμο όλο αυτό. Άλλωστε και στο ελληνικό Ιωαννίνο που βρίσκουμε τώρα, πριν 8 χρόνια τοποθετήθηκε μια γιγαντιαία φιγούρα σε μέταλλο, με μέταλλο, του Καραγκιόζη, η οποία δεσπόζει στην είσοδο του μουσείου. Άρα ήμουν σαν έτοιμος από καιρό.
0: Ναι.
1: Και μόλις είδα αυτό το χώρο, αμέσως είπα ότι τα βασικά του Καραγκιόζη, τα ελληνικά χαρακτηριστικά του, μπορούν να δοθούν από το σπήλαιο του Πλάτωνα μέχρι το πιθάρι του Διογέννη με το Μεγαλέξανδρο.

0: θέμα είναι να κερδίσει την εμπιστοσύνη με τη δουλειά σου, του κόσμου, και να γνωρίζει τη δουλειά σου, οπότε δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή, οποιοδήποτε έργο δύσκολο, όσο δύσκολο και να είναι, εφόσον ασχοληθείς και το σκεφτείς, θα γίνει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει.
1: Και ξεκινήσατε λοιπόν, έτσι, είπατε, με σκληρή δουλειά.
0: Ναι. Χρησιμοποίησα τούλα από παλιά σπίτια, μάρμαρο μέσα από τη θάλασσα που έβγαλα από την περιοχή του Αγιάσματος και της Κεραμωτής. Χρησιμοποίησα τεχνικές οι οποίες είναι του μεγάλου μας λύπη εδώ στα Γιάννενα, του Θόδωρου Παπαγιάννη, με λευκό τσιμέντο. Χρησιμοποίησα καινούργιες τεχνικές, δικές μου τεχνικές, με αλυσίδες από μηχανάκια, αλυσοπρίωνα, ποδήλατα, και έκανα πάρα πολλά πράγματα εντυπωσιακά με αυτό. Το σύνολο είναι γύρω στα 70-80 έργα, δεν μπορούμε να τα μετρήσουμε ακριβώς, γιατί υπάρχουν και μικρά έργα. Και στην πορεία κάλεσα καλλιτέχνες, κάλεσα ειδικά σχολεία, τα ΚΑΠΗ, να ζωγραφίσουν τενεκέδες με τον Καραγκιόζη, ούτως ώστε η πολιτεία να αποκτήσει και τα λουλούδια της μέσα στους τενεκέδες. Στους στίχους ποίηματα δικά μου και ρίσεις γύρω από τον Καραγκιόζη Ελλήνων ποιητών, ήρθαν και τα έγραψε αρκετός κόσμος. Πολλοί άνθρωποι βοήθησαν και έφεραν αντικείμενα παλιά, τα οποία ταιριάζουν στην πορδία του Καραγκιόζη. Και το πιο συγκλονιστικό είναι, που ακόμα εξελίσσεται, ότι έφτιαξα ένα λεφτόδεντρο, στο οποίο χρησιμοποίησα μέχρι τώρα 45.000 κομμάτια μονόλεπτα, δίλεπτα και πεντάλεπτα. Και χρειάζομαι και άλλα βεβαίως, διότι μπορεί να εξελιχθεί πάρα πολύ. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Ένα πολύ ωραίο θέμα. Ναι. Το μεγάλο στοίχημα ήταν να αρέσει. Λοιπόν, αρέσει στα παιδιά, αρέσει στους μεγάλους, γιατί φέρνει πάρα πολλές μνήμες, και το αδύνατον είναι να το επισκεφτείς μόνο μία φορά. Όποιος πάει στην πορδία του Καραγκιόζη, στην Ξάνθη, στην πλατεία Μητροπόλεως, δεν υπάρχει περίπτωση όλο αυτό το πράγμα να μπορέσει να το νιώσει με τη μία φορά. Θέλει να ξαναπάει. Είναι όλα κατανοητά, είναι όλα εντυπωσιακά και είναι όλα στο ελληνικό πλαίσιο του Καραγκιόζη. Και βεβαίως με όλες τις τέχνες, από τη ζωγραφική μέχρι τη γλυπτική, την ποίηση, όλα αυτά να έχουν δέσει αρμονικά μέσα σε αυτό τον κήπο, τον τεράστιο, την πολιτεία. Στην ουσία είναι ένα υπαίθριο σύγχρονο μουσείο τέχνης που δεν μπορεί να γίνει πουθενά άλλο στον κόσμο.
1: Ναι, ναι. Αλλά είναι και επίσης, κατά την ταπεινή μου γνώμη, βλέποντας απλώς ορισμένες φωτογραφίες και φτιάχνοντας το σαν εικόνα και στο μυαλό μου, είναι σαν να εισέρχεσαι σε έναν μαγικό, σε εισαγωγικά, κόσμο, αφήνεις απ' έξω την πλατεία και τον σύγχρονο κόσμο και μπαίνεις σε έναν άλλον κόσμο. Περιηγείσαι δηλαδή μέσα σε έναν φαντασιακό κόσμο ουσιαστικά.
0: Ακριβώς, ο οποίος έχει σχέση με την πραγματικότητα. Ναι. Δηλαδή, ο Καραγκιόζης είναι ο μόνος πατριώτης, όπως θα λέει και ο Βυζινός.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σουρής. Και όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η σκιά, ο Καραγκιόζης, τα αντιμετωπίζουμε και εμείς σήμερα. Και είναι πολυδαίμων, δηλαδή σκέφτεται πώς θα ξεφύγει συνεχώς, ξέρει ποια είναι η μοίρα του, αλλά προσπαθεί κάθε μέρα να γελάσει. Και εμείς αυτή τη στιγμή, σε μια κοινωνία πλήρους κατάθλιψης, έχουμε ανάγκη το γέλιο, έχουμε ανάγκη τη σκέψη, έχουμε το χιούμορ. Αυτά θα τα βρει στην πολιτεία του Καραγκιόζη.
1: Τη σκέψη που είπατε νομίζω ότι είναι το πιο καθοριστικό, γιατί ενδεχομένως έχει ευνουχιστεί η σκέψη μας, η κριτική μας σκέψη.
0: Πλήρως.
1: Πλήρως. Έχουμε προφηθεί από άλλα πράγματα και δεν σκεφτόμαστε.
0: Οι γνώσεις είναι κατευθυνόμενες πλέον. Γιατί ο κόσμος δεν διαβάζει, δεν διαβάζουμε. Οπότε οι γνώσεις είναι κατευθυνόμενες. Ό,τι πει το διαδίκτυο, ας πούμε, και μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να οραματιστούμε. Τα σκυφτά κεφάλια δεν μπορούν να σηκωθούν να ταινίσουν το μέλλον.
1: Όταν λέτε σκυφτά κεφάλια, εννοείται σκυφτά πάνω στο κινητό, ε?
0: Ακριβώς. Όλοι μας εκεί είμαστε. Δεν μπορείς να οραματιστείς. Δεν μπορείς να δεις το περιβάλλον. Δεν μπορείς να δεις τους ανθρώπους στα μάτια.
1: Πολύ δυνατό αυτό που είπατε, κύριε Αβούρη. Δηλαδή, παλιά μας έλεγαν για άλλες περιστάσεις, αλλά νομίζω υπάρχει κοινό υπόβαθρο, ψηλά το κεφάλι και προχώρα. Τώρα μας έχουν, μας έχει το σύστημα γενικώς, η καθημερινότητα, με σκυφτό το κεφάλι. Έχετε δίκιο. Και όχι με ψηλά το κεφάλι.
0: Βέβαια. Το σύστημα δεν είναι πολιτικό, είναι οικονομικό. Αυτό το οικονομικό σύστημα ενθουσιάζει οι ολίγοι, που δεν τους αφορά τίποτα γύρω από τα γράμματα και από τις τέχνες. Τίποτα. Αντίθετα, μας θέλουν ζώα, να το πω έτσι, για να μπορούν να μας εξουσιάζουν. Οι τέχνες είναι μόνο απάντηση.

0: η μόνη αντίσταση. Και η μεγαλύτερη τέχνη είναι η γλυπτική εικόνα, διότι σε αυτά που μας άφησε ο Οδυσσέας Ελίτης, στο βιβλίο του «Το Ανοιχτά Χαρτιά», τελευταίες του ρίσεις είναι ότι η πίεση του μέλλοντος θα είναι εικονοφόρα. Εικονοφόρα είναι η γλυπτική, εικονοφόρα είναι η ζωγραφική. Αν γίνει αυτός ο συνδυασμός, υπάρχει ελπίδα, γιατί ανοίγει ο νους. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις, άρα με εικόνες να μιλήσουμε πλέον.
1: Τώρα, αν συνδυάζαμε την εικόνα ή τις εικόνες με την ιστορία του Καραγκιόζη, έτσι όπως την μάθαμε, την γνωρίζουμε, την απέδωσαν καραγκιοζοπαίκτες όπως ο Θρυλικός Παθάρης, την αποδίδουν σύγχρονοι ταλαντούχοι καραγκιοζοπαίκτες, πράγματι.
0: Και μορφωμένοι.
1: Και μορφωμένοι,
0: αυτή είναι
1: σωστά.
0: Η διαφορά.
1: Ναι.
0: Και το μεγάλο πλεονέκτημα είναι ότι για πρώτη φορά στην ιστορία νέα παιδιά 15-18 χρονών μπαίνουν στη διαδικασία να γίνουν καραγκιοζοπαίκτες και έτσι ελκύουν και τους συνομιλικούς τους. Και αυτή είναι η ελπίδα. Ο Καραγκιόζης για άλλη μια φορά από μηχανής Θεός, από το σπίτι του Πλάτωνα μέχρι τώρα.
1: Μας δείχνει το δρόμο του μέλλοντος.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Κύριε Αβούρη, αν προσπαθήσουμε να συνδέσουμε τον Καραγκιόζη, ο οποίος όπως είπατε πολύ εύστοχα πριν, είναι αυθεντικός, είναι πραγματικός, αντικατοπτρίζει πραγματικότητες, τη ζώσα καθημερινότητα, διαχρονικά, και όχι μόνο τότε αλλά και τώρα. Αν συνδυάσουμε αυτές τις ιδιότητες του Καραγκιόζη με την έννοια και τη σημασία του παραμυθιού, διότι όπως μας είπατε και πριν και θα έλεγα και εγώ, είστε και ένας από τους πιο αγαπητούς παραμυθάδες, και όταν αφηγείστε βλέπουμε τα παιδιά να κρέμονται από τα χείλη σας. Αν συνδυάσουμε λοιπόν τον Καραγκιόζη και τη σημασία του παραμυθιού, τη ζώσα πραγματικότητα με τα διδάγματα του παραμυθιού και με την εικονογραφία μιας παραμυθένιας αφηγηματικής διαδρομής, πού καταλήγετε, σε ποιο ξέφωτο οδηγούμαστε?
0: Παραμυθία είναι προτροπή και παρηγορία. Δεν σε προτρέπει να κάνεις. Άρα και η ποίηση και το παραμύθι και ο Καραγκιόζης σε προτρέπει να βγεις από το καβούκι σου, να επαναστατήσεις την ουσία. Και σε παρηγορεί μέσα από το χιούμορ, δηλαδή σου δίνει τη δύναμη μέσα από το χιούμορ και από το γέλιο και από τη σκέψη και σε προτρέπει συνεχώς να κάνεις, διότι συνεχώς κινδυνεύεις. Δεν πρέπει ούτε μια ώρα, ας πούμε, να σταματήσεις να εργάζεσαι με το μυαλό και με τη σκέψη και να δεις τι θα κάνεις. Και ο Καραγκιόζης, λόγω ανάγκης, βάζει τον πύχη ψηλά πάντα. Τον πύχη ψηλά έβαζαν όλες οι κοινωνίες μέσα από το παραμύθι για να πούν τις ιστορίες τους, τους μύθους, γιατί παραμύθι τι είναι? Παρά το μύθο, δίπλα από το, όπως το παράθυρο παρά τη χείρα. Δηλαδή από την αρχαιότητα, από τον Έσωπο, από τους προηγούμενους του Εσώπου, όλη αυτή η φιλοσοφία φτάνει μέσα από τον Καραγκιόζη και μέσα από το παραμύθι εδώ σήμερα. Και το παραμύθι δεν θα λείψει ποτέ, γιατί είναι ανάγκη μας. Είναι πνευματική ανάγκη χωρίς να το καταλάβουμε. Λέμε παραμυθιαζόμαστε. Ναι, έχουμε ανάγκη να παραμυθιαστούμε. Δηλαδή να ονειρευτούμε. Και όταν ονειρευτείς μπορεί να κάνεις πράξη. Όταν δεν έχεις όνειρα, δεν μπορείς να κάνεις καμία πράξη. Σκύβεις στο κεφάλι. Άρα να δημιουργήσεις όνειρα.
1: Ναι, αυτό που λέγαμε πάλι πριν. Με ψηλά το κεφάλι, ατενίζεις το μέλλον, έχεις υπερηφάνεια, εμπνέεσαι, ανασένεις και προχωράς.
0: Και αντιδράς,
1: επαναστατείς. Ναι.
0: Πεινάς, όπως ο Καραγκιόζης και η κοινωνία σήμερα πεινάει. Πεινάει και θα πεινάσει περισσότερο. Άρα πρέπει να επαναστατήσουμε με τα γράμματα και με τις τέχνες. Και με την αγάπη φυσικά στον συνάνθρωπο, εννοείται.
1: Ναι. Όλα αυτά με πρώτη ύλη, τώρα διαβάζω λίγο το σημείωμά σας, την έμπνευση, διότι αν εμπνευστούμε, όπως μας παροτρύνετε, μας προειδεάζεται ότι το ξάφνιασμα θα είναι μεγάλο.
0: Βέβαια, διότι κυριαρχεί το πνεύμα. Εμπνέομαι τι σημαίνει? Ότι πηγαίνω πάνω από το πνεύμα μου. Ανοίγω το πνεύμα μου και καταλαβαίνω την αξία μου και δεν είμαι υπόδουλος.
1: Εκεί όπου πηγαίνουμε όλο ένα και λιγότερο και άλλα, και άρα αν ξαναπάμε θα ξαφνιαστούμε ευχάριστα.
0: Βεβαίως, θα βρούμε συνοδοιπόρους. Μην λένε, ας πούμε, η κοινωνία δεν αντιδρά. Στην πολιτεία του Καραγκιόζη έρχονται τα παιδάκια, έρχονται οι φοιτητές, έρχονται όλοι και είναι θέλω να ξαναρθούμε. Είναι τεράστιο πράγμα να βλέπεις παιδιά νέους 20-25 χρονών να έρχονται και να συγκυριωσία, να αποσβολώνονται μπροστά στις εικόνες και να ρωτάνε απίστευτα. Ναι. Τα παιδιά ρωτάνε απίστευτα πράγματα. Οι μεγάλοι τεράστιες βλακίες.
1: Σοβαρά, ε!
0: Τεράστιες βλακίες, απίστευτες. Το παιδί είναι αθώο. Εμείς το χαλάμε
1: μετά. Ναι. Τρομερό, τρομερό.
0: Όλοι τα ξέρουν όλα, ας πούμε, οι μεγάλοι.
1: Αυτό
0: πια... και μου λένε πώς θα κάνω τη δουλειά μου, ας πούμε. Πώς θα κάνω εκείνο, πώς θα κάνω το άλλο. Ενώ το παιδί σου δίνει μια εικόνα και τρελαίνεσαι και λες, είναι δυνατό να σκέφτεται έτσι και παίρνει σαμπάριζα από αυτό που είπε το παιδί και δημιουργεί. Ναι.
1: Είναι λίγο νομοτελειακό όμως αυτό, κυρία Βούρη, έτσι. Το παιδί είναι αθώο, ο μεγάλος είναι και λίγο αλλιώς.
0: Θέλει να υποτάξει το παιδί.
1: Θέλει να υποτάξει
0: το παιδί. Ο μεγάλος
1: θέλει
0: να υποτάξει το παιδί και όχι να το αφήσει να
1: δημιουργήσει. Μήπως θέλει να ξαναγίνει παιδί, αλλά επειδή έχει μεγαλώσει πια δεν μπορεί και κάνει γκάφες. Ο
0: το έχει ξεχάσει ότι ήταν κάποτε παιδί.
1: Το έχει ξεχάσει.
0: Δεν τον αφήνουν τα προβλήματα.
1: Υπάρχουν μεγάλοι που είναι παιδιά αυθεντικά όμως, όχι υποκριτικά, ούτε ότι έχουν ξεχάσει που είναι παιδιά. Δηλαδή υπάρχουν και μεγάλοι που σας κάνουν ερωτήσεις παιδικές.
0: Σαφώς. Δηλαδή
1: υπάρχουν, έτσι.
0: Σαφώς και υπάρχουν. Ναι. Και αυτή είναι η ελπίδα.
1: Εκεί ήθελα τώρα να καταλήξω. Άρα να εμπνευστούμε οι μεγάλοι, να αναζητήσουμε το παιδί μέσα μας για να πάψουμε να είμαστε έτσι στεγνά και άγωνα μεγάλοι. Να είμαστε μεγάλοι.
0: Να μιλάμε με ωραίες λέξεις, με ωραία λόγια.
1: Ναι.
0: Όχι στον οχετό των λέξεων. Βλέπεις τα παιδιά σου λένε κάποιες λέξεις και λες... Πώς την κατέχει αυτή τη λέξη, πώς τη χρησιμοποιεί. Και όμως το παιδί από τη μικρή ηλικία κλείνει τις καλές λέξεις, εάν το σπίτι έχει καλές λέξεις.
1: Ναι.
0: Εάν έχει κακές λέξεις, ισοπεδώνεται και αυτόν τις κακές λέξεις.
1: Ναι. Σωστά. Κυρία Βούρη, έτσι όπως είναι διαμορφωμένο τώρα, διαμορφωμένη αυτή η πολιτεία του Καραγκιόζη σε αυτήν την αυλή, είναι κάτι που έγινε και τελείωσε ή μπορεί να είναι και δυναμικό και μπορεί αύριο να προσθεθεί μία έμπνευση, να βελτιωθεί, να προσαρμοστεί ένα έργο ή μένει ως βάση και από εκεί και έπειτα το εμπλουτίζουμε ενδεχομένως με άλλες ιδέες.
0: Μπορεί να εξελιχθεί, μπορούν να μπουν αρκετά πράγματα. Το κυριότερο είναι ότι μπορεί να φτιαχτεί και ένα μουσείο του Καραγκιόζη. Ο σημαντικός Απόστολος Δομτζίδης από τη Ξάνθη έχει ένα τρομερό υλικό που το μαζεύει αρκετά χρόνια και η Νατάσα Μιχαηλίδου, το οποίο είναι ικανό για ένα διεθνές μουσείο. Δηλαδή,
1: τι είδους υλικό?
0: Γύρω από τον Καραγκιόζη.
1: Φιγούρες,
0: από
1: βιβλία,
0: πίνακες, από ψηφιδωτά, από γλυπτική, απίστευτα πράγματα.
1: Είναι συλλέκτης δηλαδή ειδών Καραγκιόζη, ας το πούμε.
0: Ακριβώς. Αν δηλαδή η Προύσα διεκδικεί τα βρωτεία του Καραγκιόζη, εάν μας άφηναν, μας έδιναν μια καπνοποθήκη, μας άφηναν στη Ξάνθη να δημιουργήσουμε, θα οχλιούσε η Προύσα μπροστά στη δικιά μας δυνατότητες. Διότι εμείς βάλαμε και την γλυπτική, βάλαμε και τη ζωγραφική, βάλαμε και την πίεση, βάλαμε το ψηφιδωτό, τα βάλαμε όλα στον Καραγκιόζη, όλες οι τέχνες. Ενώ ο Καραγκιόζης στην Προύσα μένει στάσιμος. Εδώ εξελίσσεται. Η πολιτεία αποφεύγει και δεν θέλει και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω στην αρχή. Κάτι μας είπατε, αλλά ήθελα να μπούμε έτσι στη συζήτησή μας και το σημείωσα να το δούμε λίγο πιο μετά. Τι εννοείτε με αυτό, ότι έχετε κάποια 90 γλυπτά, μου είπατε, ή δεν άκουσα καλά?
0: Ναι, μπορούν να γίνουν 40 γλυπτά στο Λιμνίο, υπερμεγέθη, να γυρίζονται διεθνείς ταινίες, να είναι από μέταλλο, να είναι μια τεράστια πολιτεία, σαφώς ανώτερο από ό,τι έχει συμβεί στην Προύσα, που διεκδικεί τον Καραγκιόζη, που είναι ο Καραγκιόζης. Εμείς μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και το πιο σημαντικό είναι ότι οι 200 περίπου Καραγκιόζοπαίχτες, φοβερό νούμερο, από όλη την Ελλάδα, θέλουν να συνεισφέρουν. Και δεν μας δίνουν ένα χώρο. Ένα μεγάλο χώρο να δημιουργήσουν όλα αυτά τα πράγματα.
1: Μήπως υπάρχει πρακτική, τεχνική δυσκολία, γιατί εδώ ψάχνουμε και χώρους να χτίσουμε σχολεία, κύριε Αβούρη, και δυσκολεύονται οι Δήμοι να βρουν τέτοιους χώρους. Παράδειγμα το φέρνω.
0: Σχολεία εγκαταλείπονται από την άλλη.
1: Ναι, εντάξει, εγκαταλείπονται γιατί μειώνονται και οι μαθητές. Άλλο μεγάλο πρόβλημα εκείνο, το δημογραφικό.
0: Αδιαφορούν για τον πολιτισμό. Ο πολιτισμός είναι εχθρός της πολιτικής. Διότι κάνει τον άνθρωπο να ξυπνάει και είσαι υποχρεωμένος να διαβάσεις για να φτάσεις αυτόν που ασχολείται με τα γράμματα και με τις θέσεις με την παιδεία. Ενώ οι πολιτικοί σήμερα, ο λόγος τους είναι πανφτωχός, οι ιδέες τους είναι ανύπαρκτες και μόνο η μάσα τους ενδιαφέρει γενικώς.
1: Σκληρός είστε, αποτυπώνετε τα πράγματα έτσι όπως τα διερμηνεύει ένας αυθεντικός καλλιτέχνης, οπωσδήποτε και καταγράφουμε την άποψή σας. Θα ήθελα όμως εγώ έτσι να ελπίσω και να πιστέψω ότι θα βρεθεί ένας χώρος για να δημιουργηθεί αυτό που λέτε, θεωρώντας ότι μπορεί να υπάρχουν, ή μάλλον όχι μπορεί, υπάρχουν και κάποιοι μέσα στον χώρο τον πολιτικό που θα...
0: Ας το αποδείξουν.
1: Ναι, σωστό.
0: Ας το αποδείξουν. Εμείς έχουμε ματώσει χρόνια για τον πολιτισμό. Ναι. Ας το αποδείξουν κάτι πέρα από την αναισθησία τους.
1: Ας το αποδείξουν. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πίδημα. Σωστά. Να ολοκληρώσω με ένα ερώτημα άλλο ακόμη. Σε αυτή την πολιτεία του Καραγκιόζη, εσείς σκοπεύετε να δίνετε το παρόν ανατακτά χρονικά διαστήματα αφενός για να έχετε έτσι μία αλληλεπίδραση με το κοινό ως δημιουργός, αφετέρου ενδεχομένως και να κάνετε και κάποια ομιλία, διάλεξη, εκδήλωση?
0: Όλα αυτά με ενδιαφέρουν, ναι. Αλλά ο χρόνος μου είναι, ναι, πολύ πιεσμένος, ναι, γιατί τώρα είμαι στα Γιάννα, δημιουργώ ένα τεράστιο κτηπτό 20 μέτρων.
1: Wow.
0: Στη συνέχεια, ας πούμε, έκανα ένα φοβερό έργο στην Λευκόπετρα. Μπορεί να βράσει να το δείτε, μια ποδιακή λίρα.
1: Το είδα.
0: Ένα φοβερό έργο. Έφτιαξε ένα πολύ σημαντικό εκκλησάκι, ένα αξιοκλήσι. Δηλαδή υπάρχουν ιδέες, υπάρχει υλικό και δεν προλαβαίνω στη γεωργία να τα χειριστώ όλα.
1: Λογικό.
0: Και είμαι παντού παρόν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα μου κάνει κάποιος κάποια πρόταση και θα το απαξιώσω. Ό,τι και να είναι αυτό, θα προσπαθήσω να βρεθεί η λύση. Προτάσεις θέλουμε, ιδέες θέλουμε, όνειρα θέλουμε. Αυτή η χώρα να επιβιώσει θέλουμε.
1: Σωστά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε τον ίδιο στόχο. Το θέμα είναι να βρούμε και εκείνη η περπατησιά ή τουλάχιστον να βρούμε έτσι κάποιες σταθερές σκηνές συνιστώσεις ώστε να βρούμε την κοινή συνισταμένη. Κύριε Αβούρη, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, για τη συνομιλία που είχαμε. Με χαρά να σας εντοπίσουμε κάποια στιγμή και εκεί στην πολιτεία του Καραγκιόζη που δημιουργήσατε στην όμορφη Ξάνθη. Να είστε καλά στα όμορφα Γιάννενα.
0: Και επειδή είμαι στα Γιάννενα, ναι, να προσκαλέσω όποιον έρθει κατά τα Γιάννενα, ναι, οπωσδήποτε να πάει στο ελληνικό, να έρθει στο ελληνικό, ναι, στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης του Θόδωρου Παπαγιάννη, ναι, αυτού του παγκόσμιου γλύπτη. Έχουν γίνει απίστευτα πράγματα. Ένα χωριό ολόκληρο και 2 χιλιόμετρα πριν και 2 χιλιόμετρα μετά υπάρχουν παντού γλυπτά. Ας κάνουμε τον κόπο να επισκεφτούμε τέτοιους χώρους. Θα πάθουμε άνοιγμα μυαλού.
1: Μάλιστα. Προσωπικά, επειδή συνδέομαι με τα Γιάννενα με κάποιον τρόπο, κάποια στιγμή σίγουρα θα έρθω, πρώτα ο Θεός γερή να είμαστε, στην περιοχή. Επομένως, ήδη το σημειώνω για να το επισκεφτώ.
0: Η μόνα καλοκαίρι το μουσείο είναι ανοιχτό.
1: Ωραία. Να παροτρύνουμε και όλους τους φίλους που ενδεχομένως στο πλαίσιο των διακοπών τους περάσουν από Γιάννενα ή από κοντά από τα Γιάννενα, ας κάνουν ένα κλικ.
0: Ελληνικό Ιωαννίνο είναι, ωραία, 18 χιλιόμετρα από τα Γιάννενα.
1: Ωραία. Πρόταση, λοιπόν, πολιτισμού και με αγάπη από τον Δημήτρη. Ναι.
0: Αυτή τη λέξη ήθελα να πω. Εδώ πέρα ένας άνθρωπος, ο Θόδωρος Παπαγιάννης, κατάφερε σε 16 χρόνια μια ολόκληρη περιοχή να την αναδείξει. Και έχεις πόλεις όπως η Ξάνθη, όπως τόσες άλλες, που έχουν όλα τα εφόδια, πάρε και βάλε που λέμε, ναι, και αδιαφορούν παντελώς. Και ένας άνθρωπος μπορεί, ή να το πω αλλιώς, ας πούμε στη Λευκόπετρα οι άνθρωποι, ο σύλλογος, κατάφερε να φτιάξουν αυτό το μνημείο. Και έχω προτείνει στο Δήμο της Ξάνθης ένα τεράστιο μνημείο για τον Μάνο Χατζηδάκη. Και κάθε εβδομάδα ακούω την άλλη εβδομάδα, 2,5-3 χρόνια.
1: Εύχομαι σύντομα να επέλθει η συμφωνία και να προχωρήσει αυτό το. Γιατί εντάξει, ο Χατζηδάκης είναι ένα, τι να πούμε τώρα, ένας γίγαντας έτσι, του πολιτισμού μας και νομίζω ότι αξίζει.
0: Προφανώς. Να είστε καλά, να πιστεύουμε στα γράμματα και τις τέχνες, ναι, γιατί η πίστη σώζει. Ναι. Η πίστη είναι ανθρώπινη ιδιότητα.
1: Σωστά, σωστά.
0: Προς τους προγόνους μας, προς τους προκατόχους μας, για να δώσουμε κάτι στα παιδιά μας. Αλλιώς είμαστε άχρηστοι, ανίκανοι.
1: Τα λέτε ναι τα σκέτα που λέμε, αλλά έτσι πρέπει να λέγονται ορισμένα πράγματα για να γίνονται κατανοητά. Με την πρώτη.
0: Έτσι.
1: Διότι καμιά φορά όταν μελετάμε ένα έργο, σας, εν προκειμένου, θέλουμε λίγο χρόνο έτσι να το αφουγκραστούμε, να το ερμηνεύσουμε, αλλά μερικές φορές ο λόγος πρέπει να είναι τσεκουράτος.
0: Ακριβώς. Όπως και τα έργα. Να μιλάνε μόνα τους, να είναι εικονοφόρα.
1: Ναι, σίγουρα. Απλώς τα έργα, επειδή τα βλέπει ο καθένας και από το δικό του πρίσμα, μπορεί να σταθεί, να το μελετήσει και να εμβαθύνει.
0: Βέβαια.
1: Για να το καταλάβει.
0: Βέβαια.
1: Κύριε Βούρη, σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Εύχομαι να τα πούμε
0: καλά
1: και από κοντά σύντομα.
0: Όποτε θέλετε και να τα διάθεσή σας.
1: Έτσι. Και με την πρώτη ευκαιρία να τα ξαναπούμε και τηλεφωνικά. Και αν τύχει και έρθετε εδώ από τη γειτονιά μας, ελάτε, πάρτε μας κανένα τηλέφωνο, έρθετε και εδώ από το στούντιο να τα πούμε ενδεχομένως. Από την
0: Κομωτινή.
1: Ανοιχτή πρόσκληση. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Αβούρη. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Η πολιτεία του Καραγκιόζη, λοιπόν, φίλες και φίλοι, στην Ξάνθη. Πολύ κοντά μας η Ξάνθη, αξίζει τον κόπο. Μια πολιτεία που κινείται στο σκοτάδι, μια πολιτεία που όλα τα μπορεί, σημειώνει ο δημιουργός της, ο Δημήτρης Αβούρης, με τον οποίον μόλις πριν από λίγο συνομιλήσαμε. Και συνεχίζει, μια πολιτεία για να κουμπίσει και να ονειρευτεί με τα μάτια ολάνυχτα, μια κουρασμένη κοινωνία, για να μην χαθεί η εμπιστοσύνη στις αυτάρκεις πνευματικές δυνάμεις του ανθρώπου που όλο ένα κλονίζεται. Με κορυφογραμμή των έργων των ουρανών, για να μπορεί ο καθένας να προσθέσει ένα αστέρι, μια αχτίδα, μια αστραπή, ένα όνειρο. Έτσι, για την ελπίδα. Αυτό είναι το μήνυμα που μας στέλνει ο Δημήτρης Αβούρης, ο πολυτάλαντος αυτός πολυκαλλιτέχνης, γνωστός σε όλους μας, γλύπτης, όπως είπαμε, παραμυθάς, μελετητής του Καραγκιόζη και άλλα, συγγραφέας. Και φυσικά να παραλείψαμε έτσι να το πούμε με τον κύριο Αβούρη να απονείμουμε έτσι τα εύσημα και να συγχαρούμε και το Ίδρυμα Δημητράκη, το οποίο φιλοξενεί αυτή την πολιτεία και το οποίο έδωσε εν λευκό έτσι τα κλειδιά στον Δημήτρη τον Αβούρη για να μπει μέσα στην αυλή και να δημιουργήσει αυτόν τον μικρό κόσμο ουσιαστικά, συγκριτικά με τον άνευ ορίων δικό μας υλικό κόσμο. Μπαίνεις μέσα σε ένα φαντασιακό κόσμο, τον κόσμο του Καραγκιόζη, περιηγείσαι και εκεί αρχίζεις και τις συζητήσεις με τον εαυτό σου, με το παιδί που κρύβεις μέσα σου, με τα δικά σου τα παιδιά, με τα εγγόνια σου και ούτω καθεξής. Σας παροτρύνουμε να επισκεφτείτε λοιπόν αυτή την πολιτεία του Καραγκιόζη στην Ξάνθη και ευχαριστούμε ξανά και τον Δημήτρη τον Αβούρη με τον οποίο συνομιλήσαμε πριν από λίγο, τον δημιουργό της πολιτείας.

Οδεύοντας προς το κλείσιμο και τη σημερινή μας εκπομπή, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλη την Ορεστιάδα και όλη την Καβάλα που ήταν μαζί μας, τους συναδέλφους της συναδέλφησης στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και στην ΕΡΤ Καβάλας, και να σας πούμε ότι στο Κικίδιο έχει διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 2.30 το μεσημέρι για συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ. Να έχετε το νου σας. Να πούμε επίσης ότι το ωράριο του Αυγούστου λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κομωτινής είναι 8 με 2.30 το μεσημέρι, τα Σάββατα θα είναι κλειστή. Για εγγραφή βιβλίων, για δανεισμό βιβλίων, εγγραφές και τα λοιπά, επικοινωνείτε με το 253 10 22 589. Και να σας προειδεάσουμε και να σας ενημερώσουμε από τώρα ότι το ΚΤΕΛ Ροδόπης σας μεταφέρει το ερχόμενο Σάββατο 8 Αυγούστου στο Κρυονέρι Μαρόνιας για την δωρεάν συναυλία της Λένας Ζευγαρά που θα γίνει στις 9 το βράδυ. Αναχώρηση λεωφορείων από τις Άπες στις 7.30 το απόγευμα και από Κομωτινή στις 8 το βράδυ. 6 ευρώ με επιστροφή τα εισιτήρια, 4 ευρώ απλή μετάβαση. Η επιστροφή θα γίνει φυσικά μετά το τέλος της συναυλίας. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, φίλες και φίλοι. Ευχαριστώ τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στην κονσόλα του ήχου, τον Φώτη Ζάντζα που ήταν στις μουσικές επιλογές. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Γιώγα. Έρχεται ο Σαμί Καραμπουγιούκοκλου με την εκπομπή του Εμείς οι Άλλοι. Και στα καπάκια ξανά Παναγιώτης Γιώγας για αναλυτική αθλητική ενημέρωση. Πρώτα Θεός, τα λέμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Γιώγας. Ο ΔΔΕΡ Οδόπης, προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες εργασίες συντήρησης των δικτύων του, έχει προβεί σε διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από τις 8, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και τις 2 το μεσημέρι, σε τμήματα του οικισμού και κηδείου Κομωτινής. Το ρεύμα θα επανέλθει χωρίς προειδοποίηση, ίσως και πριν από την καθορισμένη ώρα. Ο ΔΔΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Περισσότερες από δύο πυρκαγιές ανά 24 ώρο κατά μέσο όρο εκδηλώνονται στην περιφέρεια Βεϊκή Ενότητα Ροδόπης από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Συγκεκριμένα, συνολικά από την 1η Μαΐου μέχρι και τις 31 Ιουλίου έχουν σημειωθεί 199 φωτιές, 47 τον Μάιο, 72 τον Ιούνιο και 80 τον Ιούλιο. Όλες αντιμετωπίστηκαν ακαριαία και αποτελεσματικά και είναι αυτά τα στοιχεία που χρήζουν να επισημανθούν, καθώς συνιστά τον καταλυτικό παράγοντα της επιτυχημένης επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων. Σε 5 περιπτώσεις, μάλιστα, σηκώθηκαν εν αέρια μέσα και επιχείρησαν πεζοπόρα τμήματα δοσοκομμάτων της 7ης Ειδικής Μονάδος Δασικών Επιχειρήσεων. Συνολικά έχουν καεί 265 στρέμματα αγροτολιβατικών κυρίως εκτάσεων. Το ανακριτικό τμήμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης έχει οδηγήσει ενώπιον της δικαιοσύνης 3 άτομα για πρόκληση πυρκαγιάς, ένα με την κατηγορία του εμπρισμού από πρόθεση που προφυλακίστηκε και 2 με την κατηγορία του εμπρισμού από αμέλεια, στα οποία επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης με αναστολή. Η ΔΕΙΑΚ απευθύνει έκκληση προς όλους τους δημότες για υπεύθυνη και ορθολογική χρήση του πόσιμου νερού. Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες των τελευταίων ημερών, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση της κατανάλωσης, οδήγησαν σε αυξημένη ζήτηση νερού, στοιχείο που έχει επιβαρύνει το σύστημα υδροδότησης. Η προστασία της επάρκειας του πόσιμου νερού αποτελεί ευθύνη όλων μας, τονίζει η ΔΕΙΑΚ, και καλεί τους πολίτες να περιορίσουν κάθε μη αναγκαία χρήση νερού και ιδιαίτερα το πότισμα κήπων, γκαζών και καλοπιστικών φυτών, το πλήσιμο αυλών πεζοδρομίων και εξωτερικών χώρων, το πλήσιμο οχημάτων με πόσιμο νερό, το γέμισμα πισινών και κάθε άλλη χρήση που δεν είναι απολύτως απαραίτητη. Το ΕΣΠΑ της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου Τοψίδη η προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού και ιατρικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, η περιφέρεια διασφαλίζει την παροχή μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για διάστημα 2 ετών σε νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στελεχώνουν το νοσοκομείο της Ξάνθης. 91 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης στο χωριό του Κένταυρου του Δήμου Μίκης. Η δράση έλαβε χώρα στο μειονοτικό δημοτικό σχολείο του χωριού και παράλληλα 5 από τους αιμοδότες εγγράφηκαν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών. Αύριο στις 4η 5 Αυγούστου ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Κυψέλης του Δήμου Τοπύρου. Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, γνωστή ως ΑΣΠΕΤΕ, ανήκει στην Ανώτατη Εκπαίδευση και παρέχει τεχνολογική και παιδαγωγική εκπαίδευση σε καθηγητές τεχνικών ειδικοτήτων επαγγελματικών λυκείων και ωστόσο συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των προπτυχιακών της τμήματων υλοποιεί και το ετήσιο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης για αποφύτους άλλων ειδικοτήτων, όπως το ετήσιο πρόγραμμα ειδίκευσης στη συμβουλευτική. Παράρτημα ΑΣΠΕΤΕ λειτουργεί και στις ΣΑΠΕΣ Ροδόπης και οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέχρι και τις 25 Αυγούστου ημέρα Τρίτη. Μνήμες και μελωδίες από την Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιοργανώνουν αύριο Τετάρτη στις 8.30 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρόνιας, το Πολιτιστικό Σωματείο 1 ως Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρόνιας Υπαρχία, με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δήμου Μαρονίας Απών. Οι λαλιτάδες της Ροδόπης παρουσιάζουν ένα πρόγραμμα που έχει σκοπό να αναδείξει τη μουσική και πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη, δύο περιοχές που υπήρξαν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Κομωτινής.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.

Και περαστική η φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Αύγουστος είναι, μόλις την τέταρτη μέρα του Αυγούστου είμαστε. Και κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι» στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ στα Ράδιο Θάλαμο της Κομωτινής. Ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου από αυτήν την ώρα έως τις 12 στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Στην τράπεζα του ήχου ο Γιώργος Εφημίδης, πάντα άγρυπνος με την καλύτερη διάθεση για να έχετε το καλύτερο ήχο που μπορεί να βγει από εδώ. Και εμείς σε ένα σκηνικό με πολλά μουσικά όργανα που ετοιμάζονται για τη μεγάλη πρόβα της Παρασκευής, 5 με 6 για να μην το ξεχνάμε κιόλας. Είναι τα μουσικά σχήματα που κάνουν τη δική τους την πρόβα εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και την δυνατότητα να μπείτε στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.erteco.gr, έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Ο καλύτερος και ο πιο χρήσιμος τρόπος επικοινωνίας τουλάχιστον για αυτή την εκπομπή ακόμα είναι το τηλέφωνο. Για να ακούσουμε την χρειά της δικής σας φωνής και την ανάσα σας είναι το 25310229 70. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση ertcomotinis@ertel.gr. Φυσικά και πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε, πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ERT Κομωτινής. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας και να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων που τρέχουν από την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης και Ξάνθης και όχι μόνο. Επίσης μπορείτε να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλια σας σε όλα όσα συμβαίνουν, να προτείνετε θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική αδιοφωνία της Κομωτινής. Γιορτάζουν συνάνθρωποι μας, Μαξιμιλιανός είναι ο ένας από αυτούς και χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν για τον οποιοδήποτε λόγο. Η ζωή είναι μια γιορτή και είναι στο χέρι μας, παρά όλες τις δυσκολίες που έχει η καθημερινότητα, να τη ζήσουμε σαν μια μικρή γιορτή. Πάμε τώρα να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να ξεκινήσουμε από τα ευρωπαϊκά γυμναστήρια. Άνοδο σημειώνει μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Σήμερα στη Ανατολή δεν έχουμε τεράστιες δοκιμάνσεις. 6 σαουδαρικά δεξαμανόπλια έκαναν αναστροφή από το κόλπο του Άντεν. Στο δεύτερο μεγάλο πόλεμο στη Ρωσία με την Ουκρανία, η Μόσχα λέει ότι έμπληξε άλλα 4 πλοία που μετέφεραν εφόδια για τον Ουκρανικό στρατό. Στη Δανία τώρα μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Εκεί η Κοπεχάγη επεκτείνει τη στρατιωτική θητεία από 4 μήνες που ήταν όλα αυτά τα χρόνια σε 11 μήνες. Υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά πολύ μικρές για την ώρα μέσα στη Δανία. Στη Ρουμανία τώρα η αυτοκίνητο βιομηχανία, Δάτσια και Φόρτ σταματούν την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, καθώς επίκειται κρίση ηλεκτρικής ενέργειας και περιμένουν. Και προκειμένου για να μην πέσουν μέσα σε αυτή τη διαδικασία, σταματούν την παραγωγή τους για αυτό τον μήνα, έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τα σύνορά της. Είναι η επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό μετά τα γεγονότα της Θεούτα. Και εδώ έχουμε ένα μεγάλο θέμα σήμερα. Είναι και η συνεδρίαση των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνήθως αυτές οι συνεδριάσεις γίνονται για να γίνουν, δεν περιμένουμε, μεγάλες αποφάσεις και θα δούμε όποιες αποφάσεις ληφθούν από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό που ξέρουμε και γνωρίζουμε όλα αυτά τα χρόνια, οι χώρες που είναι στην πρώτη γραμμή, η Ισπανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, όταν έχουμε τέτοιες κρίσεις, πάντα είναι μόνες τους στην αρχή και αργότερα μπορούν να προσθεθούν λίγα πράγματα, πολύ λίγα πράγματα, δυστυχώς από έναν οργανισμό που κοιμάται. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ακρίβεια. Στην Ινδία τώρα 14 νεκροί, χιλιάδες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους εξαιτίας έντονων βροχοπτώσεων και πλημμυρών στο νότιο τμήμα της χώρας. Και τα πράγματα στο ποδόσφαιρο, αφού το λύσω το παγκόσμιο κύπελο και μετά τις προτάσεις που έκανε ο πρόεδρος Φώκιος Ινφαντίνο, υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. 55 ομοσπονδίες είχαν αποφασίσει να αντιδράσουν στις προτάσεις που έκανε ο Ινφαντίνο για το επόμενο παγκόσμιο κύπελο
μερική ιδιωτικοποίηση αυτού, ας το πούμε, και μέσα σε όλες τις χώρες τώρα έρχεται και η Αγγλία να αποσύρει πλέον την υποστήριξή της για την επαναεκλογή Ινφαντίνου και έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον Ινφαντίνου από ό,τι φαίνεται. Στα δικά μας τώρα, πέμπτη μέρα των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες αιστείες και αναζυμπορώσεις από Ψάθαπο Σλούμπα, το πιο ενεργό σημείο για την ώρα. Πληγήσεις περιοχές του νομού Βιωτικά σήμερα, ο πρόεδρος Πασόκου κ. Ανδρουλάκης. Στον ανακριτή επίσης οι δύο συλλεκτέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωτία. Έχουμε και άλλες συλλήψεις που έχουν γίνει γύρω από το θέμα των πυρκαγιών. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν δικαστικά όλα αυτά εδώ. Στον Εύρο είχαμε την επίσκεψη του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης, ο κ. Γαλαμάτης Άγγελο, το τροφική μονάδα του Εύρου, που επέκτηνε τις εγκαταστάσεις της. Να και μια καλή είδηση σε δύσκολες εποχές. Στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης εντάχθηκε με απόφαση του Περιφερειάρχη Χριστόδουλου το ψήδι υπομύθια ελαιοτομηχανολογικού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, συνολικού υποπολογισμού 1,5 εκατομμύριων ευρώ περίπου. Παράλληλα, η Περιφέρεια διασφαλίζει την παροχή μιας οικονομικής ενίσχυσης για διάστημα 2 ετών σε νεοπροσλαμβανόμενους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων που στελεχώνουν το νοσοκομείο της Ξάνθης. Να πούμε επίσης ότι 91 μονάδες αιματοσυγκεντρώθηκαν στην εθελοντική ομοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιματοδοτών Ξάνθης στο χωριό του Κεντάβου του Δήμου Μίκης, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Η δράση έλαβε χώρα στο μειωνοτικό σχολείο του χωριού και παράλληλα 5 από τους αιματοδότες εγγράφηκαν και ως εθελοντές οδότες μυελίου των οστών μετά από σχετικό έλεγχο συμβατότητας, στο οποίο υποβλήθηκαν με λήψη δείγματος σαλίου. Και αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου δηλαδή, ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό της Κυψέλης του Δήμου του Πύρου, και θυμίζουμε ότι εκεί κάνει μια εξαιρετική δουλειά ο Σύλλογος Εθελοντών Αιματοδοτών Ξάνθης, η Αγάπη. Το καλοκαίρι έχουμε την ανάγκη των μέλων τους πολύ περισσότερα από κάθε άλλη εποχή. Είναι μια δύσκολη εποχή, αλλά η προσπάθεια γίνεται και πάντα βρίσκονται άνθρωποι που ανταποκρίνονται. Και ένα από τα πράγματα που ταξιδεύει και έχει πάει και στην Βουλή ως ερώτηση πλέον είναι η νοσοκόμα που έχασε τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο της Καβάλας από την πολύ μεγάλη δραστηριότητα και τις πολλές ώρες που ήταν εκεί. Είναι η εικόνα που έχουμε στα νοσοκομεία, πολλοί άνθρωποι, λίγοι άνθρωποι για την ακρίβεια, που εργάζονται πολλές ώρες με αποτέλεσμα να έχουμε την εξάντλησή τους. Είναι πολύ καιρό τα λέμε αυτά τα πράγματα, έχει περάσει πολύ χρόνο που τα λέμε, πως δίψεις δεν βλέπουμε. Θα ακούσουμε σε λίγο και ηχητικά στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής στον Περιφερειακό για να δούμε και τι γίνεται. Πάμε τώρα να ακούσουμε, να ξαναθυμηθούμε έτσι τους στίχους του Μάνου Λευθερίου, αυτή και τη μουσική του Γιάννη Μαυκόπλο, αυτή τη φορά από την φωνή του Λάκη Χανιά, του Χαλκιά και της Θάνιας Ανακλείδου. Θυμίζουμε ότι ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε κατά την χτεσινή μέρα, ένας από τους πολύ μεγάλους ερμηνευτές, αλλά και ένας από τους πολύ μεγάλους ανθρώπους που είχαμε σε αυτόν τον τόπο.

0: Μαλαματένια λόγια, η στίχη του μεγάλου Μάνου Λευθερίου, η μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλο και σε αυτό το υπέροχο τραγούδι ο Χάλαμπος Γαβουναράκης, η Τάνια Τανακλείδου και ο Λάκης Χαλκιάς που έβγε την χτεσινή ημέρα από αυτόν τον κόσμο και ξεκίνησε το δικό του το ταξίδι στην αιωνιότητα. Πάμε τώρα στα μεγάλα θέματα. Ποιος είπε το Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις. Έχουμε μια είδηση η οποία θα τη βρούμε και μπροστά μας στην επόμενη περίοδο και αφορά την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα στον πρίνο Θάσο. Δεν αφορά όμως μόνο εκείνη την περιοχή και μόνο την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, αλλά αφορά όλη την συνολική εικόνα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας. Και θα εξαιτηρία θεωρεί ότι είναι μια μεγάλη επένδυση, σχεδόν το ίδιο και η κυβέρνηση. Δεν έχουν την ίδια όμως αίσθηση οι πολίτες που διαμένουν σε αυτή την περιοχή και υπάρχει έτσι ένας φόβος για το τι θα μπορούσε να γίνει, μια και τα στοιχεία δεν έχουν δοθεί. Είχαμε όμως και μια αξιολόγηση τελευταία από μια αναξάρτητη εταιρεία για αυτή την επένδυση που αναμένεται να γίνει και να δούμε πού βρισκόμαστε κιόλας. Μίλησε στην ΕΤ Καβάλας ο Σωτήρης Χιωτάκης, ο επικεφαλής επικοινωνίας και εταιρικών υποθέσεων του Ομίλου Ενεργείας στην Ελλάδα, Βαλκάνια και Νοτιοανατολική Ευρώπη, ο οποίος διαχειρίζεται και αυτή την υπόθεση για την αποθήκευση του διοξιδίου του άνθρακα. Να δούμε πού βρίσκονται οι εργασίες από την πλευρά της εταιρείας. Έχουν μιλήσει πολλές φορές και με τους ανθρώπους που αντιδρούν σε όλη αυτή την επένδυση. Θα ξαναμιλήσουμε και θα δούμε και τη δική τους απάντηση σε αυτά που λέει η εταιρεία.
1: Επιπλέον επιβεβαιώνεται τι ακριβώς, τι ποσότητα ακριβώς μπορεί να αποθηκευτεί στον αποθηκευτικό χώρο, στον δαμιευτήρα του Πρίνου. Μέχρι τώρα είχαμε σειρά εκθέσεων, σειρά εκτιμήσεων, σειρά μελετών, οι οποίες βασίζονταν σε δικές μας αναλύσεις και φυσικά με την συμβολή και ξένων οίκων. Ωστόσο τώρα έχουμε από έναν από τους μεγαλύτερους στον κόσμο ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, την Netherlands Sewell & Associates Inc., NSAI πιο σύντομα, να έρχεται να υποβάλει την έκθεση, να συντάσσει την έκθεση ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, να επιβεβαιώνει ότι συνολικά ο πρίνος έχει μια βεβαιωμένη αποθηκευτική δυναμικότητα της τάξης των 51,5 εκατομμύριων τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι επιβεβαιώνεται ο σχεδιασμός του έργου για την ασφαλή αποθήκευση περίπου 2,8 εκατομμυρίων τόνων διοξιδίου του άνθρακα το χρόνο για ένα διάστημα τουλάχιστον 15 ετών, δηλαδή θα διαρκέσει τόσο η έγχυση, ενώ άλλες αναλύσεις δείχνουν ότι μπορεί αυτό να παραταθεί 18 με 20. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που έχουμε δεδομένο πλέον είναι ότι έχουμε με απόλυτη ασφάλεια μια αποθήκευση 2,8 εκατομμύρια τόνους επί 15 χρόνια. Έχουμε ξαναπεί ότι είναι μια ποσότητα αυτή, η οποία στην υλοποίηση του έργου ουσιαστικά απαλλάσσει, θα έλεγα, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο όφελος για το περιβάλλον, για το κλίμα ειδικότερα, απαλλάσσει περίπου με την ατμόσφαιρα από το περίπου 30% των εκπομπών της βαριάς βιομηχανίας στη χώρα μας. Να εντάξω αυτή την, να σημειώσω ότι αυτή η εξέλιξη έρχεται ως μία σειρά εξελίξεων γύρω από τις, αν θέλετε, νομοδοτήσεις, αποτιμήσεις, αδειοδοτήσεις για το έργο της αποθήκευσης του άνθρακα. Η αρχή έγινε με όλες τις θετικές γνώμες από τις αρμόδιες διευθύνσεις τόσο σε τοπικό επίπεδο, τους τεχνοκράτες σε τοπικό επίπεδο, όσο και σε κεντρικό επίπεδο στο πλαίσιο της πρώτης δημόσιας διαβούλευσης και που οδήγησαν στην απόφαση έγκλησης περιβαλλοντικών όρων για το έργο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, στην θετική γνωμοδότηση της πλέον αυστηρής σε θέματα κλίματος και περιβάλλοντος διεύθυνσης της Κομισιόν, της DG Κλίμα, η οποία οδήγησε και στην χορήγηση της άδειας αποθήκευσης από την ΕΔΕΙΕΠ, την αρμόδια αρχή που επιβλέπει αυτό το έργο. Και τώρα έχουμε και έναν ακόμα ανεξάρτητο παγκοσμίου κύρους, επαναλαμβάνω, από την ΕΤΗ. Για να σας δώσω να καταλάβετε, η NSAI αποτιμά και πάρα πολλά, παγκοσμίως πάρα πολλά κοιτάσματα εδώ να θάκουν, κάτι που είναι πιο οικείο σε εμάς. Δηλαδή στο παρελθόν έχει αποτιμήσει και τον ταμιευτήρα του Πρίνου σε απόθεμα υδρογοναφράκων. Έχουμε λοιπόν άλλη μία τέτοια ανεξάρτητα αποτίμηση, η οποία πιστοποιεί το και τη δυναμικότητα και προφανώς την ασφάλεια της αποθήκευσης των πρίνων. Για όλους αυτούς τους λόγους νιώθουμε πολύ περήφανοι. Προχωρούμε εμείς με το σχεδιασμό μας, περιμένουμε την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές, την ΕΔΕΕΠ και τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, προκειμένου να προχωρήσουμε στο λεγόμενο Market Test, το οποίο περιμένουμε ότι θα πιστοποιήσει αυτό το ενδιαφέρον που είχε εκδηλωθεί μέχρι τώρα από τις βιομηχανίες της χώρας μας. Αυτό είναι το επόμενο βήμα που έρχεται για το έργο, σίγουρα μέσα στο διάστημα που διανύουμε, αν δεν είναι το επόμενο βήμα που έρχεται για το έργο, σίγουρα μέσα στο διάστημα που διανύουμε.

0: Ένα από τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια που έχει γράψει στους στίχους του ο Νικηφόρος Βρετάκος, ένας σπουδαίος Έλληνας ποιητής, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα το 1991. Και εξαιρετική ερμηνεία εδώ από την Έφη Παναγιώτου, η μουσική πάντα του Χρήστου Λεοντή. Αυτή η ηχή θα μας πάνε να συναντήσουμε τους λογιστές, μας. Μπορεί υπό πολύ των προλογικών δηλώσεων να έχει τελειώσει από την πλευρά της κυβέρνησης. Οι λογιστές ωστόσο ζητάνε μια σχετική παράταση για τα προβλήματα που υπήρχαν. Αρκετά τα προβλήματα που υπήρξαν όλη αυτή την περίοδο της υποβολής των προλογικών δηλώσεων και κυρίως τα τεχνικά. Για αυτά τα προβλήματα λοιπόν έχει μιλήσει ο Δημήτρης Καρατσιωράς, ο πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών Καβάλας, Νετ Καβάλας. Για να τον ακούσουμε.
1: Έχει τελειώσει την Παρασκευή η περίοδος υποβολής φορολογικών δηλώσεων για όλους, ακόμα και για αυτούς οι οποίοι είχαν εισοδήματα από προσωπικές εταιρείες που κρατάνε βιβλία εσόδων-εξόδων. Φέτος το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ ξεκινήσαμε με τις καλύτερες προοπτικές, στον δρόμο η δουλειά στράβωσε. Άρχισαν πάλι τα προβλήματα στην πλατφόρμα υποβολής φορολογικών δηλώσεων και στην πλατφόρμα MyData, όπως έχει επικρατήσει στη δική μας γλώσσα και στη γλώσσα του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Mm-hmm. Και όχι MyData, όπως το λέτε εσείς, που είναι και το σωστό, έτσι. Λοιπόν, από εκεί που πέρσι είχαμε μια ανταπόκριση, μόλις κάναμε μια καταχώρηση περίπου μία με μία μισή μέρα, φέτος ξεκινήσαμε να έχουμε ανταπόκριση την ίδια μέρα, αλλά καταλήξαμε να έχουμε να εμφανίζονται οι καταχωρήσεις μας σε μία εβδομάδα και 10 μέρες. Φανταστείτε ότι

0: όταν υποβάλεις, όταν στέλνεις την απογραφή μιας επιχείρησης σήμερα, που είναι απαραίτητο για να γίνει η φορολογική δήλωση της επιχείρησης, θα μπορείς να κάνεις τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος της εταιρείας μετά από 10 μέρες. Οπότε υπήρξαν καθυστερήσεις, έπεφταν οι πλατφόρμες και το πρόβλημα εντοπίστηκε, γιατί επικοινωνούμε με την ΑΔΕΚ, η οποία προσπαθεί να τα λύνει τα προβλήματα αυτά, αλλά έριχνε πόρους, γινόταν το θέμα προσωρινά, ξανά έπεσε το σύστημα. Εντοπίστηκε στο data center που υπάρχει, χρησιμοποιεί η ΑΔΕΚ, είναι στην Ολλανδία, γιατί εμείς ως ελληνικό κράτος δεν έχουμε αξιωθεί να κάνουμε ένα data center. Μπάστε, τόσο τι να κάνουμε. Εμείς, βλέποντας και το τι συμβαίνει σε χώρες άλλες, ζητάμε να υπάρχει μια ξεχωριστή προθεσμία για δηλώσεις οι οποίες υποβάλλονται μέσω φοροτεχνικού. Ουσιαστικά το ελληνικό δημόσιο δεν κάνει κάτι. Όταν στη Γερμανία, για παράδειγμα, μπορεί στη δήλωση για τα εισοδήματα του 25 να την υποβάλεις μέχρι Φεβρουάριο του 2027, αυτοί δεν είναι πιο βλάκες από εμάς. Εμείς ζητάμε τουλάχιστον πεντάμενη υποβολή, περίοδο υποβολής δηλώσεων, και να έχουμε τη δυνατότητα να ισχύει για τους συλλογιστές φοροτεχνικούς, οι οποίοι επώνυμα αναλαμβάνουν την υποβολή μιας δήλωσης και την κάνουν υπεύθυνα. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι τα συμπεράσματά μας για την περίοδο υποβολής των δηλώσεων. Ο κ. Πιτσιλής ήταν πάρα πολύ συνεργάσιμος μαζί μας, άκουγε την επιτροπή την οποία κάναμε εμείς και του επισημέναμε τα προβλήματα, τα οποία, το ξανατονίζω, ήταν τεχνικά κυρίως θέματα, αλλά πρέπει να λυθούν όμως και αυτά. Τώρα τελευταία, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο και δημόσιες υπηρεσίες να στέλνουν τους φορολογούμενους, τους πολίτες της περιοχής μας, να τους στέλνουν τους συλλογιστές για να κάνουν διάφορες δουλειές. Δηλαδή, για παράδειγμα, κλείσιμο ραντεβού για ταυτότητα. Σήμερα μας ήρθαν 2-3 άτομα να τους κλείσουμε ραντεβού για ταυτότητα. Γιατί, παιδιά, πήγαμε μέσα στην αστυνομία και μας στείλανε σε εσάς να κλείσετε ραντεβού, επειδή έχουμε τους κωδικούς τάξης. Επίσης, για σχολεία, στους λογιστές, έκδοση προσωπικού αριθμού, και αυτό στους λογιστές. Ακόμα, μας ζητάνε να αλλάξουμε για τις αλλαγές που κάνουν για τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Να τα κάνουμε και αυτά εμείς. Εμείς να τα κάνουμε. Αλλά σε εμάς πρέπει να πληρώσει ο άνθρωπος.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι. Όταν πάει δηλαδή στο ΚΕΠ, μην τον στέλνουν το ΚΕΠ σε εμάς. Στο ΚΕΠ θα το κάνει δωρεάν, γιατί αυτή είναι η δουλειά του. Αυτός είναι ο προορισμός του. Σε εμάς όταν θα πληρώσει. Πόσο θα πληρώσει? 5-10 ευρώ. Αλλά θα πληρώσει. Γιατί να το πληρώσει ο άνθρωπος?

0: Μελεξέδα και Ζυμπούλια ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Αφορμή για να ακούσουμε αυτό το τραγούδι σε αυτή τη σημερινή εκπομπή είναι μια εξαιρετική συναυλία που θα γίνει αύριο. Μνήμες και μελωδίες από τη Θράκη και την πόλη είναι ο τίτλος της συναυλίας που συνδιοργανώνουν αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στον αύριο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννη Μαρωνίας. Το Πολιτιστικό Σωματείο Άιναρος Πλεύσης και ο Σύλλογος Γυναικών Μαρωνίας Υπαρχία με την υποστήριξη της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης και του Δήμου Μαρωνίας Σαπών. Και είμαι σε ευχάριστη θέση να πω ότι θα συνομιλήσουμε με δύο ιδιαίτερους ανθρώπους που αγαπάω εδώ στη δική μου την περιοχή και είναι ιδιαίτερα δημιουργικοί. Ο Γιώργος και ο Γιάννης Παγκοζίδης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα Σαμί. Γεια σου Σαμί. Καλημέρα, καιρό είχαμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, είναι, η αλήθεια είναι έχουμε καιρό να κάνουμε μια κουβέντα και ήταν μια ευκαιρία έτσι να κάνουμε και μια κουβέντα. Νομίζω είστε στη Μαρωνία τώρα. Είναι οι προετοιμασίες και οι λεπτομέρειες, έχω την αίσθηση.
1: Έτσι είναι. Βέβαια στη Μαρωνία είμαστε για πάρα πολλούς λόγους. Μην ξεχνάς, τα έχουμε πει και πολλές φορές στους ακροατές, δεν το ξέρουν. Δραστηριοποιούμαστε εδώ και χρόνια στη Μαρωνία.
0: Εμείς το ξέρουμε.
1: Οπότε είναι αγαπημένος τόπος εδώ πέρα και προσπαθούμε για το καλό και την ανάδειξη της περιοχής με κάθε πρόσφορο τρόπο και βέβαια με εκδηλώσεις και δράσεις με πολιτιστικό αποτύπωμα βέβαια.
0: Το πώς σας ήρθε η ιδέα έτσι να συνδυάσετε τις μνήμες και τις μελωδίες από τη Θράκη με την πόλη?
1: Αυτό γίνεται ως μια προσπάθεια να μπορέσει κυρίως οι πολίτες, οι κάτοικοι της περιοχής μας την ουσία να αντιληφθούν τελικά και τι είναι αυτό που μας αφορά και ποια είναι η μουσική που έχει σχέση με τον τόπο που ζούμε. Μπορεί να είμαστε εδώ στη Θράκη με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή να έχουμε μουσικές οι οποίες ακούγονται ευρύτερα και προέρχονται και από την περιοχή του Εύρου κυρίως, που έχει πολύ μεγάλη παράδοση και μουσικοχορευτική. Ωστόσο όμως υπάρχει ο ήχος της Ανατολικής Θράκης και της πόλης ευρύτερα, ο οποίος δεν πολύ προωθείται ούτε διαδίδεται. Κάτι το οποίο εμείς πρέπει να το οφείλουμε, να το αναδείξουμε. Η προσπάθειά μας δηλαδή αυτή έχει σκοπό να αναδείξει την πολιτισμική συγγένεια ανάμεσα στη Θράκη και στην Κωνσταντινούπολη. Γιατί είναι δύο περιοχές που ήταν για αιώνες ζωντανά κέντρα του ελληνισμού και σταυροδρόμια πολιτισμών. Mm-hmm. Αυτή ήταν δηλαδή κυρίως, ας πούμε, δική μας ανησυχία και προσπάθεια να δώσουμε στο κοινό να ακούσει και να καταλάβει τη μουσική που μας αφορά.
0: Για όλους εμάς είναι πολύ εύκολο, ευχόμαστε και ακούμε. Δεν ξέρουμε όμως τη δουλειά που γίνεται από πίσω από αυτή την ιδέα, από την ώρα που έχει γίνει η σύλληψη της ιδέας μέχρι να περάσει στην πράξη. Πόσες πρόβες χρειάζονται, πόσοι άνθρωποι πρέπει να συνοηθούν για να έρθουν σε επαφή και να κάνουν τις πρόβες. Τι έχετε ετοιμάσει για τον κόσμο αύριο, τι θα ακούσουν?
2: Έχεις δίκιο Σαμί, γιατί γνωρίζεις πώς πρέπει να δουλεύονται αυτά τα πράγματα, αλλά γνωρίζεις και εμάς ιδιαίτερα τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και ξέρεις πολύ καλά ότι το ρεπερτόριο των Λαριτάδων όλα αυτά τα χρόνια και τους συνεργάτες που έχουμε αναπτύξει από την περιοχή, το ρεπερτόριο μας καλύπτει εδώ αυτά που είπε ο Γιώργος, δηλαδή ευρύτερα την περιοχή και είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε εμείς είπαμε στην αυριανή συναυλία όλο το σκεπτικό συνειδητά δεν θα είναι γλέντι με την έννοια του πανηγυριού από το πρώτο λεπτό χόρεψε, κάνε ζαλίσου, πιες, κάνε κτλ. Επιλέχτηκαν 25-30 θέματα τα οποία είναι γνωστά και πολυτραγουδισμένα αλλά εντελώς εγκαταλειμμένα από τις συναυλίες και από το σκεπτικό της περιοχής. Εμείς το γνωρίζουμε αυτό και τα παρακολουθούμε πάρα πολύ καλά. Και βέβαια ανάλογα με τους συνεργάτες που έχουμε για τη συγκεκριμένη συναυλία διαμορφώθηκε και το ρεπερτόριο. Οπότε θα είναι μια πολύ ωραία συναυλία σε έναν πολύ ωραίο χώρο, τον ετοιμάζουμε αυτές τις μέρες στη Μαρώνια, λίγο από την πλατεία λίγο πιο πάνω, θα τελειώσει και νωρίς. Οι Λαλιτάδες της Ροδόπης με τους συνεργάτες, οι Λαλιτάδες ξέρεις της Ροδόπης, η βάση μας είναι οι τρεις μας εδώ της Κομωτινής, ο Κυριάκος ο Πετράς στο βιολί, που για μένα είναι το καλύτερο βιολί, λαϊκό βιολί στην Ελλάδα, αλλά λίγοι το καταλαβαίνουν. Ο Γιώργος ο Παγκοζίδης στα κρουστά, εγώ ο Γιάννης στο ούτι και κάποια κρουστά. Και για τη συγκεκριμένη συναυλία, κατά κάποιο τρόπο εκτιμώντας την προσπάθεια της Σοφούλας της Χατοπούλου, της κόρης του Χρήστου του Χατζόπουλου, η οποία μόλις τελείωσε το μουσικό μας σπουδών στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων. Παίζει κανονάκι, είναι ένα υπέροχο παιδί, ένας άνθρωπος που γνωρίζει όλα αυτά τα πράγματα, και την καλέσαμε και ευχαρίστως δέχτηκε να είναι κομμάτι των Λαλιτάδων για την αυριανή συναυλία. Και ο βασικός μας συνεργάτης στα φωνητικά και θα παίξει και λαούτο, ο Δρόσης ο Κουτσουκώστας, ο οποίος μας έρχεται από την Θεσσαλονίκη. Αυτή θα είναι η βασική ομάδα, όμως σας έχουμε και μια μικρή έκπληξη.
0: Να την ακούσουμε.
2: Θα συνεργαστούμε με, με μερικές κυρίες από το Σύλλογο Γυναικών της Μαρόνιας, από το Σύλλογο Υπαρχία, με ένα τραγούδι το οποίο αναδείχθηκε από την πολύχρονη έρευνά μας στην περιοχή, που είναι τραγούδι μαρονίτικο, έτσι το θεωρούμε, το οποίο το ενορχιστρώσαμε ο Κυριάκος και εμείς έτσι, που θα το αποδώσουμε ένα τραγούδι προς το τέλος, έτσι τιμής ένεκεν για την καταχώματα της Μαρόνιας. Mm-hmm. Και βέβαια έχουμε και κάποιες άλλες εκπλήξεις, αλλά σας αφήνουμε για αύριο.
0: Κατάτε λοιπόν κάποιες μικρές ακόμα, επειδή μας φάνηκε πολύ ενδιαφέρον και ο τίτλος και όλος ο τρόπος που το σκέφτεστε, και επειδή θα γίνει αύριο συναυλία για άλλες παραστάσεις με την ίδια ομάδα σε άλλες περιοχές της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είστε ανοιχτοί σε προτάσεις?
1: Οι προτάσεις εννοείται πάντοτε είναι κάτι το οποίο εμείς αποδεχόμαστε κατόπιν συνεννοήσεων, και φυσικά έχουμε τόσα χρόνια, έτσι όλοι γνωρίζουν το συγκρότημα αυτό, έχει περίπου 35 χρόνια παρουσίας έτσι, στα παραδοσιακά και όχι μόνο δρόμενα της περιοχής. Οπότε αν υπάρξει κάποια τέτοια πρόταση, το λέμε γιατί θα περιμένουμε την πρόταση. Mm-hmm. Έτσι. Δεν είναι κάτι που θα το ανακοινήσουμε εμείς. Εμείς το ανακοινήσαμε ως πολιτιστικό σωματείο αένας πλέψης, γιατί μου δίνεται και ευκαιρία τώρα να το πω αυτό. Η ιδέα βασίζεται και σε μια ευρύτερη αντίληψη για την ανάδειξη και του πολιτιστικού αποθέματος της Μαρόνιας. Γιατί ο χώρος που επιλέξαμε είναι εμβληματικός που θα γίνει συναυλία. Θα είναι ένας χώρος, ας πούμε, στην καρδιά του παραδοσιακού οικισμού της Μαρόνιας, όπου δεν γνωρίζουν όλοι την αξία του και δεν τον έχουν επισκεφθεί. Mm-hmm. Δηλαδή, μια μικρή έτσι, περιπατητική διαδρομή να κάνει κανείς σε αυτό το κομμάτι το υπέροχο της Μαρόνιας, νομίζω ότι είναι σε άλλο τόπο. Γιατί σαν να έρχεται από τα βάθη της ιστορίας. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα αναδεικνύουμε. Γι' αυτό και φυσικά υπάρχουν εδώ στην περιοχή το Μουσείο Ταβανιώτη, έτσι, της δικής μας εδώ πέρα εφορίας, που κάνει αξιόλογη δουλειά, έτσι. Και βέβαια όλοι οι συντελεστές, και είναι και πολύ ευχάριστο που θα έχουμε συνέργειες εδώ, δηλαδή το ότι συνεργαζόμαστε από κοινού με ένα ακόμη σύλλογο, έτσι, που έχει τα χαρακτηριστικά και είναι μάλιστα των κυριών εδώ, των γυναικών, η υπαρχία λέγεται ο τίτλος του συλλόγου στη Μαρόνια, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αποδεικνύεται από κοινού ότι μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Και εδώ θα υποστήριξει πάντοτε των δημοσίων φορέων μας, έτσι, της αυτοδιοίκησης, και η περιφέρεια, έτσι, και η περιφερειακή ενότητα μας στηρίζει σε αυτό, και βέβαια ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, έτσι. Εντάχθηκε και στο φεστιβάλ Μαρονίας Σαπών για να έχουμε και χαρακτηριστικά τα οποία είναι στις ευρύτερες εκδηλώσεις που γίνονται στην περιοχή. Και δεν είναι λίγες, υπάρχει αρκετή κινητικότητα. Απλώς να πούμε και την αλήθεια, μας έφαγαν τα πανηγύρια, έτσι. Είναι ένα τεράστιο θέμα συζήτηση αυτό, και εμείς είμαστε υπέρ αυτών των δράσεων, αλλά ένα 99% των εκδηλώσεων χαρακτηρίζονται πανηγύρια.
0: Και θα πρέπει να βρούμε κάπου τη μέση λύση.
2: Να συνεχίσω να πω κάτι σε αυτό, θα μιλήσω, ότι πρέπει, ότι το πανηγύρι αυτό καθεαυτό ήταν η γενέτειρα όλου του λαϊκού πολιτισμού ανέκαθεν στον κόσμο, έτσι, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα τα λαϊκοθρησκευτικά πανηγύρια. Αλλά εδώ, όχι εδώ εννοώ στην Κομωτινή, στην περιφέρεια, ευρύτερα στην Ελλάδα, που εμείς το παρατηρούμε το φαινόμενο, δεν μιλάμε πλέον για τέτοιου είδους πανηγύρια, αλλά μιλάμε για επαγγελματικά στισήματα μόνο για το εμπόριο και το κέρδος. Με εφέ, με τεράστιες εγκαταστάσεις φωτισμού, με καπνούς και τα λοιπά, για να βγεις να πεις ένα παραδοσιακό τραγούδι. Δηλαδή κάπου το πράγμα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, λείπει η παιδεία των ανθρώπων που συντονίζουν και κάνουν τέτοια πράγματα, αλλά είναι τόσο μεγάλο το θέμα που δεν θα θέλαμε τώρα να πάρουμε το χρόνο.
1: Και νομίζω δεν είναι του παρόντος, είναι ένα αντικείμενο που θέλει ευρύτερη συζήτηση.
0: Θα την κάνουμε όμως κάποια στιγμή, νομίζω.
1: Θα την κάνουμε κάποια στιγμή και φυσικά, για να μην παρεξηγούμαστε, είμαστε από τους προτεργάτες στα πανηγύρια. Έτσι. Απλώς επειδή έχουμε ευρύτερη αντίληψη και έχουμε κάνει πάρα πολλά και στα αλόνια και στα σαλόνια, και συναυλίες και γάμους και πανηγύρια και γλέντια, τα πάντα, έχουμε λίγη μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτό, γιατί βλέπουμε ότι μάλλον. Είναι πολύ ευχάριστο, βέβαια, βλέπουμε μια νεολαία έτσι με παλμό σε όλη την Ελλάδα να επαναπροσδιορίζει λίγο τη σχέση του με αυτά τα πράγματα, αλλά ελπίζουμε να μην είναι μόδα. Μόνο αυτό ελπίζουμε. Όλα αυτά δηλαδή να πάνε και να μας φέρουν μπροστά σε κάτι που θα μας συνδέσει και με την αυτογνωσία, με την ιστορία, τον πολιτισμό μας και την πρόοδο γενικά εν γέννη, όλο αυτό που λέγεται παράδοση, λαογραφία, γενικώς πολιτισμός, μουσική και όλα αυτά.
2: Εμείς, Καμία, όπως ξέρεις, συνήθως, μας ρώτησες προηγουμένως αν έχουμε κάποια πρόσκληση. Συνήθως, εμείς δημιουργούμε τις προκλήσεις και τις προσκλήσεις για αυτά τα πράγματα, καλός ή κακός. Δηλαδή, έχουμε και αυτό το κομμάτι τόσα χρόνια. Δηλαδή, δίνουμε νέες ιδέες, προσπαθούμε να προβληματίσουμε τους ανθρώπους του πολιτισμού. Δηλαδή, νομίζουμε ότι αυτό τώρα μπορεί να είναι λίγο υπεροπτικό και εγωιστικό πιθανόν, αλλά όσοι μας ξέρουν από κοντά δεν το πιστεύουν κατά βάθος αυτό που είπα σαν υπεροπτικό. Αλλά μετά από τόσα χρόνια ενασχόλησης με αυτό το λαϊκό πολιτισμό κτλ, οφείλουμε, νομίζω, έχουμε υποχρέωση εμείς τα συγκεκριμένα άτομα να δώσουμε το στίγμα μας και από εκεί και πέρα ό,τι φωτίζει ο Θεός τον καθένα να σκάνει.
0: Εμείς κατάμε αυτές τις επισημάνσεις, γιατί είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά ανοίγει. Δεν είστε οι μόνοι που σκέφτεστε έτσι. Υπάρχουν και αρκετοί άνθρωποι και θεωρώ ότι πρέπει να βρεθεί κάποιος χρόνος και κάποιος τρόπος να συναντηθούν αυτοί οι άνθρωποι για μια διαφορετική πρόταση και να υπάρχει και μια ισορροπία. Εγώ αυτό που θέλω να κρατήσω κατά την, από την αυριανή συναυλία, την εξαιρετική συνεργασία και με νέα παιδιά, σε αυτήν εντάσσεται η Σοφία Χατζοπούλου. Κατάω τη συνεργασία που έχετε με το Σύλλογο Γυναικών Μαρανίας Υπαρχία, η οποία έχω την αίσθηση ότι θα συνεχιστεί και σε πολλά άλλα πράγματα. Και επίσης θέλω να κάνω μια επισήμανση για αυτή τη συναυλία, που μαζί με τη συναυλία είναι και η ανάδειξη ενός χώρου και ελπίζουμε να γίνει πλέον θεσμός αυτό. Δηλαδή, κάθε καλοκαίρι, τέτοιες μέρες, να αναδεικνύεται με μια συναυλία όπως και αυτή εδώ, που θα γίνει αύριο, έναν διαφορετικό χώρο που δεν το ξέρουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Και έχω και μια ανοιχτή πρόσκληση προς εσάς αυτή τη φορά δημόσια. Θυμίζουμε ότι έχουμε ξεκινήσει μια εκπομπή με τον τίτλο «Η Πρόβα». Γίνεται κάθε Παρασκευή 5 με 6 και έχω την αίσθηση ότι μετά τον Οκτώβριο, εκεί στις αρχές Οκτωβρίου, μπορούμε να βρεθούμε και μπορείτε να έρθετε εδώ ως καλεσμένοι μας στο στούδιο για να κάνουμε μια εκπομπή ως μια πρόβα, δηλαδή για να δείξουμε πώς οι μουσικοί ετοιμάζονται στην πρόβα για τη συναυλία. Και περιμένω και την απάντηση.
2: Πολύ καλά την ιδέα σας και του Φώτη του Τζάντζα και τη δική σου για αυτό εδώ το κομμάτι. Οπότε είμαστε ανοιχτοί στη συζήτηση και σίγουρα θα κάνουμε κάτι από τον Οκτώβριο και μετά. Θα τα μιλήσουμε αυτά στον αέρα και ζωντανά. Είμαστε μέσα.
0: Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο από την πλευρά του Σωματείου, του Πολιτιστικού Σωματείου, το οποίο να ανακοινώσουμε για τις επόμενες μέρες.
2: Πολλά πράγματα ετοιμάζουμε, αλλά άστα για μια άλλη φορά.
1: Και όχι μόνο.
2: Θα σε κουράσουμε.
1: Είναι πράγματα που το σωματείο μας έχει ιδρυθεί με σκοπό να έχει, θα το λέγαμε, ειδικού σκοπού. Δηλαδή δεν θέλει να κινείται στους χώρους που κάνουν οι περισσότεροι σύλλογοι που έχει χαρακτήρα, ας πούμε, φολκλωρολαγραφίας και εμφανίσεων χώρου κτλ. Εμείς έχουμε άλλες κατευθύνσεις, τις οποίες εστιάζουν κυρίως στο να κάνουμε εκδόσεις, ειδικές εκδηλώσεις, ειδικές ομιλίες. Γιατί
2: σεμινάρια.
1: Είναι σεμινάρια, όλα αυτά θα τα πούμε βέβαια, γιατί υπάρχει ένα κοινό και εκεί νομίζω είναι πολύ χρήσιμο να υπάρχει κάποιος που θα τα αναδεικνύει αυτά τα πράγματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δουλειά που κάνετε. Με συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια θα σας ρωτούσα τι γίνεται και με το δισκογραφικό κομμάτι, αλλά δεν μας μείνει ο χρόνος. Νομίζω ότι θα είναι μια μεγάλη συζήτηση για την επόμενη περίοδο για το τι ετοιμάζεται και εκεί. Να είστε καλά και ραντεβού αύριο, λογικά, αν πάνε τα καλά τα πράγματα. Καλή δύναμη να έχετε πάντα.
2: Καλά, ευχαριστούμε για όλα, Σαμί μου, και είμαστε διάθεσή σου.
1: Σας ευχαριστούμε λοιπόν και σας περιμένουμε. Είναι μια ανοιχτή πρόσκληση και το δηλώνουμε να τα ακούσουν και οι ακροατές. Φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Είναι δωρεάν η είσοδος, έτσι, η προσέλευση.
0: Να είστε καλά και πάντα να είστε τόσο δημιουργικοί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας. Και ήρθε η ώρα να κλείσουμε. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα έχει γεννηθεί πριν από πολλά πολλά χρόνια ένας πολύ μεγάλος μουσικός, το 1901, ένας από τους καλύτερους τρομπετίστες που έχουν περάσει από αυτό το πλανήτη, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz μουσικής, ο Louis Armstrong, σε ένα εμβληματικό γαλλικό τραγούδι, La Vie en Rose.

0: είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη. Δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσε πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου.

0: της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο Ιταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμη βόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς, θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τέταρτη μέρα του Αυγούστου, τρίτη σήμερα, με πολλά θέματα που έχουν και τρέχουν στον κόσμο, στην χώρα μας, στην Ελλάδα και στις περιφερειακές ενότητες που θέλουμε να ταξιδέψουμε. Εύχομαι ότι είναι σε ό,τι καβάλαζε ο Τυροσκιάδας έστερον σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπολιούκολου, στην τράπεζα του ήχου, η κυρία Ευαγγελία Θεοδωρίδου, στα χρώματα του καλοκαιριού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, την Ερτ Καβάλα, στην Ερτ Ρωσιάδας και στην Ερτ Σερών για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν για να περάσει ο ήχος με τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσε να περάσει στην καρδιά σας. Και λίγο πριν συναντήσουμε τους συναδέλφους, να κάνουμε και ένα μικρό κύκλο με τίτλους στον κόσμο, να δούμε τι συμβαίνει, τι συζητάει ο υπόλοιπος ο κόσμος. Έχουν ανοίξει τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών. Στη Μέση Ανατολή τα πράγματα είναι υπό αναμονή, να δούμε αν θα υπάρξουν και άλλες εξελίξεις που έχουν θετικό πρόσημο. Στην Δανία η είδηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον έτσι, για αυτές τις ώρες είναι ότι έχουν ανακοινώσει ότι επεκτείνεται η στρατιωτική θητεία από 4 σε 11 μήνες με σχετικές αντιδράσεις εκεί. Στην Ρουμανία οι αυτοκινητοβιομηχανίες Δάτσια και Φόρτ σταματούν την παραγωγή τους έως τις 19 Αυγούστου, καθώς θεωρούν ότι επίκειται κρίση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ρουμανία, σύμφωνα και με τις δηλώσεις που έχει κάνει εκεί ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να κάνει περισσότερα για να ενισχύσει τα σύνορα της. Είναι η επιστολή της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τον Ισπανό Πρόεδρο μετά τα γεγονότα της Θεούτα. Και από την πλευρά του Έλληνα Πρωθυπουργού, σε εκείνη την κατεύθυνση είναι και η δηλώση που έχει κάνει ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλοποίηση της μετανάστευσης, γιατί αυτό θεωρούν ότι έχει συμβεί μεταξύ Μαρόκου και Ισπανίας. Και φαίνεται ότι σιγά σιγά κλείνει η εποχή για τον Ινφαντίνο, τον άντρα, τον επικεφαλή της FIFA, μετά τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε. Έχει ανακοινώσει και η Αγγλία ότι θα αποσύρει την υποστήριξή της για την επανεκλογή Ινφαντίνο στην κεφαλή της ηγεσίας της FIFA στη δική μας χώρα τώρα. Στις μάχες με τις πυρκαγιές στην Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες αιστείες και αναζηπηρώσεις, από Ψάθα προς Λούμπα το πιο ενεργό σημείο και αυτή την ώρα. Στον ανακριτή σήμερα, δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά που ξεκίνησε στην Βιωθία. Είχαμε και άλλες συλλήψεις και θα δούμε και τι θα γίνει και με αυτούς. Μισό εκατομμύριο επιβάτες από τα λιμάνια και Αραμωτής και Καμπάλας ταξίδεψαν μέσα σε ένα μήνα στη Θάσο. Είναι η καλή είδηση από την περιοχή μας έτσι για την ημέρα. Στον Εύω είχαμε την επίσκεψη του γραμματέα της αποκεντρωμένης του κ. Γαλαμάτη σε αγελοτροφική μονάδα του Εύου που επέκτηνε τις εγκαταστάσεις αυτή την δύσκολη περίοδο. Και έχουμε και στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης μια προσπάθεια που αποδίδει. 91 μονάδες αίματος συγκεντρώθηκαν στην εθελοντική αιμοδοσία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ξάνθης στο χωριό του Κεντάβου του Δήμου Μίκης. Η δράση έλαβε χώρα στο μειωνοτικό δημοτικό σχολείο του χωριού και παράλληλα 5 από τους αιμοδότες εγγράφηκαν και ως εθελοντές δότες μυελού των οστών μετά από σχετικό έλεγχο συμπατότητας, το οποίο υποβλήθηκαν με λήψη δείγματος αλλιού. Αύριο Τετάρτη, 5 Αυγούστου, ανάλογη δράση θα πραγματοποιηθεί στο χωριό της Κυσπρέλης του Δήμου Τοπίου, στο οποίο παραδοσιακά πάντα έχουν και πολύ μεγάλη απήχηση οι εθελοντές, ομοδότες, ο Σύλλογος Αγάπης στην Ξάνθη. Με αυτούς τους ήχους λοιπόν θα πάμε αυτή τη φορά από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών και θα ξεκινήσουμε εκεί με τη φωνή της Θαλίας Καμπουρίδου. Θαλία, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την πόλη των Σερών. Θα ξεκινήσω με ένα συναγερμό που σήμανε χθες στην πυροσβεστική υπηρεσία, καθώς μια διόροφη κατοικία στην Ιγρίτα πήρε φωτιά. Άμεση ήταν η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, σε πρώτη φάση με δύο οχήματα από το πυροσβεστικό κλιμάκιο Ιγρίτας και ένα όχημα στη συνέχεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φωτιά που προκλήθηκε από βραχυκύκλωμα μονάδας κλιματιστικού μηχανήματος, που ήταν τοποθετημένη στο πάνω διάζωμα του οικοδομήματος. Διόρροφη κατοικία με ένα ηλικιωμένο ζευγάρι στον πρώτο όροφο της κατοικίας. Ευτυχώς κατάφερε να βγει αμέσως, μόλις αντιλήφθηκε τους καπνούς, και φυσικά τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνά το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Θα περάσω σε ένα θέμα το οποίο μας απασχόλησε πάρα πολύ και στην περιοχή μας και στη δική σας όσον αφορά την ευλογιά των προβάτων παρά τα αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας και την υιοθέτηση άκρως περιοριστικών πρωτοκόλων, τα κρούσματα ευλογιάς συνεχίζονται στη χώρα μας και αυτό το διάστημα, και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι στα στοιχεία που δίνονται από την Γενική Διεύθυνση της Κυβερνητικής του Αρμόδιου Υπουργείου, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε αυξημένο αριθμό νέων κρουσμάτων, και μάλιστα στις 14 νέες εστίες ευλογιάς που επιβεβαιώθηκαν, οι 4 εξ αυτών βρίσκονται στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών και μάλιστα στην περιοχή της Συντικής. Κατά την περίοδο 10 με 11 Ιουλίου είχαν δηλωθεί στη χώρα μας 9 νέες εστίες ευλογιάς, και αυτό δείχνει ότι έχουμε μία αύξηση νέων κρουσμάτων κατά 5 σε μία μόλις εβδομάδα.
0: Σημαίνει ξανά από την αρχή η θαλιά.
1: Να, ακριβώς, σε καμία περίπτωση να υπάρχει εφησυχασμός. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου, έγινε εντελεχής έλεγχος σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Θα πρέπει να σας πω ότι το τελευταίο κρούσμα που σημειώθηκε στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών ήταν τον Ιούνιο, συγκεκριμένα στις 3 Ιουνίου, πάλι στον Δήμο Συντικής, σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Καστανούσας. Είχαμε πάλι ένα διάστημα περίπου 1,5 μήνα χωρίς κρούσμα, και το προηγούμενο ήταν στις 17 Μαρτίου. Όπως και να έχει όμως, η ευλογιά καθώς φαίνεται έρθει για να μείνει στη χώρα μας, και θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το θλιβερό απολογισμό της θανάτωσης των ζώων στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών λόγω ευλογιάς έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ζωικό κεφάλαιο, για την οικονομία και φυσικά την θλιβερή κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι.
0: Νομίζω ότι συνέπειες θα τις δούμε τα επόμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Τα επόμενα χρόνια όσον αφορά το ζωικό κεφάλαιο, αλλά και δεν αυτές τις μέρες που οι άνθρωποι προσπαθούν είτε να στήσουν τις επιχειρήσεις τους από το μηδέν, για όσο τα κοπάδια ξεκληρίστηκαν, και δεν είναι ό,τι πιο εύκολο, μπορούμε να αντιληφθούμε, είτε σε αυτούς που προσπαθούν να βγάλουν την καθημερινότητα καθώς τα έξοδα τρέχουν. Γιατί το να υπάρχουν περιορισμοί και τα ζώα να είναι κλεισμένα, αυτό συνεπάγεται μια κατακόρυφη αύξηση των λειτουργικών εξόδων των μονάδων αυτών, καθώς είναι συγκεκριμένες οι τροφές, το κόστος εκτινάσεται. Θα μείνουμε στον αγροτικό κόσμο, καθώς παρέμβαση έκανε το επιμελητήριο με επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, τον κύριο Σχοινά, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για τις σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στην υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ και στην καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Με παρέμβασή του στην επιστολή, ο πρόεδρος του επιμελητηρίου ζητά την άμεση επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, επισημαίνοντας τις σοβαρές επιπτώσεις που έχουν οι καθυστερήσεις στην αγροτική δραστηριότητα και γενικότερα στην τοπική οικονομία. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου, ο κ. Μαλιαράς, εφόσον οι δηλώσεις ανοίξουν με μεγάλη καθυστέρηση, οι παραγωγοί θα αναγκαστούν να τις υποβάλουν μέσα σε ασφυκτικά χρονικά περιθώρια, σε μια περίοδο που οι καλλιεργητικές εργασίες βρίσκονται στο αποκορύφωμά τους. Στο νομό Σερών, υποστηρίζει ο κ. Μαλιαράς, όπου ο πολυταχυμαχισμός της αγροτικής γης και ο μεγάλος αριθμός των αγροτεμαχίων ανεκμετάλλευση καθιστούν τη διαδικασία ιδιαίτερη σύνθετη, η πίεση χρόνου είναι βέβαιο ότι θα αυξήσει τον κίνδυνο ακούσεων λαθών. Παράλληλα, όλα δείχνουν ότι την ίδια περίοδο θα ανοίξει και η εφαρμογή με τις διορθώσεις των δηλώσεων του 2025, με αποτέλεσμα τα ΚΙΔ να καλούν να διαχειριστούν ταυτόχρονα δύο διαφορετικά έτη δηλώσεων, γεγονός που αναπόφευκτα θα δημιουργήσει συμφόρεση και πρόσθετη ταλαιπωρία. Με την επιστολή του αυτή ζητά να ενημερωθεί για το πότε ακριβώς θα ανοίξει η εφαρμογή των διορθώσεων των δηλώσεων ΟΣΔΕ για το 2025, το πότε ξεκινήσει η υποβολή, εάν διασφαλίζεται η έγκαιρη καταβολή της προκαταβολής των ενισχύσεων, εάν το πληροφορικό σύστημα είναι πλήρως έτοιμο να υποστηρίξει τη διαδικασία, γιατί θα γίνει παρουσίαση την Πέμπτη, θα πρέπει να σας πω, αλλά μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, ο πρόεδρος του Μελητηρίου εξέφρασε τις επιφυλάξεις του όσον αφορά το κατά πόσο είναι έτοιμο, γιατί μια παρουσίαση που έγινε του συστήματος, όπως υποστήριξε σε εκπροσώπους του ΓΙΟΤΕ πριν από λίγες μέρες, φάνηκε ότι
0: έχει πολλά γενά.
1: Δεν είναι απόλυτα, ακριβώς. Υπάρχει μια δυσλειτουργία που αν δεν έχουν αυτά που υπογραμμιστεί τότε σε εκείνη τη συνάντηση δεν έχουν γίνει, τα προβλήματα αυτά θα τα βρουν μπροστά τους. Τονίζοντας βέβαια ότι η έγκαιρη επίλυση των προβλημάτων αποτελεί προϋπόθεση τόσο για τη στήριξη των παραγωγών, όσο και για τη διατήρηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της περιφερειακής ενότητας που στηρίζεται διαχρονικά στον πρωτογενή τομέα. Γιατί μπορεί να προβάλλουμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα που απασχολεί αποκλειστικά τους αγρότες, αλλά όχι μόνο αυτούς, και μία σειρά επαγγελματιών που σχετίζονται με αυτούς. Το χρήμα έχει τη δική του αλυσίδα και βέβαια σε έναν αγροτικό νομό, όπως είναι και αυτός των Σερών, εάν δεν έχουν οι αγρότες χρήματα, δεν έχει γενικότερα. Κανένας. Η πόλη, ακριβώς, κανένας μας. Θα αλλάξω τελείως θέμα και κλίμα. Με τις καταστροφικές πυρκαγιές είδαμε τους εντελοντές να συμβάλλουν πάρα πολύ, τους φορείς, και βέβαια ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ήταν από την πρώτη στιγμή εκεί. Και πανελλαδικά όλα τα περιφερειακά τμήματα έχουν ξεκινήσει να συγκεντρώνουν υγειονομικό υλικό και προσφορά στους πυρόπληκτους. Έτσι εδώ και το Γραφείο των Σερών έχει διευρύνει το ωράριό του εκτάκτως από την αρχή της εβδομάδας. Λειτουργεί και πρωί και απόγευμα και ενημερώνει όσους ενδιαφέρονται ότι έχει ξεκινήσει συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού για τους πυρόπληκτους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις φωτιές που ήδη μένονται. Γίνεται συγκέντρωση υγειονομικού υλικού, δηλαδή γάζες, βαζελινούχες, αποστηρωμένες, λιπατικές σταγόνες, κολλήρια ματιών, φυσιολογική ορή κτλ. Και συλλογή τροφίμων ό,τι είναι μακράς διάρκειας. Στόχος της όλης προσπάθειας είναι η πρώτη συγκέντρωση αγαθών να σταλεί στο τέλος της εβδομάδας. Γι' αυτό και μέχρι και την Παρασκευή θα γίνεται η συγκέντρωση αυτών των αγαθών. Θα σας πω για ένα θεσμό που κρατάει τώρα 9 χρόνια. Είναι ένα σημαντικό φεστιβάλ, πολυθεματικό, που γίνεται στην πόλη των Σερών. Ξεκίνησε εδώ από την αυλή της ΕΡΤ Σερών και τον πρώην στρατόπεδο Κολοκοτρώνη. Τώρα έχει μεταφερθεί στο πρώην στρατόπεδο Εμμανουήλ Παπά. Ο λόγος για τη γιορτή τέχνης. Γιορτή τέχνης Σέρες Music and Art Festival. 4 με 12 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η φετινή διοργάνωση. 9 μέρες θα διαρκέσει αυτό το φεστιβάλ, όπου θα παρουσιάσει πέρα από συναυλίες, θέατρο, κινηματογράφο, οικαστικά και πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων. Είναι ένα φεστιβάλ που επίσης στηρίζει την καλλιτεχνική έκφραση και δημιουργία, καθώς παράλληλα λειτουργούν εκθέσεις καλλιτεχνικών δημιουργημάτων. Ήδη ανακοινώθηκε το πρόγραμμα και στο φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνονται μεγάλες συναυλίες με τους Πιξ Λάξ, του Λοκομόντο, τον Μικρό Κλέφτη, τον Μίλτο Πασχαλίδη, ενώ συμπληρώνεται από βραδιά αυτοσχεδιαστικού θεάτρου, κινηματογραφικές προβολές, μέρα του παιδιού, βραδιά αφιερωμένη σε ροκ συγκροτήματα και αυθεντική ρεμπέτικη βραδιά. Πολλά περισσότερα θα σας πω όσο πλησιάζουν οι μέρες. Απλά επειδή το τελευταίο διάστημα στο φεστιβάλ σειραίει πλήθος κόσμου και από γειτονικές περιφερειακές ενότητες, γι' αυτό ανακοινώνω και εγώ την ημερομηνία έναρξης και τη λειτουργία του φεστιβάλ και βέβαια το ποιοι θα συμμετέχουν. Θα ολοκληρώσω με εκδηλώσεις που γίνονται με αφορμή την εορτή μεταμόρφωσης του Σωτήρου, τετραήμερο εκδηλώσεων στον Προβατά. Μάλιστα το κάλεσμα ξεκίνησε χθες με τα μουσική, από άκρη σ' άκρη του χωριού. Και σήμερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκδηλώσεις κυρίως για τα παιδιά. Θα ξεκινήσει σε 7 το απόγευμα με ποδηλατοδρομίες και στις 9 θα πάρει τη σκυτάλη η παράσταση θεάτρου σκιών του Θοδόση Μπογιατζή με τίτλο Καραγκιόζης Φούρναρης, ενώ θα ακολουθήσουν θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις τόσο την Τετάρτη όσο και την 5η, 5 και 6 Αυγούστου αντίστοιχα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλες τις πληροφορίες από την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε εμείς σιγά-σιγά προς την περιφερειακή ενότητα του Εύου. Εκεί στην Οστιάδα μας περιμένει η Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται, τι έχουμε πάνω?
2: Πολλά και ποικίλα, όντως πολλά, γιατί να έχουμε και επισκέψεις την Πέμπτη. Θα μας επισκεφθεί η Υπουργός Πολιτισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, στο Δημότυχο και την Δοξιπάρα, την μικρή Δοξιπάρα. Η κυρία Μενδώνη στις 9.30 το πρωί της Πέμπτης θα πραγματοποιήσει αυτοψία στο τάμενος Βαγιαζίτ. Γνωρίζουμε για το έργο αποκατάστασης του μνημείου Βαγιαζίτ που υλοποιείται τα τελευταία χρόνια. είμαι σε θέση να γνωρίζω και προσωπικά ότι ήδη έχει αφαιρεθεί μεγάλο μέρος από τις καλωσιές και έχει ανοίξει και ο χώρος, ο περιβάλλον του τεμένους, γιατί τα συνεργεία ήδη μαζεύουν τον εξοπλισμό τους. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι το έργο θα παραδοθεί και μέσα, πιθανά και μέσα στον Αύγουστο. Να πούμε ότι...
0: θα είναι επισκέψιμο από το Σεπτέμβριο, αν παραδοθεί τον Αύγουστο, έτσι.
2: Θα παραδοθεί, αλλά θα γίνουν, από ό,τι γνωρίζουμε, τα εγγένεια πρώτα. Mm-hmm. Οπότε από τα εγγένεια και μετά θα είναι και επισκέψιμο, βέβαια. Και πραγματικά υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να δει κανείς τι έχει γίνει, τι δουλειά έχει γίνει. Απ' έξω φαίνεται, αλλά μέσα δεν είμαστε σε θέση, δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε να δούμε πώς ακριβώς έγινε η συντήρηση του χώρου του τεμένου Βαγιαζίτη μέσα στο εσωτερικό. Αμέσως μετά η κυρία Μενδώνη θα επισκεφθεί και τον αρχαιολογικό χώρο του ταφικού τύμου της μικρής Τοξιπάρα ζώνης, όπου και εκεί είναι σε εξέλιξη το μεγάλο έργο κατασκευής μουσείου. Αυτά όσον αφορά την επίσκεψη της κυρίας Μενδώνη. Όπως είχαμε πει και χθες, να το θυμίσουμε και σήμερα, ότι έχουμε μία συνάντηση ενημερωτική που διοργανώνεται από τους πυρόπληκτους ελαιοπαραγωγούς της Μάκρης, της Αλεξανδρούπολης. Έχουν καλέσει τους γεωπόνους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι πρόθυμα θέλουν να ενημερώσουν τους κατοίκους, τους ελαιοπαραγωγούς της περιοχής πάνω σε θέματα που τους αφορούν τη διαχείριση των ζημιών που είχαν οι ελαιώνες από τις φωτιές του 2023. Σας είχα πει χθες ότι ο κύριος Χατζη Νικολάου είχε αναφερθεί στο γεγονός ότι...
0: Θα ακούσουμε και τη δήλωση σε λίγο.
2: Ωραία.
0: Οι οποίοι άνθρωποι καλούν να πληρώσουν ουσιαστικά επιστροφή τώρα των χρημάτων που δεν έχουν, έτσι.
2: Ακριβώς. Γιατί ήδη έχουν πλέον καταναλώσει το ποσό που έχουν λάβει, ένα μέρος του ποσού, για τις πρώτες καλλιεργητικές φροντίδες των ελιών τους. Να πούμε ότι φέτος τα δέντρα πάνε πολύ καλά, όπως μας είπε ο κύριος Χατζηνικολάου, σε σχέση με το 23-24 που η κατάσταση ήταν τραγική. Θα δούμε τι θα αποφασίσουν σήμερα. Είχαμε ένα περιστατικό στη Σαμοθράκη εχθές το πρωί. Μεταφέρθηκε με ταχύπλο του λιμενικού ένας 22χρονος από την Σαμοθράκη. Είχε πέσει κατά λάθος κάπως κόνταψε σε σκάμα από όπου περνούσαν από μέσα ιαματικά νερά. Τελικά κάηκε, στο μεγαλύτερο μέρος του σώματός του έχει εγκάματα, φέρει εγκάβματα ο 22χρονος, στο 38% του σώματός του, φέρει εγκάβματα πρώτου και δεύτερου βαθμού και μεταφέρθηκε διασωληνωμένος από την Αλεξανδρούπολη, όπου τον πήγανε αρχικά οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου για τις πρώτες βοήθειες. Εκεί υπάρχει ειδική μονάδα εγκαυμάτων, όπως μας είπαν άνθρωποι από τους οποίους πληροφορηθήκαμε το γεγονός. Για συνεχιζόμενη επαξίωση και υποβάθμιση του εμβληματικού έργου της Εγνατίας Οδού κάνουν λόγο σε κοινό δελτίο τύπου που εξέδωσαν νομαρχικές επιτροπές του ΠΑΣΟΚ της Περιφέρειας. Καταγγέλουν αυτές τις ουρές, τις μεγάλες καθυστερήσεις, τις διελεύσεις από τους σταθμούς διαδίων. Εκτιμούν ότι το 20% του αυτοκινητόδρομου έγινε δρόμος μιας λωρίδας χωρίς δυνατότητα προσπέρασης. Και μιας και μιλήσαμε για καθυστερήσεις στους σταθμούς διαδίων, εγώ να σας πω, σύμφωνα με πληροφόρηση που είχαμε από τους ανθρώπους των Τελωνίων για τις Καστανιές και για τους κήπους, για όσους ταξιδεύουν, οι ώρες αναμονή στο Τελωνίο των Καστανιών είναι δύο ώρες, σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε σήμερα, και στο Τελωνίο των Κήπων 4 ώρες, 3 με 4 ώρες για όσους σκέφτονται να ταξιδέψουν προς τα έξω. Έχει δώσει η ΑΔΕ στοιχεία εξαμήνου για τα Τελωνία μας, παραμένουμε σε αυτά. Έχει δώσει για όλα τα Τελωνία βέβαια, αλλά για τον Εύρο πάμε πολύ καλά, πάμε πολύ ψηλά σε Καστανιές και Κήπους. Τα στοιχεία μιλούν για αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα περί της τάξης των 740.000 ευρώ, περίπου 25.000 δολάρια. Τουρκικές λίρες, λεύα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα και 6 μπλάκες χρυσού, βάρος 190 γραμμαρίων, όλα αυτά τα οποία σταμάτησαν στα Τελωνία του νομού μας. Επίσης οι Τελωνιακοί, τόσο στις Καστανιές όσο στους Κήπους και στην Οστιάδα, σταμάτησαν μεγάλες ποσότητες λαφραίων τσιγάρων, όπλων, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής, μία κεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαφραία κινητά, 1360 οδοντιατρικά είδη, χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, χρυσά κοσμήματα, αλλά και καλούπια. Αυτά τα καλούπια που χρησιμοποιούνται για παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάτων. Ξέρετε, διαβάζουμε ότι το τάδε, ας πούμε, ρούχο είναι της φίρμας τάδε, ενώ δεν είναι, είναι μαϊμού, αλλά υπάρχει τρόπος να το κάνεις αυτό και να το πουλήσεις ως επώνυμο.
0: Φαίνεται ότι οι τηλωνιακοί είχαν πάρα πολύ δουλειά μαλλιά.
2: Ναι, ναι. Και δύο κόκκινοι παπαγάλοι του είδους Μακάου, και αυτοί σταμάτησαν στον Τελωνίο. Πάντως, είναι απορίες άξιο να πούμε γιατί αποστιάζει από τον απολογισμό αυτή η μεγάλη κατάσχεση της ποσότητας 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε 280.000 πακέτα. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι, ότι έχει ξεχωριστά βγει δελτίο τύπου για το... Η κατάσχεση αυτή, αλλά θα έπρεπε και στον απολογισμό να συμπεληθεί μέσα. Έχω να σας πω επίσης ότι, και κλείνω με αυτό, ότι έχουμε μια πολύ όμορφη γιορτή καρπουζιού που διοργανώνεται αύριο το απόγευμα στο Αμόριο. Το Αμόριο του Δήμου Σουφλίου είναι ένα χωριό που φημίζεται και για τις μεγάλες ποσότητες καρπουζιού που παράγει, αλλά και για τα πολύ νόστιμα καρπούζια που επίσης παράγει, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με αφορμή το πανηγύρι που έχουν εκεί στο Αμόριο για τη μεταμόρφωση του Σωτήρα, νέοι άνθρωποι του Συλλόγου του Πολιτιστικού, και με αφορμή και τα 40 χρόνια που λειτουργεί ο Σύλλογος, διοργανώνουν την πρώτη γιορτή καρπουζιού. Θέλουν να γνωστοποιήσουν παραέξω αυτό το γεγονός του Αμόριο κατέχει τα σκύρτρα. Στο καλύτερο, γλυκύτερο, νοστιμότερο καρπούζι στην Βόρεια Ελλάδα, διοργανώνοντας έτσι μια γιορτή με κεράσματα, με διάφορες γεύσεις, είτε γλυκές είτε αλμυρές, που περιλαμβάνουν το καρπούζι. Όσοι έχουν χρόνο, αύριο το απόγευμα μπορούν να ανηφορήσουν στο Αμόριο του Δήμου Σουφλίου. Αυτά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριά, και να σου ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της μέρας και να μεταφερθούμε από την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει σήμερα με πολύ υπομονή. Τασούλα Γκριτικό. Τασούλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Έχουμε καλά νέα για τις φοιτητικές εστίες στην Πανεπιστημιούπολη της Καβάλας, καθώς στο Υπουργείο Παιδείας τις εντάσεις στο Εθνικό Πρόγραμμα Ανακαίνησης και Ενεργειακής Αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Οι εργασίες αποτελούν μέρος του δεύτερου μεγάλου προγράμματος του Υπουργείου Παιδείας για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών, το οποίο συνδυάζει την κατασκευή νέων φοιτητικών εστιών σε όλη τη χώρα με την αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών. Από εκεί και πέρα, καλά τα νέα και τα επίπεδα στα οποία κινήθηκε και τον φετινό Ιούλιο η επιβατική και οχηματική κίνηση στις ακτοπλοϊκές γραμμές που εξυπηρετούν τη Θάσο. Η μεγαλύτερη κίνηση, όπως και τις προηγούμενες χρονιές, καταγράφεται στη γραμμή Κεραμωτή Λιμένα, αλλά έχει πάει πολύ καλά και η γραμμή Καβάλα Πρίνος. Από το Λιμένα κινήθηκαν τον Ιούλιο 518.434 επιβάτες και από το λιμάνι της Καβάλας 39.896 επιβάτες. Επίσης, αποφάσισα να σας πω πως η διοίκηση του Δήμου Θάσου έχει αποφασίσει τη χορήγηση επιδόματος γέννησης παιδιού. Μάλιστα, στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα κατατεθεί η συγκεκριμένη εισήγηση ώστε να ληφθεί και η ανάλογη απόφαση, ενώ βλέποντας και τον χρόνο να πλησιάζει στη λήξη του προγράμματός μας, να θυμίσουμε ότι αύριο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Φιλίππων φιλοξενείται η ομάδα Σημείο

0: μετά τη νέα ακία που έβγαλε η αγαπημένη μας κυβέρνηση και βλέποντας τα χάλια μας, αποφασίσαμε να κάνουμε μια συγκέντρωση στο κοινότητα Μάκρης. Φυσικά με καλή τη θέληση έρχονται και οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ, δικιά τους πρωτοβουλία, να μας ενημερώσουν για τη νέα ακία και πώς θα φτιάξουμε τα χαρτιά, γιατί θέλουμε πάλι να κάνουμε χαρτιά και αιτήσεις. Γιατί όταν δεν έχουμε δουλειά, βρίσκουμε δουλειά. Όπως ξέρετε, το 23 καήκανε, περάσανε, τα είδανε. Οι γεωπόνοι βγάλαν την πρώτη εκτίμηση, μας δώσαν κάποια αποζημίωση που για εκείνη την εποχή ήταν ένα καλό βοήθημα. Έρχονται μετά από 3 χρόνια, 3,5 τώρα ξανά και βγάζουν μια καινούργια ακία που αντιστρέφουν όλα. Ενώ λέγανε τότε θα πληρωθούμε με στρέμματα 2.000 στο στρέμμα, μας δώσαν προκαταβολή στα 1.000, τώρα το γυρίσαν στα δέντρα και βάζουν 105-106 ευρώ το κάθε δέντρο, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν. Για να αγοράσεις ένα φυτό καινούριο, για να το φυτέψεις θέλει 25 ευρώ. Εννοώ για την ποικιλία Μάκρης, όχι για άλλες ποικιλίες, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να φυτέψουμε την ποικιλία Μάκρης λόγω του ΠΟΠ. Δεν μπορούμε να βάλουμε άλλες ποικιλίες. Ενώ μαζετά, αν τυχόν τώρα θα ξανακάνουν καταγραφή μετά από τόσο καιρό που έχουμε φτιάξει κάποιες δουλειές, έχουν γίνει κάποιες
1: διορθώσεις. Έχετε ξοδέψει τα χρήματα αυτά που πήρατε τέλος πάντων.
0: Φυσικά τα έχουμε ξοδέψει και δεν μπορείς τώρα να μπεις σε ένα χωράφι μέσα να δεις ότι είναι καμένο. Πρέπει να είναι ο γεωπόνος εξειδικευμένος, να ξέρει.
1: Να διακρίνει.
0: Να διακρίνει. Και δεν γίνεται δουλειά. Και ζητάνε τώρα τα χρήματα πίσω, τα οποία δεν τα ζητήσαμε εμείς, μας τα δώσανε.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είπαμε εμείς δώσαμε μας 100.000, 200.000, 5 δραχμές. Αυτοί μας δώσαν αυτά τα χρήματα. Και τώρα μας τα ζητάνε και έντοκα. Αυτά που μας χρωστάνε δεν μας τα δίνουν έντοκα. Αυτά τώρα μας ζητάνε έντοκα. Αν είναι δυνατόν. Η προσώπηση των ευρυτών δεν υπάρχει στη Βουλή.
1: Μάλιστα.
0: Εκτός ελαχίστων περιπτώσεων δεν έχουμε. Δεν μας βοηθάνε καθόλου. Ενώ βλέπω σε άλλους νομούς, σε άλλες περιφέρειες, οι βουλευτές μπαίνουν μπροστά και προχωράνε. Παρόλο που λένε τώρα με το ΠΚΠ, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, μπαίνουν μπροστά και βοηθάνε τον κόσμο. Πάρτε παράδειγμα στη Λάρισα, εκεί που έγινε το Ντάνιελ. Αυτοί πληρωθήκαν, ξαναπληρωθήκαν. Μα είπαν οι Ευρύτες, θα μπούμε κι εμείς στον Ντάνιελ. Ποιο Ντάνιελ?
2: Και ο Ντάνιελ λοιπόν, οι άνθρωποι εκεί στον Εύρο, αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Χατζηνικολάου, ο Δημοσθένης, εκπρόσωπος ποιόπλου των ηλιοπάραγωγων Μάκρης, οι οποίοι έχουν μια συνάντηση και με τους ανθρώπους του ΕΛΓΑ για να ενημερωθούν τι θα κάνουν με τους γεωπόνους, τι θα κάνουν την επόμενη περίοδο και μια και τους ζητάνε να επισταθούν τα χρήματα που είχαν πάρει πριν από 2,5-3 χρόνια περίπου. Δύσκολα τα πράγματα, είναι έτσι κι αλλιώς μια πολύ δύσκολη χρονιά για τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και την αγροτική παραγωγή. Την κάνουν αυτές οι κινήσεις ακόμα πιο δύσκολη από ό,τι φαίνεται. Θα πάμε τώρα στην Περιφερειακή Ενότητα της Καμπάλας. Θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένου Νοσοκομείου Καμπάλας, την Κατερίνα Πετράκη, καθώς είχαμε μία νοσοκόμα η οποία από τις πολλές ώρες εργασίας έχασε τις αισθήσεις, η οποία η περίπτωση η δική της μεταφέρθηκε και με ερώτηση στη Βουλή.
3: Ναι, είναι ένα έγγραφο που έγινε από το Σωματείο, σε πολλούς αποδέκτες, μεταξύ αυτών κοινοποιήθηκε και στην Ποειδήν. Έχει και στο site της Ποειδήν για το περιστατικό αυτό που συνέβη. Και βέβαια, με αφορμή αυτό το περιστατικό, θίγουμε και όλα τα υπόλοιπα αυτή την κατάσταση που επικρατεί εκεί. Πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, τα έχουμε ξανασυζητήσει και τα έχουμε πει. Έτσι. Αυτό λοιπόν που συνέβη είναι μαθηματικό αποτέλεσμα της κατάστασης που επικρατεί. Όταν μιλάμε για εξόντωση και εξάντληση εργαζομένων, αυτό είναι αποτέλεσμα. Ότι θα υπάρχουν. Υπάρχει και υπερκόπωση. Σταγονόμετρο. Με το σταγονόμετρο. Μόνο στο τμήμα εκεί που έγινε το περιστατικό αυτό της απώλειας των αισθήσεων της συναδέλφου, μόνο σε εκείνο το τμήμα το συγκεκριμένο, οφείλονται 2.180 ημέρες ανάπαυσης σχεδίων. Μόνο στο συγκεκριμένο τμήμα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται και στα υπόλοιπα. Στο νοσηλευτικό προσωπικό, στην νοσηλευτική υπηρεσία, λείπουν 190 νοσηλευτές από τις οργανικές θέσεις. Το μαιευτικό προσωπικό λειτουργεί με το 1/3 του προσωπικού που θα έπρεπε να λειτουργεί, το ίδιο και το παραϊατρικό προσωπικό. Με αυτούς τους αριθμούς λοιπόν αντιλαμβάνεσαι ότι με μαθηματική

0: θα υπάρχει και υπερκόπωση και εξάντληση και εξόντωση στο τέλος. Το συζητάμε τόσο καιρό, τόσο καιρό το συζητάμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Έχουν ανοίξει οι πίνακες του επικουρικού προσωπικού Ιούλιο, μέχρι τέλος Ιουλίου, λογικά έχουν κλείσει τώρα. Υπάρχει μια διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι, διαλογής των δικαιολογητικών και ιεράρχησης στην επετηρίδα. Για να γίνουν οι προσλήψεις το νωρίτερο, το Σεπτέμβριο, θα έλεγα εγώ. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να γίνουν το χειμώνα, για να είναι έτοιμο το καλοκαίρι, να λειτουργήσει όταν υπάρχει περισσότερη δουλειά, και να λειτουργήσει, να είναι και. Να έχουν εκπαιδευτεί και λίγο οι νέοι συνάδελφοι και να μπορέσει να λειτουργήσει και να πάρουν οι υπόλοιποι κάποιο ρεπό. Είναι άδεια. Οι συνθήκες είναι τραγικές, είναι απάνθρωπες. Αυτό δηλαδή δεν ήταν υπερβολή, αυτό που λέμε τόσο καιρό. Απλά τώρα το κατανοούν και οι υπόλοιποι με το περιστατικό που συνέβη. Έτσι. Και είναι ένα περιστατικό το οποίο το πληροφορηθήκαμε. Θα μπορούσαν να έχουν συμβεί και άλλα, τα οποία δεν τα έχουν αξιολογηθεί.
1: Μάλιστα.
0: Απλά με μαθηματική ακρίβεια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή για να πάρει σε κάποιο τμήμα ένα άνθρωπο, τόσο ωριακή η λειτουργία, ένα άνθρωπο για να πάρει την άδεια, 5 μέρες, φανταστείτε 10 και παραπάνω, 5 μέρες, όλοι οι υπόλοιποι δουλεύουν χωρίς ρεπό.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα λίγο πολύ στο ΕΣΥ, στα νοσοκομεία μας. Αυτό ήταν ένα παράδειγμα από το νοσοκομείο της Καβάλας. Αυτή που ακούσαμε ήταν η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Νοσοκομείου Καβάλας, η κυρία Κατερίνα Πετράκη. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Το τραγούδι που ακούμε, η στίχη είναι του Κώστα Μπίβου, η μουσική του μεγάλου Γιάννη Μαρκόπουλο και η φωνή του Λάκη Χαλκιά που έφυγε σαν τη χτεσινή ημέρα, χτες για την ακρίβεια, και ξεκίνησε το δικό του το ταξίδι στο φως και στην αιωνιότητα. Τον αποχαιρετούμε λοιπόν με αυτό το τραγούδι, ο δάσκαλος λοιπόν.

ΕΡΤ, Περιφερειακό Πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ για την αθλητική σας ενημέρωση μέσα από το περιφερειακό πρόγραμμα το οποίο έχουμε καθημερινά, Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή μέχρι τις 12.30 και λίγο πιο μετά είναι ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου και στη συνέχεια έχουμε την αθλητική ενημέρωση της περιφέρειας όπου σιγά σιγά μπαίνουμε σε ρυθμούς πρωταθλημάτων, ήδη έχουν ξεκινήσει τα αθλητικά παιχνίδια, έχουν γίνει και οι περισσότερες κληρώσεις για τα πρωταθλήματα και βέβαια γίνονται και οι τελευταίες μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων. Τέσσερις σταθμοί συνδεδεμένοι, ΕΡΤ Ορεστιάδος, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας και ΕΡΤ Σερών. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής η εκπομπή με την Ευαγγελία Θεοδωρίδου να είναι μαζί μας. Στην ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές και ο Παναγιώτης Γιώγας στο μικρόφωνο της εκπομπής. Έχουμε αρκετά να πούμε σήμερα, καθώς χθες είχαμε και τις κληρώσεις για τις ελληνικές ομάδες και οι πέντε ξέρουμε ποιον θα παίξουν στον επόμενο γύρο αν περάσουν ή μάλλον και με ποιον θα παίξουν, αλλά και αυτές οι οποίες αγωνίζονται αυτή την εβδομάδα που θα παίξουν, οπότε ξέρουμε πλέον τι μονοπάτι θα ακολουθήσουν. Από εκεί και πέρα έχουμε νέα τόσο από την Super League 2 όσο και από την Γάμα Εθνική, όσο και από το μπάσκετ. Για να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να πούμε για τις κληρώσεις τις οποίες είχαμε. Καταρχήν να πούμε ότι σήμερα ο Ολυμπιακός παίζει με την Αϊμέγγεν το πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ, η οποία θα παίξει στα play-off, έμαθε ποιος θα είναι ο αντίπαλος. Είναι το Λεύσκη Σόφια Σκαϊράτ Αλμάτι. Η Καϊρά, η οποία πέρυσι είχε μπει στον όμιλο του Champions League, η Λεύσκη πριν από 3 χρόνια νομίζω είχε αποκλείσει τον ΠΑΟΚ. Η ρεβάνς θα γίνει στην Αθήνα, όπου η ΑΕΚ θα κοιτάξει να πάρει την πρόκριση. Δεν θα λέγω ότι είναι και τα μεγάλα θύρια οι αντίπαλοι τους οποίους έχει η Ένωση. Αν καταφέρει να αποκλείσει θα πάει σε όμιλο Champions League μετά από πάρα πολλά χρόνια. Και ασφαλώς είναι και τα έσοδα παίζουν ρόλο. Παίζει ρόλο και η βαθμολογία για την χώρα μας. Και τα παιχνίδια αυτά, τα οποία θα γίνουν 18-19 Αυγούστου το πρώτο παιχνίδι και 25-26 θα έχουμε τη ρεβάνς. Τώρα, ο Ολυμπιακός πρώτα παίζει με την Αϊμέγγεν. Σήμερα είναι το πρώτο παιχνίδι και σε μια εβδομάδα η ρεβάνς. Από εκεί και πέρα, αν περάσουν, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο με Bodo Glimt, η οποία είναι η μεγάλη δύναμη της Νορβηγίας και μάλιστα έφτασε μέχρι τα ημιτελικά του Europa πρόπερση και πέρυσι στους 16 του Champions League όπου αποκλείστηκε στην παράταση από την Sporting. Το πρώτο παιχνίδι 18-19 Αυγούστου στο Γεώργιος Καραϊσκάκης και η ρεβάνση 25-26 επαναλαμβάνουμε αν περάσει την Αϊμέγγεν. Σήμερα και 11 Αυγούστου είναι τα παιχνίδια. Τώρα, ο ΠΑΟΚ έχει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Άντερλεχτ και αν και εφόσον ξεπεράσει, από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Europa League και να πούμε ότι ο Όφη, ο οποίος πάει απευθείας στα play-off, σαν κυπελούχος, θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Μακάμπι Τελ Αβίβ της ΑΣΕΚΑ Σόφιας 20 Αυγούστου, πρώτη αναμέτρηση στην Κρήτη, η ρεβάνς 27 εκτός έδρας και ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των αγώνων και αν αποκλειστεί πάει απευθείας στον όμιλο του Conference League ενώ αν περάσει πάει στον όμιλο του Europa League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δεν δικαιούται να κάνει λάθος, πρέπει να ξεπεράσει την ΤΣΣΚΑ 1948 και στη συνέχεια θα παίξουν με τον ηττημένο του ζευγαριού από το Europa League θα πέσει αυτή η ομάδα, Χράντετς με Κράλοβε με την Μπεσίκτας, λογικά με την Χράντετς, καθώς ο Μπεσίκτας έχει ένα πολύ ακριβό ρόστερ, θα είναι τεράστια έκπληξη να αποκλειστεί. Και να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, ο οποίος έχει να παίξει με την Άντερλεχτ, σε περίπτωση που αποκλειστεί, θα παίξει με το ζευγάρι Μπραν Απόλλων Λεμεσού. Τον νικητή αυτού του ζευγαριού 20 Αυγούστου και μια εβδομάδα αργότερα η ρεβάνς.
Αυτά λοιπόν, και αν και εφόσον περάσει ο ΠΑΟΚ, θα έχει το ίδιο ζευγάρι που περιμένει και η ΑΕΚ, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Δαλμάτη, τον ηθημένο αυτού του ζευγαριού για να μπορέσει να μπει στον όμιλο του Europa. Αυτά λοιπόν για τις ελληνικές ομάδες που θα παίξουν στην Ευρώπη. Η χώρα μας παραμένει στην 12η θέση, μείωσε τη διαφορά. Συνεχίζει με 5 στις 5 ομάδες, έχει 41.112 βαθμούς. 5 στις 5 ομάδες έχει και η 10η Τσεχία που είναι στο 43.625, όπως και η Πολωνία που είναι στο 43.025 βαθμούς. Πολύ πιο κάτω είναι η Δανία στους 35.181, οπότε δεν έχουμε απειλή για να χάσουμε τη 12η θέση, καθώς 10η και 12η δεν έχουν και μεγάλες διαφορές. Η 10η είναι αυτή η οποία δίνει τον πρωταθλητή απευθείας στον όμιλο του Champions League. Τώρα, από εκεί και πέρα, για την μεγάλη κατηγορία, έχουμε τα τελευταία φιλικά παιχνίδια τα οποία δίνουν οι ομάδες. Τώρα, λίγο που είχα δει τις προηγούμενες μέρες το που έπαιξε η ΑΕΚ με την Sint-Truiden, την Βελγική, έκανε μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση για την εποχή, οπότε είναι σε αυτή την κατάσταση, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει στον όμιλο του Champions League. Στην Super League 2 τώρα ετοιμαζόμαστε για τα φιλικά παιχνίδια τα οποία θα έχουμε, καθώς ο Πανθρακικός την Τετάρτη θα παίξει με τον Άρη στο Κλεάνθης Μικελίδης στις 6.30, σε 7.30 μάλλον, ενώ στις 12 του μηνός, σε μια εβδομάδα δηλαδή από τώρα, θα έχουμε τον Πανθρακικό να παίζει με τον Έστω Χρυσούπολη στην Κομωτινή. Θα λέγαμε ότι είναι κατά κάποιο τρόπο η ρεβάνη του πρώτου φιλικού, το 1-1 που είχαμε το Σάββατο στο δημοτικό στάδιο, δημοτικό φιλικό κέντρο της Χρυσούπολης. Ο Νέστος, ο οποίος κοιτάζει να ενισχυθεί, θέλει να λογικά θα προχωρήσει και σε άλλες μεταγραφές η ομάδα της Χρυσούπολης, ενώ φιλικό παιχνίδι θα δώσει και το Σάββατο ο Πανσεραϊκός, το πρώτο δυνατό παιχνίδι μετά από αυτό που έδωσε με τον Απόλλων Παραλιμνίου, κερδίζοντας με 2-0, θα παίξει το Σάββατο, θα ακολουθήσει το Πανθρακικό, θα παίξει το Κλεάνθης Μικελίδης με τον Άρη.

Λέγαμε πριν για τον Πανθρακικό και για τον Νέστο και πριν από λίγες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νέστο αποδέχτηκε το αίτημα της ΠΑΕ Πανθρακικός, παραχώρησε κατά χρήση στην ποδοσφαιρική ομάδα της Κομωτινής στο γήπεδο της Χρυσούπολης, η οποία θα είναι η δεύτερη και εναλλακτική έδρα του Πανθρακικού για τα εντός έδρας παιχνίδια, το όπως υποχρεεί τον έχει κάθε ομάδα στην Super League 2 να έχει δηλώσει και μια δεύτερη έδρα. Ο Πανθρακικός λοιπόν δήλωσε το Δημοτικό Στάδιο της Χρυσούπολης και το αίτημα έγινε δεκτό, οπότε εάν και εφόσον χρειαστεί κάποια στιγμή εκεί θα αγωνιστεί η ομάδα της Κομωτινής. Τώρα, να πούμε δύο λόγια για τη ΓΑΜΑ Εθνική, όπου συνεχίζεται η προετοιμασία της καμπάλας εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου και να πούμε ότι ο αντίπαλ θα έχουμε το πρώτο φιλικό, το οποίο θα γίνει στο ενασιακό γήπεδο των Αμισιανών. Ο Άγιος Αθανάσιος Δράμας θα είναι ο αντίπαλος στις 8 Αυγούστου, Σάββατο, στις 6 και μισή. Αυτό και από εκεί και πέρα οι παίκτες του Ζωράν Στοϊνόβιτς θέλουν να έχουν ένα αγωνιστικό ρυθμό μέσα από τα φιλικά παιχνίδια και τις προπονήσεις, έτσι ώστε να είναι έτοιμοι και για τα παιχνίδια κυπέλου, αλλά το κυπέλου ερασιτεχνών, αλλά και για το πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στις 26 του μηνός. Πρεμιέρα αυτή την εβδομάδα είχαμε και για τον ΑΟΚΣ με αρκετό κόσμο στις κερκίδες του γηπέδου. Παρουσία κόσμου λοιπόν, όπου έγινε η πρώτη προπόνηση της ομάδος. Ήδη ο μεταγραφικός σχεδιασμός σχεδόν έχει ολοκληρωθεί. Ξανθή είναι από τις ομάδες οι οποίες κράτησαν το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ και απλά προχώρησαν σε κάποιες ποιοτικές προσθήκες, οπότε δεν έχει... Αλλά δεν θα έχει αρκετές αλλαγές, θα έχει ποιοτικές αλλαγές, δηλαδή σε αντίθεση με κάποιες άλλες ομάδες όπως η Καβάλα, η οποία υποβιβάστηκε και έχει αλλάξει όλο το ρόστερο, όπως και οι ομάδες οι οποίες ανέβηκαν από τα τοπικά πρωταθλήματα. Αυτά για την ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί όπου στην Δόξα Δράμας είχαμε τελευταίες μεταγραφές, είναι οι τρεις προσθήκες που έγιναν, ο Παναγιώτης Κατσαμάγκας, ο Θόδωρος Ζεμαλίδης και ο Ανέστης Προυγιατζής, δύο νεαροί και ένας έμπειρος αθλητής, έτσι ώστε να είναι έτοιμη η Δόξα Δράμας, η οποία θέλει να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, να πούμε, έχουμε πει ότι για την κλήρωση του μπάσκετ ότι ο Γάς Κομωτινή θα αγωνιστεί με τον Κόρυβο στην Αμαλιάδα στην δεύτερη αγωνιστική την Τετάρτη, 23 του μηνός. Αυτό το οποίο δεν είπαμε είναι για την Προσοσάνη Δράμας, η οποία θα δηλώσει συμμετοχή και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Βόλου εντός έδρας, Ολυμπιακός Βόλου 1937, στις 13 Σεπτεμβρίου.

Λοιπόν, αύριο θα πούμε και τα τελευταία νέα για το παιχνίδι του Πανθρακικού με τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης, όπως επίσης θα κάνουμε και μια αναφορά στο πρωτάθλημα της Γάμα Αφρικής, να δούμε πότε είναι χρονικά τα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων που έχουν αγωνιστεί και στη μεγάλη κατηγορία. Είναι η Καβάλα, η Ξάνθη και η Δόξα Δράμας. Εκεί μεταξύ 5ης και 8ης αγωνιστικής παίζουν μεταξύ τους σε έναν όμιλο που έχει 10 ομάδες. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η Ευαγγελία Φεδωρίου ήταν μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, ο Φώτης Ζάντζας στις μουσικές επιλογές, ο Παναγιώτης Γιώργος στο μικρόφωνο. Ξανά μαζί αύριο, λίγο μετά τις 12.30. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις φλόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα, σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες. Και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή, έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα, έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10 και 20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρεθύμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρεθύμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματα και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το ένα συγκεκριμένο 50διάχρονο προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΕΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό, ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοι του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΕΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΕΔΕ από τα Χανιά, τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΕΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χτες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΕΔΕ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΕΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής, πράγματι, και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες, με τις δύο αυτές πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά,
0: ναι,
3: όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μια δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην καμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή, γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων καίγονται υπογείως, δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγαιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγαιαλίας, ο κ. Ανδριόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργειών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρυυσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης. Μέλη του οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι. Πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η Λαϊκή Παροιμία, πριν πεινάσουμε μαγειρέ. Έτσι Σωστά. Λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη τρεις μήνες γεμάτους με τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυροσβέσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν ενδυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφιξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1.200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφο στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό κι άλλων συνεργών της Σπύρας στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Καλό σας μεσημέρι. Και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα... Όχι μέσα, δίπλα στο τουριστικό νησί.
0: Ναι.
7: Κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Ναι,
7: κάθε
0: σκάφος
7: που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
7: 16.000 χιλιόμετρα αυτογραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι. Έτσι.
0: Ναι, τώρα, και φυσικά.
7: Την άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επί τόπου τι έχει απομείνει κάτω. Είναι σαν μέσα σε υφάλους, έτσι, με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή.
7: Βέβαια.
0: Για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι
0: ναι.
7: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρχαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες
0: ναι.
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή
0: ναι.
7: να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία mm-hmm. δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Και να κατανοήσουμε,
0: ναι.
7: Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
7: Να κατανοήσουμε
0: ναι.
7: και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: του
0: καταστροφές. Σας ευχαριστούμε
7: Βέβαια.
0: Θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό.
8: Δεν είναι πια, είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει ηνεμία στις θάλασσές μας και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, Πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει μηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να.
8: Ακριβώς όπως το λέτε. Είναι η θερμοκρασία ένας από τους. Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία. Πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές έτσι, πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Σε
8: μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστώ.
8: Για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Σε
8: μικρά παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε

0: Στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη,
0: ναι,
1: και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: φρεάτιο,
1: το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάρματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα,
0: ναι,
1: στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 23χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνωμένος έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνει το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ,
0: ναι,
1: 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, οι τελωνιακοί των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη,
0: ναι,
1: χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών επώνυμων σημάδων και δύο κόκκινους παπαγάλους του είδους Μακάο. Να πούμε ότι σε αυτόν τον εξεμηνιαίο απολογισμό της ΑΔΕ θα έπρεπε να περιλαμβάνεται, ίσως επειδή έχει εκδοθεί ξεχωριστό δελτίο τύπου, και η κατάσχεση λαθρέων καπνικών προϊόντων της τάξης στο τελωνείο των Κήπων των 5,6 εκατομμυρίων τεμαχίων τσιγάρων μέσα σε περισσότερα από 280.000 πακέτα, που ένα περιστατικό της, που σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου,
0: ναι,
1: είχαν βρεθεί κρυμμένα σε φορτηγό. Και σύμφωνα με την τότε επίσημη ενημέρωση της ΑΔΕ, οι διαφυγόντες φόροι και δασμοί από το συγκεκριμένο λαθρέο φορτίο εκτιμάται ότι ξεπερνούσαν το 1,1 εκατομμύριο ευρώ.
0: Μάλιστα. Απίστευτα ποσά, η αλήθεια είναι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επιτόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρο ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα.

0: εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο στα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος της, την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτη Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία. Ναι. Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι, που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
1: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα. Ναι. Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το παζλ της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλή οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος τους είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή, 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου. Λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
3: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
3: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Πέλα Θεριού. Μπράβο.
3: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
3: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
3: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
3: Απλώς και δημιουργείται μια αναστάση πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι.
3: Όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν το μπαγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
3: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
3: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
3: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα,
0: ωραία.
3: Σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους. Πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια κατάστατη εικόνα, δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά, τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
3: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτόν ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων, να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο. Ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
3: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
3: Έτσι,
0: πολύ σημαντικό.
3: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που δρούν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο. Που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: είναι πόλη. Και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
3: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
3: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε
3: πάρα πολύ. Λοιπόν, είναι ένα θέμα που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
3: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
3: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
4: Πελοπόννησο, ήρθες, Ειρήνη, σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που έχει ολοκληρωθεί η χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνη Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και επέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500,000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
5: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500,000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
6: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
6: που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σφυρί ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Ξυχνίασης Εγκλημάτων Σέρων.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις Σέρες, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογία στο Δήμο Συντικής.
6: Ακριβώς. Ο νομός Σερών που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες στο Δήμο Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σερών είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου, που δήλωσε στο Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο χώρο του Δήμου Συντικής, τις οποίες εκτρέφονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιά στο νομό Σερών ήταν στις 3 Ιουνίου, στη κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωση Σερών, λόγω ευλογιά, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου να επανέλθουμε που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Καταστάρεου, που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού, είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν, ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Λατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν, με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των Ελτά στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλό σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό
0: είπα
2: μεσημέρι.
0: 36η ιστιοπλοϊκή εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον ιστιοπλοϊκό όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργάνωσε ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημοχείου. Το πρόγραμμα έχει εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορυδική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο κάθε ένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα. Το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει μόνο ποιος έχει κουράγιο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους.

0: News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες. Η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Ρι Νιούς. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος έστει ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις κυρίες και κύριοι εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες. Μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις, ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με την με τα μηχανήματα έργου εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς. Είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ναι. Ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Ερτνιούς. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγίο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις και ανοίγονται τώρα αντιπυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτοικοι, ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος. Καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού. Καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε, ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ είναι οι πυροσβέστες. Και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται ο ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πορτογερμενό, που βρίσκονται ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα, ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πορτογερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια. Είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται. Πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει η δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, θα σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νύχησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόντσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Εδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκευή.
15: Είναι κρανίου τόπος,
14: δηλαδή,
15: μάλιστα.
14: Καεί το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο. Και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το. Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνετρίβησαν τα 2 ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το «έτσι θέλω» από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης, της πρόσκρουσης και έπειτα τις πτώσεις του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών, και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθεια, αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτηρες οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηχείου του ΔΕΔΙΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Μεσημέρι, από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες, από τις 10:20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο Earth News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο Earth News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση εισαγγελέως και ανακριτή την υποδέχτηκε παραδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να του συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύση που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιά στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
17: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα, που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς. Έτσι, πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
17: Παραμένει υψηλός.
5: Μάλιστα. Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικού Βιωτία, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανισχυτικό αυτό τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική Αττική. 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν καεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, τώρα Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Ερνιούς Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
18: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής, εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντιμέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν. Τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός. Υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
5: Στο σταθμό μας, στην ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος. Είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα. Δηλαδή, αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος, ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις. Με πρώτη, το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
19: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουμε. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, ειδικοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιε Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιε στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλώς ήρθατε. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλάει για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρωτοκόλλα, ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την

0: από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτατη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτατη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστω τη Ιταλία, βεβαίω. Θυμόμαστε και την ανάρτηση τη Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή τη συνθήκη Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίω αυτό την αντίδραση τη Ισπανία. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικέ πηγέ, είναι πάντω πιο συνενετικό με πολλού Ευρωπαίου υπουργού εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από άλλες χώρες, και η Γαλλία έχει ανακοινώσει αυξημένα μέτρα στα σύνορά της με την Ισπανία. Να θυμίσουμε πολύ γρήγορα για την πρόσφατη αυτή κρίση, ότι ουσιαστικά εισέβαλαν στον μικροσκοπικό φύλακα της Θέουτα, που είναι σε αφρικανικό έδαφος, στο έδαφος του Μαρόκου, ναι. Ισπανικό όμως έδαφος η Θέουτα, πάνω από 60.000 μετανάστες, περισσότεροι από το Μαρόκο, περισσότεροι από αυτούς επέστρεψαν μόνοι τους ή επεστράφηκαν στο Μαρόκο. Ωστόσο, παραμένουν εκεί αρκετοί άνθρωποι οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγη Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
3: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμείωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό

0: στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό ενστακτήριο του Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
2: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάρου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχει σπεύσει. Εκεί έχουν σπεύσει και οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίστηκε και δεν υπάρχει κανένα κίνδυνο επέκταση.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτήρισε τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
3: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν εχθές ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.
1: Έλενα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σιέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλιας ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλιας από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλιας και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι, λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της Σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως, λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν μοντέλα προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
1: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες δύο ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο ΕΡΤ-ΝΙΟΥΣ, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο ertnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση από την Αθήνα.
6: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συνανθρώπους μας, στις οικογένειές τους που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι για το τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστήκια τύπου εκείνης.
1: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ, και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Ανδρουλάκης από την Ξηρονομή.
7: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια. Δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
1: Και από την επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι η άμεση προτεραιότητα αποτελεί πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα, ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε, όπως είπε, οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος, επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
1: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
9: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
1: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες στην κυβέρνηση επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
8: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέριζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλείς των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
1: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
8: Ο πρόεδρος Ελληνικής, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ποινικών ευθυνών, στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
1: Ευγενία Λούζη, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
3: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκκαινωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζηρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά. Τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
1: Έλενα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμολήψεις του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στο σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής, μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα δούμε, θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε ετήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
1: Άκη Αθανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζώη.
11: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίδα, φαίνεται ψύχτεμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε την γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκατελειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου κεντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη, πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στελνώντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Ζωή Κακαβά, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας, πλήθος πολιτικών αλλά και απλός κόσμος, ενώ τον επικίνδυο εκφώνησε ο πρωθυπουργός. Εκεί ήταν ο πολιτικός μας συντάκτης Μίλτος Σακελάρης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Ρουσοκολουθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπως είπες και εσύ, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συλληπιθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίνδυο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοβάτης της ενότητας, της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα προς τον κ. Μητσοτάκη. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικίνδυο του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκει μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίνδυο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
1: Μίλητο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίνδυο που εκφώνησε ο πρωθυπουργός.
13: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καρεσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
1: 9 η ώρα.
14: 9 η ώρα. Υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι ετοιμοπόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από τη ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα, να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέκη.
1: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
14: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι
1: Ιουνιόν, έτσι.
14: Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
1: Με την Μπόλντο Γκλιντ.
14: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην Αϊγκέν και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
1: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Ερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής. Από εδώ, από τη Ροδόπη στους 98,1 και 91,2, αλλά και από όλο το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Για του λόγου του αληθές, από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τη ΣΕΡ στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και για το Βόρειο Εύρο ισχύει η συχνότητα των 101 FM. Το Bar Art είναι αυτό το ραδιοφωνικό μπαρ που σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μεσημέρι, 3 με 4. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε αυτό το μπαρ το σημερινό με τους αγαπημένους Γκαλέχικο από το άλμπουμ Carried to Dust 2008. Ένα άλμπουμ που από τι φόρο τιμή στο Χιλιάνο τραγουδιστή και τραγουδοποιό και τραγουδοποιό και ακτιβιστή Βίκτορο Χάρα, ο οποίος βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πινοσέτ, γι' αυτό και ο τίτλος Βίκτορ Χάρας Χάντς. Λοιπόν, ο Βίκτορ Χάρα βασανίστηκε και δολοφονήθηκε από το καθεστώς Πινοσέτ μετά το πραξικόπημα του 1973 που έγινε στη Χιλή. Το συγκρότημα αυτό από το Tucson της Αριζόνα με οι ηγέτες τους Joey Burns και John Covertino είναι διάσημο για τον ιδιαίτερο έτσι, νυχτερινό ήχο και αυτό που λένε Tex-Mex, ήχο που παντρεύει την indie rock και την Texas, τεξανή blues μουσική και τη λατινοαμερικάνικη παράδοση και ιδιαίτερα εκείνη την παράδοση που βρίσκεται και αναγεννάται μάλιστα τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό. Folk μουσική και πνευστά μαριάτσι και κιθάρες μεξικάνικες. Αυτό το φοβερό συγκέρασμα είναι γκαλέχικο. Στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Victor Haras Hunt, οι γκαλέχικο χρησιμοποιούν την τραγική ιστορία των κομμένων χεριών του Χάρα και την αγάγουν σε ένα σύμβολο της προσπάθειας σίγασης της τέχνης και της αντίστασης ως αλληγορία για την ελπίδα και τη μνήμη και τη δύναμη της μουσικής απέναντι στην καταπίεση. Εντάσσοντας αυτό το κόνσεπτ στο δικό τους στυλ και ύφος. Για τη συνέχεια έχουμε το You Showed Me, Jacob Dinal και Cat Power και Echo in the Canyon, έτσι λέγεται το σχήμα από το 2019, έτσι λέγεται το άλμπουμ, συγγνώμη. Και τα υπόλοιπα θα τα πούμε μετά για να ακούσουμε λίγο μουσική.

Λοιπόν, το κομμάτι το ξέρετε, διότι είναι πάρα πολύ γνωστό και έχει παίξει πολλά soundtrack, ιδιαίτερα των ταινιών του Ταραντίνο. You Showed Me λέγεται το κομμάτι. Είναι γραμμένο αρχικά από τους Gene Clark και Jim McQueen. Είναι ουσιαστικά οι ηγέτες των Beards. Θυμάστε εκείνο το συγκρότημα της δεκαετίας του 60. Και το κομμάτι επίσης έγινε ευρέως γνωστό όχι τόσο από τους Beards που ήταν ήδη ένα μεγάλο όνομα, αλλά από την επανεκτέλεση των Turtles. Αναβίωσε με μια ατμοσφαιρική ερωτική διασκευή εδώ από τον Jacob Dylan, ο οποίος είναι ο ηγέτης των Wallflowers, και την Cat Power από τους Chan Marshall, δύο ξεχωριστούς indie rock καλλιτέχνες. Μια διασκευή όπου, όπως σας είπα, έλαβε χώρα και δημιουργήθηκε το 2019. Αυτοί λοιπόν οι δύο καλλιτέχνες, ο Jacob Dylan και η Cat Power, ένωσαν τις μοναδικές φωνές τους ειδικά για αυτό το εγχείρημα, και η συνεργασία αυτή αποτελεί ένα μέρος του soundtrack του ντοκιμαντέρ Echo in the Canyon. Είχε βγει το 2019, ενός μουσικού άλμπουμ και ενός φιλμ που γιορτάζει τη χρυσή εποχή της folk rock σκηνής του Laurel Canyon του Los Angeles στα μέσα της δεκαετίας του 60, που γίνονταν φανταστικά φεστιβάλ και φανταστικές συναυλίες στη μέση της ερήμου και όλα τότε, και τίμησαν με αυτό τον τρόπο οι δημιουργοί την τεράστια επιρροή που άσκησαν συγκροτήματα όπως οι Birds, οι Beach Boys, οι Mamas and the Papas στις νεότερες γενιές των μουσικών, ιδιαίτερα εκείνων των μουσικών που ασχολούνταν με το folk ύφος. Και εκεί θα μείνουμε, σε αυτό το folk, έτσι είναι και λίγο ξεκούραστο. Μ' αρέσει κιόλας εμένα ο Kevin Morby. Είναι εκείνο το μέλος που έκανε γνωστούς τους Woods and the Babies. Εμείς θα ακούσουμε το I Have Been to the Mountain, ένα από τα πιο δυνατά και πολιτικά φορτισμένα κομμάτια του Kevin Morby. Και είναι γραμμένο σε αντίδραση στην δολοφονία του Eric Garner από την αστυνομία, και εμπνευσμένο στον τίτλο του από την περίφημη τελευταία ομιλία του Martin Luther King. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο τρίτο προσωπικό δίσκο του Kevin Morby με τίτλο Singing Show. Είχε βγει το 2016. Ήταν βραβευμένο αλλά και εσωστρεφές άλμπουμ, το οποίο γράφτηκε στο Los Angeles με την συνοδεία ακουστικής κιθάρας και ενός πιάνου, και συνδύασε την ποιητική τραγουδοποιία, τα gospel φωνητικά και τα πλούσια πνευστά με μια ατμόσφαιρα που θυμίζει έντονα τις χρυσές εποχές του Bob Dylan και του Leonard Cohen. Όλα αυτά φυσικά εδώ στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και φυσικά στο Μπαρέρτ. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε μέσω του Messenger και του λογαριασμού του προφίλ της ΕΡΤ Κομωτινής εκεί. Αναζητήστε μας στο Messenger, ΕΡΤ Κομωτινής, το ΕΡΤ, όλα τα γράμματα κεφαλαία. Και φυσικά Κομωτινής μόνο το ΚΑΠΑ, όλα τα άλλα μικρά ελληνικά με τόνους. Ψύχρεμα σχόλια, παρατηρήσεις, μουσικές επιθυμίες, όλα δεκτά και όλα εκεί.

tell you we are really not old at all. There's no use to

Αυτό ήταν το εξαιρετικό Hands Up I Love You, μια σκοτεινή, έτσι να πω, φορτισμένη ροκ μπαλάντα με τη χαρακτηριστική βαθιά και επιβλητική φωνή του Σίβερτ Χόγεμ και τον Μαντρουγκάντα. Αυτό το εξαιρετικό νορβηγικό alternative rock συγκρότημα που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ευρώπη για το μελαγχολικό, ατμοσφαιρικό και νομίζω με blues επίρροες ήχο του. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό, το Hands Up I Love You, στο τέταρτο ομώνυμο άλμπουμ τους με τίτλο Madrugada, δηλαδή το όνομα του συγκροτήματος, είχε βγει το 2008 και μάλιστα ήταν ένας δίσκος συναισθηματικά φορτισμένος, διότι σημαδεύτηκε από την τραγική απώλεια του κιθαρίστα και ιδρυτικού μέλους του συγκροτήματος, του Ρόμπερτ Μπούρας, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων, λειτουργώντας ως ένας συναισθηματικός φόρος τιμής στη μνήμη του. Και νομίζω ήταν και το κύκνο άσμα της πρώτης περίοδου της μπάντας πριν την διάλυσή της και βέβαια μετά την επανένωσή της. Θα πάμε να ακούσουμε τον Ανατούς Χερμαντιούν σε ένα γλυκό, εσωστρεφές και αφοπλιστικά απλό κομμάτι, το Holding a Monument. Γάλλο-Σουηδή είναι η Χερμαντιούν. Σχηματίστηκαν από τα αδέρφια David Ivar και André Χερμαντιούν με τη συνοδεία του drummer του Cosmic Neman και ξεχώρισαν για τους έξυπνους αφηγηματικούς στίχους τους και τον αυθεντικό low-fi ακουστικό ήχο τους. Το κομμάτι, το Holding a Monument, περιλαμβάνεται στο πέμπτο άλμπουμ τους με τίτλο Not on Top. Είχε βγει αυτό το άλμπουμ το 2005. Και ήταν ένας δίσκος που αποτύπωσε την πιο όρημη αλλά πάντα αυθόρμητη πλευρά της μπάντας. Ήταν γεμάτος με ανάλαφρες μελωδίες, κιθάρφες, αρμόνικες και μια ζεστή χειροποίητη αισθητική που τους καθιέρωσε ως μια από τις αγαπημένες φιγούρες της ευρωπαϊκής ανεξάρτητης folk σκηνής.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό When the Roses Bloom Again. Μια συγκινητική και παραδοσιακού ύφους μπαλάντα της εποχής του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου, την οποία μελοποίησε και ερμήνευσε ο σπουδαίος Βρετανός πολιτικοποιημένος τραγουδοποιός Billy Bragg, μαζί με το αμερικάνικο alternative country συγκρότημα του Wilco. Έχουμε ξανακούσει Wilco στην εκπομπή και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Mermaid Avenue Volume 2, είχε βγει το 2000. Και το δεύτερο μέρος του ιστορικού εγχειρήματος, όπου ο Μπρακ και η Wilco πήραν ανεκτέλεστους ορφανούς στίχους από το αρχείο του θρυλικού folk μουσικού Woody Garthie και τους έδωσαν πραγματικά καινούργια ζωή, αλλά και τους έδωσαν και μελωδίες και δημιούργησαν ένα διαχρονικό δίσκο που γεφυρώνει την κλασική αμερικανική folk παράδοση με τη σύγχρονη ανεξάρτητη rock σκηνή.

κομμάτι που συνδυάζει το παραδοσιακό μπάντζο με υπνοτικά συνδεσάιζερ. Είναι γραμμένο από τον Kurt Weill, ένα χαρισματικό Αμερικανό τραγουδοποιό και κιθαρίστα. Και είναι αυτός πρώην ιδρυτικό μέλος των War, δεν ξέρω αν τις, των War on Drugs, δεν ξέρω αν τους θυμάστε, έτσι, σκληρό garage αμερικάνικο συγκρότημα της δεκαετίας του 80. Το Outlaw και ο Kurt Weill ξεχωρίζουν για αυτό το χαλαρό lo-fi στυλ που έχουν εσωστρεφείς στίχους και ψυχεδελικές folk rock κιθάρες. Το κομμάτι περιλαμβάνεται στο έκτο προσωπικό άλμπουμ του Kurt Weill με τίτλο Believe I'm Going Down. Είχε βγει το 2015 και νομίζω ότι είχε λάβει διθυραβικές κριτικές από τους κριτικούς, τους δίσκο-κριτικούς ή τους μουσικούς κριτικούς. Και αυτός ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε διάφορα στούντια σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, συμπεριλαμβανομένης και τη ερήμου που έχει εκεί το γνωστό Joshua Tree, και ξεχωρίζει για την πιο σκοτεινή, νυχτερινή και αφοπλιστικά ειλικρινή ατμόσφαιρα του. Τέτοια πράγματα και άλλα πολλά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και εδώ στον Μπαρ ΕΡΤ. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

Αυτό ήταν το Are You Serious, ένα ρυθμικό έξυπνο indie rock κομμάτι με αμφιβολιστικά αμέσους στίχους. Γραμμένο από τον Andrew Bird, έναν χαρισματικό Αμερικανό τραγουδοποιό, δεξιοτέχνη του βιολιού και βιρτουόζο του σφυρίγματος, παρακαλώ. Ο οποίος είναι γνωστός για την ιδιαίτερη ανάμιξη της indie folk και της jazz και της κλασικής μουσικής πολλές φορές. Περιλαμβάνεται το κομμάτι αυτό, το Are You Serious, στο 10ο προσωπικό του άλμπουμ και είναι το μόνιμο κομμάτι από αυτό το άλμπουμ, 2016. Νομίζω ότι είναι ένας από τους πιο προσωπικούς όριμους και προσβάσιμους δίσκους της καριέρας του, που περιέχει επίσης και τη διάσημη συνεργασία με τη Fiona Apple στο Left-Handed Kisses. Και νομίζω σε αυτόν τον δίσκο Μπέρντ αφήνει στην άκρη τους συνήθως αλληγορικούς και κρυπτικούς στίχους του για να μιλήσει πιο ειλικρινά για τον έρωτα, την αφοσίωση, την ευάλωτη φύση των σχέσεων και τις αλλαγές που φέρνει η οικογενειακή ζωή σε μια σχέση. Τώρα, το τραγούδι που θα ακούσουμε λέγεται Night Nurse, είναι ένα ατμοσφαιρικό, ονειρικό indie pop κομμάτι με υπνοτικά φωνητικά και χαρακτηριστικές μπασογραμμές. Το ερμηνεύουν οι Dean and Britta. Πρόκειται για τους Dean Wareham και Britta Phillips, το γνωστό μουσικό ζευγάρι αλλά και ζευγάρι στη ζωή, που σχηματίστηκε μετά τη διαδρομή τους στο σπουδαίο dream pop συγκρότημα Luna. Περιλαμβάνεται αυτό το κομμάτι στο ομώνυμο άλμπουμ τους που είχε βγει το 2010. Είναι ένας κομψός και αισθαντικός δίσκος γεμάτος μελωδική ψυχεδέλεια, στον οποίο συμμετείχε στην παραγωγή ο Jim Lockhart. Και είναι ένας δίσκος που συνδυάζει πρωτότυπες συνθέσεις με διασκευές και αποτυπώνει απόλυτα το σοφιστικό κινηματογραφικό ήχο που καθιέρωσε το δίδυμο στη σύγχρονη ανεξάρτητη μουσική σκηνή.

Αυτό ήταν το Hold On, Hold On, ένα από τα πιο γνωστά και συναισθηματικά φορτισμένα κομμάτια της Neko Case. Είναι μια καταπληκτική Αμερικανίδα τραγουδοποιός, γνωστή τόσο για την προσωπική της πορεία, αλλά γνωστή και ως μέλος των The New Pornographers, με μια σαγηνευτική επιβλητική φωνή και τη μοναδική ικανότητα να παντρεύει την alternative country με την indie rock μουσική. Το Hold On, Hold On περιλαμβάνεται στο αποθεωμένο τέταρτο άλμπουμ της Fox Confessor Brings the Flood, 2006, ένα σκοτεινός ποιητικός δίσκος γεμάτος αλληγορικές ιστορίες, μύθους και πλούσια ακουστικά ηχοτοπία, στον οποίο η Case εξερευνά θέματα μοναξιάς, απώλειας και αυτοπαρατήρησης με μια αφοπλιστικά ειλικρινή ατμόσφαιρα που εδραίωσε τη θέση της ως μια από τις σπουδαιότερες φωνές της σύγχρονης Αμερικάνας σκηνής. Και τώρα, τελευταίο κομμάτι για σήμερα, όσο προλάβουμε βέβαια να αφήσουμε, να ακούσουμε το Rain and Snow, μια νοχελική ατμοσφαιρική διασκευή του παραδοσιακού αμερικάνικου Cold Rain and Snow. Είναι ένα folk κομμάτι, γνωστό και από την εκτέλεση εκείνη που είχαν κάνει οι Grateful Dead. Εδώ θα την ακούσουμε από την εκτέλεση των The Big Good Tanyas, ένα γυναικείο καναδιέζικο συγκρότημα, με μέλη της Fraser Ford, Samantha Patron και Trish Klein. Και ξεχώρισε αυτή η εκτέλεση για τις πολυφωνικές αρμονίες και τον αυθεντικό χειροποίητο alternative country ήχο του. Λοιπόν, με αυτό το κομμάτι θα σας αποχαιρετήσουμε. Θα ευχηθούμε καλό απόγευμα και καλό βράδυ σε όλους εσάς. Εσείς θα πρέπει να μην αλλάξετε συχνότητες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του δικτύου της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα σας πάω προς τη μεριά του ανέμου, που η μεριά του ανέμου για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση είναι εκεί στην Οριστιάδα με τον Γιάννη Σκερλίδη και την εκπομπή του. Τον ακούω κάθε απόγευμα. Λοιπόν, το ίδιο προτείνω να κάνετε κι εσείς και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε να είστε όλοι καλά.

0: 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο.

0: Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου, που εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητείται με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Προς τη μεριά του ανέμου με τον Γιάννη Σκερλίδη. Λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην ΕΡΤ Ορεστιάδας και σε αναμετάδοση από την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλας και την ΕΡΤ Σερών προς τη μεριά του ανέμου. Μετάδοση συναισθημάτων με επίκεντρο τη μουσική και τον πολιτισμό.
3: Καλησπέρα σε όλους σας. Καλώς ήρθατε και τη δεύτερη ώρα εδώ της απογευματινής ζώνης του δικτύου. Στο δίκτυο των 4 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, Ορεστιέδας, Κομοτηνής, Καβάλας και Σερών. Και μετά την Κομοτηνή και το Φωτή Ζάντζα, ο Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο μαζί μου, στη φροντίδα του ήχου Άγγελος Παπαδόπουλος. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί. Και φυσικά μπορείτε να μας ακούτε είτε από τις συχνότητές μας είτε από το erteco.gr. Να σας πω τις συχνότητες για άλλη μια φορά. Οι ακροατές από την περιοχή του νομού Σερών μας ακούν στους 101,5. Οι ακροατές του νομού Καβάλας και Δράμα στους 96,3, της Κομοτηνής, της Ροδόπης και της Ξάνθης στους 91,2 και 98,1 και του Εύρου στο βόρειο κομμάτι του στους 101 μας εντοπίζεται τον FM, στο νότιο κομμάτι του στους 103,5. Μουσική συντροφιά λοιπόν και μέχρι και τις 5 όπως είπα και νωρίτερα. Επειδή με ρωτάτε και ξαναρωτάτε, παιδιά, είναι πολύ απλό να βρείτε τις συνεντεύξεις που έχουν δοθεί σε αυτήν εδώ την εκπομπή με καλλιτέχνες το προηγούμενο διάστημα. Είτε στο YouTube, προς τη μεριά του ανέμου θα το βρείτε με λατινικούς χαρακτήρες, είτε στο Spotify. Θα επανέλθουν οι συνεντεύξεις. Να έχουμε μία την ερχόμενη Παρασκευή. Είναι περίοδος τέτοια που θα είναι λίγο λιγοστές έως και πολύ κατά τον Αύγουστο κυρίως. Αφού κάναμε τις απαραίτητες συστάσεις, ώρα είναι για μουσικά, για μουσική και τα σημερινά τραγούδια που επέλεξα θα μας ταξιδέψουν και θα μιλήσουν για τον έρωτα, για την απώλεια, για το καλοκαίρι, τη μνήμη, την πατρίδα. Γράφτηκαν σε διαφορετικές μεταξύ τους εποχές, από διαφορετικούς δημιουργούς, αλλά έχουν κάτι κοινό. Μιλούν, μπορώ να πω, για αυτά που ίσως δεν λέγονται εύκολα. Για όσα δηλαδή μένουν όταν τελειώσει ένα καλοκαίρι, όταν φεύγει ένας άνθρωπος, όταν μεγαλώνει ένα παιδί, όταν η πατρίδα γίνεται ανάμνηση, όταν ένας άνθρωπος

άνθρωπος κάποια στιγμή πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και να αποφασίσει αν θα μείνει στην λύπη ή θα συνεχίσει να κοιτάξει αντίκριστα, κατάματα τον εαυτό του. Έλατε λοιπόν να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας από το 2006. Για τους έρωτες που δεν χρειάζονται ταξίδια για να ταξιδέψουν, το συγκεκριμένο κομμάτι χρειάζεται τι? Ένα βλέμμα, ένα άγγιγμα, ένα φιλί, τα λόγια της Βίκης Γεροθόδωρου που γράφει έναν καθαρά ερωτικό στίχο, τη μουσική του Κυριάκου Παπαδόπουλου και την υπέροχη φωνή του Γιάννη Κότσιρα σε αυτήν την μελωδική ρομαντική μπαλάντα «Ταξίδια φιλιά».

Τώρα, αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμο του ελληνικού τραγούδιου, είναι το επόμενο. Κυκλοφορεί το 1984 στο πρώτο προσωπικό δίσκο του Νίκου Παπάζογλου, στο Χαράτσι, και όμως πίσω από αυτήν, αν θέλετε, την καλοκαιρινή μελωδία υπάρχει μια βαθιά μελαγχολία, ένας έρωτος που θυμάται τα μαλλιά, την άμμο, τα φιλιά, το φως, τα μάτια του ανθρώπου που μοιάζει σχεδόν εξωπραγματικός, από εκείνα τα τραγούδια που κατάφεραν να κάνουν τη χαρά και τη λύπη να κατοικούν ακριβώς στο κέντρο της μελωδίας. Γι' αυτό ίσως και κάθε φορά που έρχεται ο Αύγουστος, αλλά σχεδόν και σε όλες τις εποχές, αυτό το τραγούδι κυρίως τον Αύγουστο επιστρέφει. Όχι ως τραγούδι καλοκαιριού, αλλά κυρίως θα έλεγα σαν τραγούδι μνήμης σε αυτήν τη σπουδαία φωνή του Νίκου Παπάζογλου.

Ο Αύγουστος και το φεγγάρι έχουν μια ιδιαίτερη σχέση και βέβαια και φέτος το Υπουργείο Πολιτισμού έχει προγραμματίσει μια σειρά από σπουδαίες εκδηλώσεις από άκρη σ' άκρη του ελλαδικού χώρου, κυρίως σε αρχαιολογικούς χώρους. Αναζητήστε τις στο site του Υπουργείου. Και γιατί να σας λέω για το φεγγάρι, γιατί θα πάμε στο φεγγάρι τώρα, σε μουσική του σπουδαίου Ιταλού συνθέτη Νικόλα Πιοβάνι, σε στίχους της σπουδαίας δικής μας Λίνας Νικολακοπούλου, μια μελωδία βέβαια που έχει τις ρίζες της στον κινηματογράφο και τη μουσική του Πιοβάνι για το κάος των αδερφών Ταβιάνι. Πολλά χρόνια μετά η Χάρης Αλεξίου μας το θύμισε, αν και η ηχογράφηση του έγινε επίσης αρκετά χρόνια πριν το ακούσουμε εμείς. Έτσι λοιπόν το τραγούδι απέκτησε μια δεύτερη ζωή, ιδιαίτερα μέσα από το μαέστρο. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις, τις σπάνιες θα μπορούσα να πω, που μια παλιά κινηματογραφική μελωδία συνεντά έναν καινούριο στίχο και μοιάζει τι, σαν να ξαναγεννήθηκε. Το τραγούδι του φεγγαριού.

Στο επόμενο, ο ενήλικας συναντά το παιδί που υπήρξε κάποτε και μαζί επιστρέφουν σε σπίτια της μνήμης, στα όνειρα, στους φόβους, στους δρόμους που έχουν πια χαθεί και ίσως, φίλες και φίλοι, να είναι και αυτή μια από τις δύσκολες συναρτήσεις της ζωής μας, να κοιτάξει δηλαδή κανείς τον εαυτό του όπως ήταν κάποτε και να καταλάβει πώς από εκείνα που ονειρεύτηκε έγιναν τελικά στην πραγματικότητα και πια όχι. Γιατί μπορεί να μεγαλώσαμε, να αλλάξαμε, να ταξιδέψαμε, να γνωρίσαμε ανθρώπους, γειτονές, άλλους κόσμους, να ξεχάσαμε κάποιους άλλους. Ωστόσο, τον εαυτό μας παιδί, Μάριος Φραγκούλης, Παρασκευάς Καρασούλος.

Και από παιδί, αυτό το παιδί που κουβαλάμε μέσα μας είναι άλλο παιδί. Εκείνο που όσο και να μεγαλώνει παραμένει για πάντα παιδί στα μάτια της μάνας του. Ένα τραγούδι που έχω και εγώ καιρό να το ακούσω και ήθελα σήμερα έτσι να το μοιραστώ μαζί σας. Μιλάει για τη μητέρα χωρίς μεγάλες διακηρύξεις, με χιούμορ, με τρυφερότητα και αν θέλετε και με εκείνη τη μικρή αμηχανία που έχουμε όλοι όταν προσπαθούμε να μιλήσουμε για τους ανθρώπους που αγαπάμε περισσότερο, γιατί μπορεί να γίνουμε ενήλικες, να αποκτήσουμε τη δική μας ζωή, να φύγαμε από το σπίτι. Για τη μάνα μας όμως δεν υπάρχει πάντα εκείνο το παιδί. Υπάρχει πάντα ένα παιδί, το γλυκό το παιδί. Ζακ Στεφάνου από το 2003 στο διάσημα Δραπέτες.

και στον κόσμο μια μαμά και την αγαπούν. Κι άμα δεν μπορούν να της το πουν, της το γράφουν σε κασέτα, στ' αυτοκίνητο το βάζουν. Και το πρωί όταν τ' ακούσει πριν δουλέψει, νησταγμένη θα σκεφτεί

0: στο παιδί.
1: Από το πρώτο άλμπουμ του Ζακ Στεφάνου, ο οποίος είχε την παραγωγή, μάλλον την παραγωγή του άλμπουμ στο διάστημα Δραπέτης, είχε η Δήμητρα Γαλάνη και είχε πολύ ενδιαφέρον όταν μου ίδια η Γαλάνη μου είχε εξιστορήσει τη γνωριμία τους πάνω στο τρένο που πήγαινε από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα. Καθότανε πολύ κοντά, άκουσε να γρατζουνάει στίχους ο Ζακ Στεφάνου δικούς του και πήγε δίπλα του και του λέει «Για χαρά, τι είναι εδώ» κτλ. Γνωρίστηκαν εκεί και κάπως έτσι μετά τη γνωριμία ακολούθησε και αυτή εδώ η δισκογραφική δουλειά του Ζακ Στεφάνου. Είμαστε όμως σχεδόν και μισή, έχουμε δύο λεπτάκια ακόμη, αλλά νομίζω είναι η ώρα για να πάμε σε ένα διάλειμμα, επιστρέφοντας τα υπόλοιπα τραγούδια εδώ στη συντροφιά μαζί σας μέχρι και τις 5.
2: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: 40 χρόνια παρουσίας στο χώρο του αυτοκινήτου, 25 χρόνια Toyota και συνεχίζουμε. Η Toyota Lucas Xenophon, επίσημος εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Toyota στον ομό Εύρου, σας προσφέρει εμπειρία, τεχνογνωσία, συνέπεια και αξιοπιστία. Αξίες που αποτελούν τη βάση της εμπιστοσύνης που μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια. Toyota Lucas Xenophon, δεύτερο χιλιόμετρο Αλεξανδρούπολης Συνόρων. Τηλέφωνο 2551-038-500.
2: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
3: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ.
4: Καλημέρα.
5: Και τι καλημέρα.
4: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
5: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
4: Ενημέρωση με χαμόγελο.
5: Ειδήσεις με ρυθμό.
4: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
5: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
4: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
5: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σκερλίδη
4: και την Ελένη Σταυρίδου.
5: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομωτινής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
4: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
5: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
8: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
9: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
10: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος.

0: Είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ιδιαίτερα συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν ιδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σάχματ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: ΕΡΤ. Περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
6: Επιστρέψαμε προς τη μεριά του ανέμου μέχρι και τις 5 καθημερινά, 4 με 5 το απόγευμα, εδώ στο δίκτυο των σταθμών της ΕΡΤ που συνενώνονται κάθε απόγευμα. Ορεστιάδα, Κομοτηνή Καβάλα και Σέρες, Γιάννης Κυρλίδης στο μικρόφωνο και Άγγελος Παπαδόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Και θα μείνω από το επόμενο που θεωρώ είναι από τα πιο σημαντικά τραγούδια των τελευταίων αρκετών ετών. Θα μείνω σε ένα στίχο που νομίζω έχει τόσο βαθιά σημασία και μας έχει μείνει βαθιά στην συλλογική μας μνήμη. Λέει «Το πιο μακρύ ταξίδι μου είσαι εσύ». Και αναφέρομαι βέβαια στο υπέροχο εκείνο κομμάτι που κυκλοφόρησε στον πρώτο οικολογικό, απόλυτα οικολογικό δίσκο του 1996 από τη μικρή Άρκτο. Παρασκευάς Καρασούλος στους στίχους, Γιώργος Ανδρέου στη μουσική, Παντελής Θεοχαρίδης στην πρώτη ερμηνεία. Για αυτή την πατρίδα που μπορεί να μείνει ένας τόπος, να είναι οι άνθρωποι που αγαπήσαμε, οι μνήμες με τις οποίες μεγαλώσαμε, ακόμη και οι δρόμοι που μπορεί να μην διανύσαμε ποτέ, αλλά ταξίδεψαν οι ίδιοι μέσα μας.

Πολλές φορές δεν προχωράμε επειδή πιστεύουμε απόλυτα, αλλά προχωράμε νομίζω παρά τις αμφιβολίες μας. Κρατάμε ακόμη κάτι. Τι κρατάμε? Μια μικρή πίστη. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Κρατάμε νομίζω μια μικρή ελπίδα, ένα ίσως. Μια αμφιβολία, αν θέλετε δείτε το έτσι. Γιατί τα λέω αυτά? Γιατί έρχεται ένα τραγούδι που μιλάει για όλα αυτά. Για ένα μισό όνειρο, για ένα μισό φόβο, για μια μισή αμφιβολία, αλλά και για μια μισή πίστη. Σωκράτης Μάλαμας, από τον αρχικά ο τίτλος Λαβύρινθος το 96, θα αλλάξει βέβαια ο τίτλος μετά από λίγους μήνες, αποσύρθηκαν τα CD που είχαν κυκλοφορήσει τότε, διότι υπήρχε παρόμοιος τίτλος σε δίσκο του Ross Daily, και γίνεται τίτλος Σωκράτης Μάλαμας. Μουσική δικιά του, ερμηνεία δικιά του, Οδυσσέας Ιωάννου στους στίχους.

Ελεύθερη ψυχή είναι ο τίτλος του επόμενου τραγουδιού και νομίζω δεν υπάρχει καλύτερος τίτλος για ένα τραγούδι που μιλάει για την ανάγκη να αφήσουμε πίσω μας όλα αυτά που μας βαραίνουν, να μείνει ελεύθερη η ψυχή μας και ό,τι περάσαμε στη ζωή να μην χαθεί, να γίνει δύναμη πάνω απ' όλα. Ίσως είναι αυτό και το νόημα του Alma Libre που έγραψε η Ελένη Γιώγα, η Ευανθία Μπούτσικα στη μουσική πάνω στους στίχους της Γιώγα, και έρχεται μια θεϊκή φωνή όπως αυτή της Έλλης Πασπαλά να μας το θυμίσει.

Πάμε σε έναν εμβληματικό δίσκο τώρα του 1985 και σε ένα τραγούδι που μιλάει για έναν άνθρωπο πληγωμένο αλλά όχι παραδομένο. Κυκλοφορώ και οπλοφορώ, λίγο πολύ το ξέρετε όλοι σας, και εδώ το όπλο, φίλες και φίλοι, δεν είναι κυριολεκτικό. Είναι η άμυνα απέναντι σε έναν έρωτα που δεν μπορεί να αποκτηθεί. Και ένα τραγούδι που 40 χρόνια μετά από την κυκλοφορία του εξακολουθεί να έχει ακριβώς την ίδια δύναμη. Γιατί, όπως και να το κάνουμε, οι πληγές αλλάζουν εποχή. Νομίζω πως όχι. Όπως και ο πόνος δεν αλλάζει. Σταμάτης Κραουνάκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Άλκης της Πρωτοψάλτη.

Το επόμενο μιλάει για εκείνη τη στιγμή που μέσα σε μια σχέση όπου ο ένας καταλαβαίνει ότι ο άλλος απομακρύνεται, αλλά δεν ξέρει ακόμη την αλήθεια, και τότε αρχίζουν, ξέρετε, οι ερωτήσεις, τι συμβαίνει, τι έχει αλλάξει, υπάρχει κάποιος άλλος και τα σχετικά. Ή μήπως όλα αυτά είναι φόβοι που γεννά τελικά η ανασφάλεια, και έρχεται ένας σπουδαίος τραγουδοποιός, ο Ορφέας Περίδης, που έχει αυτόν τον ιδιαίτερο, μπορώ να πω, τρόπο να μετατρέπει μια καθημερινή σκέψη σε ένα τραγούδι. Και αυτό ακριβώς κάνει στο «Κάτι μου κρύβεις». Το 1996 και από το άλμπουμ του «Καλή σου μέρα, αν ξυπνάς».

Θα κλείσω με ένα από εκείνα τα τραγούδια που μιλούν για ίσως τα πιο δύσκολα πράγματα μέσα σε μια σχέση και δεν είναι άλλο από τον εγωισμό. Γιατί μπορεί ένας άνθρωπος, ας πούμε, που κοιτάζει πίσω και αναγνωρίζει το λάθος του, να θέλει να ζητήσει συγγνώμη, να θέλει να ξαναβρει το δρόμο προς τον άλλον, αλλά να υπάρχει αυτό το εμπόδιο που λέγεται εγωισμός. Και εδώ πραγματικά βρίσκεται η δύναμη της ερμηνείας του Δημήτρη Μητροπάνου, που δεν τραγουδά απλά τον εγωισμό, αλλά τραγουδά για τη στιγμή που ο άνθρωπος καταλαβαίνει πόσο ο εγωισμός του μπορεί να του κοστίσει έναν άνθρωπο που αγαπά. Τα λόγια της Λίνας Δημοπούλου, η μουσική του Στέργιου Γαργάλα, Γιάννης Κερλίδης στο μικρόφωνο, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, αύριο απόγευμα και πάλι μαζί, περίπου στις 4 και 5. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλή συνέχεια.

0: είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Η πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος, το Όρος Πατέρα, έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε χάρτη που δημοσίευσε η ομάδα πηγών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται ότι την τελευταία δεκαετία στην Αττική κάηκαν περισσότερα από 700.000 στρέμματα. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν τόσο στον Άγιο Λαβρέντιο Πηλίου όσο και στην περιοχή Κοτήλη του Κιλκής, οι οποίες γρήγορα οριοθετήθηκαν από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ κινητοποιήθηκαν και αεροσκάφη. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθο για τις δυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη, που έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 93 ετών. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με δισορρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Ο Πρωθυπουργός αύριο στις 11 το πρωί θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Επίσης, σύμφωνα με το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, μία ώρα νωρίτερα στις 10 θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη στο Μέγαρο Μαξίμου. Με άρθρο του στο Πολίτικο, τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη τηλεδιάσκεψη διάρκειας περίπου 2,5 ωρών των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Επιπλέον, οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκιση των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνση της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Παράλληλα, τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου, όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον ντέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής σε Σκόπελο, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται στις 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η Περιφερειακή Οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Πυρωτικά, όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις με σημερινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάρη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Η Πυρκαγιά έχει αφήσει πίσω της τεράστια οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, έχουν καεί περισσότερα από 130.000 στρέμματα από την έναρξή της στη Βιωτία, ενώ το άλλοτε πυκνό πευκό δάσος στο Όρος Πατέρα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο καμένο τοπίο. Σε κλίμα συγκίνησης, τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιο σε ακολουθία του πρώην Υπουργού και Ιστορικού Στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε στον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το φέρετρο με τη σωρό έφτασε στη Μητρόπολη τυλιγμένο με την ελληνική σημαία, ενώ πλήθος πολιτικών και απλού κόσμου παραβρέθηκε στην τελετή. Με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη θα συναντηθεί ο Πρωθυπουργός αύριο το πρωί στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου. Ακολούθως στις 11 θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα, αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνηση μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής ασφαλής τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Άνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει, σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών, την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Και άλλες αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις τους, αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία, μάλιστα, ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιο της Θεσσαλονίκης, μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Ευγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές μέρες. Σκάφος αναψυχής Σκόπελου, μισθωμένο από Ιταλούς υπηκόους, εντοπίστηκε να λιεύει παράνομα προστατευόμενα κοράλια από την ειδική υπηρεσία της ΑΔΕ. Το σκάφος ενεργούσε σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Η αξία των κατασχεθέντων κοραλιών εκτιμάται σε 800.000 ευρώ, ενώ το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μεταφορική εταιρεία ως βιτρίνα για τη διακίνηση του φορτίου προς την Ιταλία. Οι ελληνικές αρχές συνεργάζονται με τις ιταλικές υπηρεσίες για την ταυτοποίηση των παραληπτών και την εξάρθρωση του διεθνούς κυκλώματος λαθρεμπορίας. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον Αντράγιο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννη Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Αυστριακή Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ανοιχτή θα παραμένει τελικά απόψη η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία πρόκειται να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover, οι οποίες μετατίθενται για αργότερα. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ θα ξαναφορέσει ο Δημήτρης Γιαννούλης, αφού ο δικέφαλος του Βορρά φέρεται να συμφώνησε με την Augsburg, στην οποία αγωνιζόταν ο Έλληνας αριστερός μπακ. Ο Ολυμπιακός ανήκει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Ναϊμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται αύριο καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσχερες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά και στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 και στα ανατολικά βόρειο-ανατολική έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 36 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου του 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, ωστόσο διάσπαρτες μικροεστίες συνεχίζουν να καπνίζουν σε διάφορα σημεία της καμένης έκτασης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αιωλικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος στη Στυλίδα και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕ Ερεθύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ερέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικού Σκοτ Μπένσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Στα 80,46 δολάρια το βαρέλι το Brent, στα 76,38 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα, οι Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγκους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Περισσότερες από 400 οβίδες και πυρομαχικά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο αποκαλύφθηκαν μετά τη Μεγάλη Δασική Πυρκαγιά κοντά στο Μπορντό της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Πραγματοποιήθηκε επιχείρηση.

0: κήρυξη εξουδετερωσής τους, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι οι εκρήξεις που ακούγονταν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς ενδέχεται να οφείλονταν στα πυρομαχικά που βρίσκονταν θαμμένα στην περιοχή. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα ξεκινά από 21 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 8 η ώρα.
1: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω.
1: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
2: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
1: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
2: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

Εσείς φίλες και φίλοι, από τις ταινίες τις οποίες έχει παίξει ο Μπάρκουλης, ποια προτιμάτε περισσότερο, τι σας ρωτάω, Λοιπόν, εμένα μου αρέσει πιο πολύ εκεί που υποδιέται τον Φέρελπη πολιτικό μαντά, ο οποίος ωστόσο δεν σκαπάζει γρή. Όλα ο θυγός του Λάμπρος Κωνσταντάρας τα κάνει. Μη τελνικά της προκοπής δεν μπορεί να μιλήσει ο νεαρός.

0: Η Τζένι Καρέζη να είναι καλά για τους λόγους του. Είμαστε στο έργο Τζένι Τζένι, στο οποίο εμφανίζονται μεγάλες μορφές του ελληνικού σινεμά, τις οποίες προαναφέραμε, συντροφιά βέβαια και με τον τεράστιο Διονύση Παπαγιανόπουλο και τόσους άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Μαντάς φτάνει στο νησί του και πρέπει να μιλήσει για πρώτη φορά ενώπιον των συγχωριανών του, με φόντο τις εκλογές, στις οποίες ο αντίπαλος λέγεται Γκόρτσος και ο οποίος έχει το πιστικό σύνθημα «Η μαγκούρα στη Βουλή». Κάποτε έγραφαν σενάρια έτσι, όχι αστεία, μέχρι και ο Τσούκας, ως χωριανός, που πετάγεται να επιφημίσει χωρίς να έχει ακούσει τίποτα ακόμη, ήταν δείγμα υψηλού σεναρίου, που σε επίπεδο κωμωδιών δεν υπάρχει πλέον.
1: Λόγω! Αγαπητοί πολίτες.
2: Συμπολίτες.
1: Εννοώ συμπολίτες.
2: Μαλακότερα.
1: Μπράβο! Προς το καλό της νήσης μας, αποφάσισα να κατέλθω στον εκλογικό αγώνα υπό τη σημαία των ενδόξων αγώνων μας. Οι αγώνες της νήσης μας, από τις εποχές των αγώνων του 21, δίδουν στην νήσο μας το δικαίωμα να αγωνίζεται τον καλό αγώνα για την προόδο και την ευημερία της.
3: Μπράβο!
1: Ζητώ λοιπόν την ψήφο σας για το καλό όχι μόνο της νήσου μας, αλλά και ολοκλήρου του έθνους. Και τώρα παρακαλώ να διαλυθείτε ησύχως.
4: Δισκοτσιάνι δεν έχω ξανακούσει.

Και αυτό ήταν, φίλες και φίλοι, το νηφιάτικο τραγούδι στο γλέντι του πρώτου σικέ γάμου που είχε κάνει ο Ανδρέας Μπάρκουλης με την Τζένι Καρέζη στην ταινία Τζένι Τζένι, από όπου και το ηχητικό με το οποίο ξεκινήσαμε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», με τον Θανάση Βικόπουλο στην επιμέλεια και παρουσίαση, και τη Ζωή Κουτελοπούλου σήμερα στη συντροφιά στη ρύθμιση του ήχου. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο, και όποιος θελήσει να επικοινωνήσει μαζί μας το κάνει ως εξής: γράφει στα μηνύματα του κινητού τηλεφώνου 102, αφήνουμε ένα κενό, μετά γράφουμε το μήνυμα και το στέλνουμε στο 54 160. Το ξέρετε, τόσα χρόνια γνωριζόμαστε, φίλες και φίλοι, μην περιμένετε από την εκπομπή παρασκήνιο, όταν μάλιστα αυτό δεν αποτελεί και καταλυτικό κινητήριο παράγοντα μιας ιστορίας, μην περιμένετε κουτσομπολιά, σχόλια που δεν διασταυρώνονται ή θίγουν πρόσωπα που υπάρχουν ή δεν υπάρχουν πια. Για τον Ανδρέα Μπάρκουλη θα μιλήσουμε έχοντας ως γνώμονα το καλλιτεχνικό του έργο και μια πορεία λαμπερή, άλλοτε δύσκολη, που πάνω απ' όλα όμως χαρακτηριζόταν από αυτήν την ιδιαίτερη ευγενική φυσιογνωμία. Οι τρυφεροί μύθοι όμως αρέσουν στην εκπομπή, οι τρυφερές ατάκες, τα τρυφερά συνθήματα, και μία από τις πιο ιστορικές είναι το «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Λοιπόν, πολλές οι ιστορίες, φίλες και φίλοι. Ενδεχομένως η επικρατέστερη εκείνη του Κώστα Βουτσά, σύμφωνα με τον οποίο η φράση ξεκίνησε κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στο Καλλιμάρμαρο στάδιο. Τότε λοιπόν ο Μπάρκουλης περνά από ένα σημείο όπου καθόταν μια μαθήτρια γυμνασίου Θηλαίων, τον αναγνωρίζει το κορίτσι και φωνάζει δυνατά στις φιλενάδες της: «Κορίτσια, ο Μπάρκουλης». Πανικός, με το παραμικρό έτσι όρμησαν όλες. Σπάσαν τις γραμμές και έτρεξαν προς το μέρος του ηθοποιού για ένα αυτόγραφο. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη ιστορία που αποδίδεται στον ίδιο τον Μπάρκουλη, δηλαδή αυτός τη διηγήθηκε, σύμφωνα με την οποία τα χρόνια εκείνα έμενε στον Πειραιά, στην οδό Λουκαράλη. Περνούσε λοιπόν ο άνθρωπος κάθε μέρα με το αμάξι του έξω από ένα γυμνάσιο Θηλαίων, το οποίο βρισκόταν στην οδό Τζαβέλα. Τότε λοιπόν στο σημείο εκείνο μαζεύονταν πολλοί νεαροί της περιοχής για να κάνουν το κόρτε τους στα κοριτσόπουλα. Κάποιος από αυτούς λοιπόν βλέπει τον Μπάρκουλη να πλησιάζει και φωνάζει, είχε και ένα τόνο ηρωνίας προς τις μαθήτρες: «Κορίτσια, κορίτσια, ο Μπάρκουλης», θέλοντας να τις πειράξει διότι τον λάτρευαν. Και στο παιχνίδι μπαίνει και ο Μίμης Στεφανάκος, μια μεγάλη μορφή του Ολυμπιακού στο ποδόσφαιρο, ο οποίος τη χρησιμοποιούσε αυτήν την ατάκα κατά τη διάρκεια των αγώνων κάθε φορά που ετοιμαζόταν να ρίξει ένα σουτ. Αντιλαμβάνεστε ότι η φράση αυτή, φίλες και φίλοι, πέρασε στον τύπο της εποχής, στις επιθεωρήσεις της εποχής, και έμεινε ζωντανή, θα λέγουμε, μέχρι και τις μέρες μας, ως μια φράση συνώνυμη του ακαταμάχητου άντρα. Αυτός ο ακαταμάχητος άνδρας γεννήθηκε στις 4 Αυγούστου του 1936 στον Πειραιά. Και αλήθεια είναι ότι πολύ νωρίς πόνεσε πολύ όταν θα χάσει την αδελφούλα του σε ηλικία 6 μηνών. Ο Μπάρκουλης όσο μεγάλωνε συνειδητοποιούσε, ανακάλυπτε την αγάπη του για την υποκριτική. Αλλά υπήρχε και ένα πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο, που ήταν η αντίθεση του αυστηρών αρχών πατέρα του. Η σύγκρουση ήταν μεγάλη, αλλά ο Ανδρέας ήταν τόσο αποφασισμένος να κάνει πραγματικότητα το όνειρό του που έφτασε στο σημείο να εγκαταλείψει το σπίτι. Σπούδασε στη δραματική σχολή του Κώστα Μιχαηλίδη ένα χρόνο, και όταν πήρε την άδεια άσκηση επαγγέλματος, ο χαρακτηρισμός που τον συνόδευε ήταν εξαιρετικό ταλέντο, και όλα αυτά το 1956. Βέβαια, στο ενεργητικό του είχε ήδη ερασιτεχνικές εμφανίσεις στο θέατρο, ξεκινώντας μάλιστα από το 1950 σε έργα όπως «Ο Έμπορος της Βενετίας», «Ο Αυγερινός και η Πούλια», «Τοπικός Παράγων» και άλλα. Η θεατρική περίοδο 54-55 θα συνεργαστεί με το θίασο που είχε συστήσει ο Σπύρος Μουσούρης και η Κρινιό Παπά, που ανέβασαν την Εροφύλη
του Γεωργίου Χορτάτσι, αλλά θα λάβει μέρος και σε αρκετές αρχαίες τραγωδίες. Πάμε στο δεύτερο τραγούδι μας για σήμερα, φίλες και φίλοι, και όπως πάντα γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, τα τραγούδια μας είναι από τις ταινίες στις οποίες συμμετείχε, συμπροταγωνίστησε ή και πρωταγωνίστησε ο άνθρωπος για τον οποίο σας μιλάμε. Πάμε σε μια παλιά ταινία, πάμε στην ταινία «Ανθισμένη Μυγδαλιά» του 1959, εκεί που ο Ανδρέας Μπάρκουλης παίζει το ρόλο του μεγάλου Δροσίνη. Ακούμε την «Μυγδαλιά» από την χοροδία και μαντουλινάτα του Νίκου Τσιλίφη.

Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αναπόφευκτα θα ερχόταν για εκείνο το ταλέντο και η πρώτη επαγγελματική παρουσία. Και ήταν την θεατρική περίοδο 1955-1956, όταν ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα πάρει ρόλο στην παράσταση «Ο Κορυδαλός», την οποία είχε ανεβάσει ο μεγάλος Δημήτρης Μιράτ στο θέατρο Κοτοπούλη. Και εκεί θα συνεχίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, στην ίδια σκηνή, με ρόλους σε πάρα πολύ σημαντικές παραστάσεις. «Σιμούν», «Η Διαθήκη μου», «Ρέγκβιεμ για μία μοναχή», «Ο Θέλος», «Λυσσασμένη γάτα». Θα το έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Οι άνθρωποι του τύπου το χρησιμοποιούν. Το θέατρο υπήρξε ένα μεγάλο σχολείο για τον Α ή τον Β καλλιτέχνη. Αυτή δεν είναι μία κουβέντα καινή, φίλες και φίλοι. Κυρίως όταν αναφερόμαστε σε μία εποχή στροφής για το ελληνικό θέατρο. Τη δεκαετία εκείνη, τη δεκαετία του 50 δηλαδή, η αυτόχθονη αλλά και η ευρωπαϊκή δραματουργία δεν έχουν να προσφέρουν, εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, ικανοποιητικές απαντήσεις στους νέους θεατρικούς συγγραφείς της εποχής. Ο ηθογραφισμός του Μεσοπολέμου, οι από καιρό ξεπερασμένες μορφές της τραγωδίας και του ιστορικού δράματος, αλλά και το παρικμασμένο αστικό δράμα του τέλους του 19ου αιώνα και η απροβλημάτιστη βουλεβαρδική παράδοση δεν αντιστοιχούν πλέον στα δεδομένα του καινούργιου κόσμου, που σαφώς δεν πετά στον κεάδο το χθες προς Θεού, αλλά οφείλει να περιγράψει και τη δικιά του εποχή, ακόμη και μέσα από διασκευές μεγάλων έργων του παρελθόντος. Αντίθετα όμως με αυτά, το αμερικανικό θέατρο φαίνεται να αντέχει δυναμικά στις προκλήσεις του καιρού. Ο ψυχογραφισμός και η ρεαλιστική απεικόνιση της πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τα έντονα κοινωνικά μηνύματα, αποτελούν βασικά στοιχεία τα οποία συγκινούν πλέον τους νέους για την εποχή.

έχει Έλληνες δραματουργούς. Έτσι λοιπόν, το αμερικάνικο όραμα, η μοίρα των μικροαστών, τα κοινωνικά αδιέξοδα και οι αλλοτριωτικοί μηχανισμοί του συστήματος που εμφανίζονται με παραστατικό τρόπο στα έργα των Άρθουρ Μίλλερ, Έλμερ Ράις, Θόρτον Γουάιλντερ, Τένεσι Γουίλιαμς και άλλων, γίνονται πρότυπα για τις αναζητήσεις του μεταπολεμικού ελληνικού θεάτρου. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα προσπερνούσαμε ποτέ το ότι ένας Μπάρκουλης, ο μεγάλος Μπάρκουλης, έπαιξε στη Λυσσασμένη Γάτα του Γουίλιαμς που προαναφέραμε. Ένα χρόνο αργότερα και συγκεκριμένα το 1957, φίλες και φίλοι, ο Μπάρκουλης θα κάνει το ντεμπούτο του στον ελληνικό κινηματογράφο με την ταινία «Τρία παιδιά βολιώτικα» του Δημήτρη Αθανασιάδη, ενώ την ίδια χρονιά θα παίξει δίπλα στην Αλίκη Βουγιουκλάκη στο έργο «Μαρία η Πενταγιώτισσα» του Κώστα Ανδρίτσου. Το εγωιτευτικό παρουσιαστικό του, αλλά πάνω απ' όλα η υποκριτική του ικανότητα θα φέρουν εκατοντάδες ταινίες στα χρόνια που θα ακολουθούσαν, φίλες και φίλοι, στο πλευρό γνωστών πρωταγωνιστών της εποχής, μέχρι τη στιγμή βέβαια που ο Άνδρεας Μπάρκουλης είναι αυτός ο οποίος, ή μάλλον αυτός από τον οποίον ξεκινά η ομάδα των ηθοποιών συγκεκριμένων ταινιών. Ποιος ξεχνά το «Ο Μιμίκος και η Μέρη» το 1958 του Γρηγόρη Γρηγορίου, την «Αθισμένη Μυγδαλιά» που προαναφέραμε του 59 του Χρήστου Αποστόλου, ή τη «Μουσίτσα» τη χρονιά εκείνη πάλι του Γιάννη Δαλιανίδη, ο οποίος θα υπογράψει και το έργο «Χριστίνα» το 1960. Ο Μπάρκουλης είναι υπέροχος και στο δράμα και στην κωμωδία, ειδικά στην κωμωδία μαζί με τον Θανάση Βέγκο στο «Μην είδατε το Παναή» του 62 του Ορέστη Λάσκου, δινηρέστα εκεί που προσπαθεί να ξεφύγει από κάποια τρελή ασπασία που έχει αδερφό ένα χασάπι, τον οποίον υποδίδεται ο Ζανίνο, αλλά μαζί με τον Βέγκο σπάνε ταμεία και στο «Σχολείο για Σοφερίνες» του 1964 του Κώστα Στράντσαλη. Το θέατρο δεν θα το αφήσει, παρά το ότι ο κινηματογράφος τον καλεί όλο και περισσότερο. Το 57, με τα πηδά στο θίασο τον Ντίνο Ηλιόπουλου και Άννας Κυριακού, παίζοντας όλο ένα και μεγαλύτερους ρόλους στις παραστάσεις «Παλάτια στην Άμμο», «Ο φίλος μου Λευτεράκης» και «Θανασάκης ο πολιτευόμενος», ενώ θα ακολουθήσουν συνεργασίες με τους θεάσους της Βίλμα Σκύρου και της Μέρης Αρώνη, εκεί όπου ερμηνεύει τον Δημήτριο Υψηλάντη στη Μαντώ Μαυρογένους. Προαναφέραμε, φίλες και φίλοι, την ταινία «Χριστίνα» του 1960 του Γιάννη Δαλιανίδη. Πάμε λοιπόν στην συγκεκριμένη ταινία. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι «Χριστίνα», τραγουδά ο ίδιος ο Ανδρέας Μπάρκουλης. Μουσική Μίμης Πλέσας, στίχη Γιώργος Οικονομίδης.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είμαστε όλοι συντροφιά, φίλες και φίλοι. Στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, η Ζωή Κουτελοπούλου στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας, να θυμίσουμε τον τρόπο, γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Γιάννη Τολιώνη, στον φίλο μας τον Χρήστο, τον Χριστοδούλου. Την καλησπέρα μας στον αγαπητό φίλο Γιώργο Λούνη, ο οποίος είναι οδηγός ταξί, και τον χαιρετούμε από τα βάθη της καρδιάς μας και τον ευχαριστούμε και πάρα πολύ για τα καλά λόγια που είπε σε συνάδελφο χθες. Μια γλυκιά αγκαλιά στον Άκη που ετοιμάζεται σιγά σιγά ακούγοντας την εκπομπή για να πάει στο Καρασκάκι, εκεί που ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στις 9 την πάντα υπολογίσιμη να η Μέγγεν. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Τατιάνα, και βέβαια να μην ξεχάσουμε μήτε την Ειρήνη μας, μήτε τη Δήμητρα, μήτε την αγαπημένη μας τη Γεωργία. Το 1960 ο Μπάρκουλης γίνεται συνθιασάρχης με την Μέρη Λαλοπούλου, και ένα χρόνο αργότερα θα δημιουργήσει το δικό του θείασο. Στα περίπου 10 χρόνια που θα ακολουθήσουν θα συνεργαστεί με πολλά από τα μεγάλα ονόματα της εποχής εκείνης, όπως ήταν ο Χρήστος Ευθυμίου, ο Διονύσης Παπαγιανόπουλος, ο Γιάννης Φέρτης, ο Ανδρέας Φιλιππίδης, ο Γιώργος Μιχαλακόπουλος, η Γκέλη Μαυροπούλου, η μεγάλη Τζένι Καρέζη, η Ξένια Καλογεροπούλου, Μάρο Κοντού, τόσους και τόσες μεγάλες μορφές. Στη δεκαετία του 60 ο ελληνικός κινηματογράφος, φίλες και φίλοι, φτάνει στο απόγειό του. Η παραγωγή ταινιών που ακολουθεί τα πρότυπα μιας ιδιότυπης βιοτεχνικής δομής αρχικά αυξάνεται σημαντικά, σημειώνοντας μια τεράστια έκρηξη της εγχώριας παραγωγής που φτάνει τον αριθμό ρεκόρ, προσέξτε, των 117 ταινιών ανά έτος τη χρονιά 1966-67. Με επικεφαλή στη Φινοσφίλ, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή κινηματογραφική μονάδα, και 2-3 ακόμη πολύ μεγάλες εταιρείες, όπως Δαμασκηνός Μιχαηλίδης, Αδελφή Ρουσόπουλη Λαζαρίδη Σαρής Ψαράς, Καραγιάννης Καρατζόπουλος, το ελληνικό σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό Hollywood. Ένα σινεμά αποκτά δημοφιλία και απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Πολλοί μίλησαν για ένα ιδιότυπο ελληνικό

έτοιμοι, τυποποιούνται. Έχουμε πλέον οργανωμένα στούντιο, σταθερές ομάδες συνεργατών. Τυποποιούνται λοιπόν μέσα από επανάληψη στερεότυπων χώρων και ηρώων που απευθύνονται σε ένα ανομοιογενές αλλά ευρύ κοινό. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δηλώνει από καιρό έτοιμος για την νέα πρόκληση της δεκαετίας του 60 και το 1964 θα ξεκινήσει τη συνεργασία του με την Φίνος Φιλ με ένα μικρό αλλά χαρακτηριστικότατο ρόλο στην ταινία «Το Δόλωμα» δίπλα στην Αλική Βιουκλάκη και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Η Βουγιουκλάκη, κορίτσι της νύχτας, του υποκόσμου, αποφασίζει να αλλάξει ζωή, αλλά πολλά θα παιχτούν κατά πόσο είναι διαθέσιμος να βοηθήσει ο Μπάρκουλης, από τον οποίο έχει κλέψει έναν πολύ καλό αναπτήρα. Ο Ανδρέας Μπάρκουλης δίνει ρέστα και στο ρόλο αυτό και από εκεί και πέρα άλλο δεν κάνει από τον απογειώνει έργα τα οποία άφησαν εποχή. Ένα από αυτά, το έργο με το οποίο ξεκινήσαμε, το Jenny Jenny του 66, ως υποψήφιος, όπως είπαμε, βουλευτής Νίκος Μαντάς, τον ανταμώνουμε ως επίδοξο εραστή της Ερένας Βλαχοπούλου στο «Μια τρελή σαραντάρα» του 1970, αλλά και ως πάμπλου του Εργένη που τα φέρνει όλα πάνω κάτω στο υπέροχο «Η θεία μου η Χίπισσα» επίσης του 1970. Θα ήταν όμως ένα τεράστιο λάθος, φίλες και φίλοι, να συνδέουμε τον Μπάρκουλη μόνο με ρόλους σε γνωστές κωμωδίες. Υπήρξε μοναδικός σε δραματικές ταινίες, είχε δώσει τα διαπιστευτήριά του ήδη στα πρώτα έργα στα οποία έπαιξε, ταινίες που σημείωσαν πολύ μεγάλη επιτυχία, όπως ήταν το «Κοινωνία ώρα 0» του 1966, το «Κονσέρτο για Πολυβόλα» ένα χρόνο αργότερα, το «Πολύ αργά για δάκρυα» του 1968, αλλά και το «Όταν η πόλη πεθαίνει» του 1969, πάρα πολύ ωραίο έργο, σε σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και σενάριο Νίκου Φόσκολου. Τώρα αναφερθήκαμε, φίλες και φίλοι, στο «Δόλωμα» του 1964. Σε αυτήν την ταινία θα μας μεταφέρει το τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε αμέσως τώρα. Είναι η σκηνή κατά την οποία λίγο πριν το φινάλε η Αλίκη Βουγιουκλάκη με τον αγαπημένο της πηγαίνουν σε ένα ταβερνάκι προκειμένου να φάνε. Εκεί λοιπόν εμφανίζεται ένα ντουέτο και παίζουν το υπέροχο «Άστο το χεράκι σου». Μουσική Κώστας Καπνίσης, φίλες και φίλοι, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Μουζάς και Λευτέρης Λιγνός.

Όπου υπάρχει, φίλες και φίλοι, εμπορικός χαρακτήρας στον κινηματογράφο, αναπόφευτα και τότε και τώρα και αύριο, αναδεικνύεται και ένα συγκεκριμένο star system, όπως το λέμε. Και υπήρξε και το αντίστοιχο ελληνικό, βέβαια, έτσι, στα χρόνια εκείνα. Βλέπετε, αυξανόταν η παρουσία ενός σταθερού επιτελείου κωμικών ηθοποιών, γυναικών και ανδρών, ε? Οι κινηματογραφικοί αστέρες διεκδικούν και κερδίζουν τις προτιμήσεις των θεατών και τυποποιούνται κατά κάποιο τρόπο σε γνώριμους ρόλους που επαναλαμβάνονται από ταινία σε ταινία. Άμα σας πω Γεωργία Βασιλιάδου, η γυναίκα της γειτονιάς που τα ξέρει όλα, που μπορεί να ξεματιάζει, που. Ο Χατζηχρίστος, άμα σας πω, σας έρχεται κατά νου. Ο αφελής επαρχιώτης. Ο Μίμης Φωτόπουλος ή ο Βασίλης Αυλονίτης. Λαϊκοί τύποι, κωμικοί λαϊκοί τύποι. Ο Ρέστης Μακρύς, ως επιτοπλίστων, ήταν ο αυστηρός μικροαστός, γκρινιάρης. Και κατά ψέματα έτσι και ο Ανδρέας Μπάρκουλη είναι ο Ζαν Πρεμιέ των χρόνων εκείνων. Την περίοδο 1970 μέχρι και το 1973 στο θέατρο ο Ανδρέας Μπάρκουλης θα δουλέψει με την Κάκη Αναλυτή και τον Κώστα Ριγόπουλο στις παραστάσεις του «Αγάπη μου Ουάουα», αλλά και στο «Έρωτας και πολιτική». Και κάπου εκεί, φίλες και φίλοι, αρχίζουν μεγάλα βάσανα. Ας δούμε πώς θα περιγράφει τα βάσανα αυτά η εφημερίδα «Μακεδονία» στις 11 Νοεμβρίου του 1973. Ο εισαγγελεύς ποινικής αγωγής Αθηνών, κύριος Καζαντζής, ίσκησε δίωξην διαπαράβασιν του νόμου περί ναρκωτικών φαρμάκων εναντίον του πρωταγωνιστού του θεάτρου Ανδρέα Μπάρκουλη, ετών 37, και μίας γυναίκας. Ο εισαγγελεύς ίσκησε κατά αυτού δίωξην διαγοράν ινδικής κανάβεως, χασίς, κατοχήν και χρήσιν. Το θέμα του συλληφθέντος την 4η 7 Νοεμβρίου του 1973 δια χρήση ναρκωτικών πρωταγωνιστού του θεάτρου και του κινηματογράφου δημιουργεί προβλήματα τόσο δια των ίδιων όσο και δια των θείασων Αναλυτή Ριγόπουλου, του οποίου ήτο βασικό στέλεχος. Και κλείνει το ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι, της εφημερίδας Μακεδονία. Το πρόβλημα που δημιουργείται δια τον Μπάρκουλιν είναι ακριβώς το ίδιο με εκείνον που αντιμετώπισε ο τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου. Δηλαδή κινδυνεύει ουσιαστικά η καλλιτεχνική του σταδιοδρομία. Ναι, λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν γεγονός. Ο Μπάρκουλης είχε συλληφθεί με μια πραγματικά μηδαμινή ποσότητα κάναβης. Αλλά προσέξτε, η ατυχία του είναι ότι θα συλληφθεί σε μια περίοδο που εδώ έχουμε χούντα. Και η χούντα θέλει να αποδείξει μέσω του Διονυσίου και του Μπάρκουλη ότι ο νόμος δεν κάνει διαχωρισμούς σε διάσημους και μη. Το τονίζουμε αυτό γιατί άλλοι με μεγαλύτερες ποσότητες κυκλοφορούσαν ελεύθεροι, αλλά είπαμε, ο Μπάρκουλης έπρεπε να πληρώσει και αυτός όχι μόνο το δικό του μάρμαρο, αλλά και άλλον. Και ενώ που λέτε είχε οριστεί δικάσιμος, οι δικαστικές αρχές θα του παρήχαν άδεια προσωρινής αποδημίας έναντι μιας τυπικής εγγύησης των 20.000 δραχμών. Την άδεια αυτή ο Μπάρκουλης θα την μετέτρεπε εις αόριστον από προσωρινή. Με λίγα λόγια, ο Μπάρκουλης το σκάει για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για να μπορέσει να γλιτώσει από το κυνήγι των αρχών.
Άγνωστος μεταξύ αγνώστων δεν ήταν, όχι όμως ότι ήταν εύκολα τα πράγματα. Ως ηθοποιός δεν μπορούσε να δουλέψει στην Αμερική. Αντιλαμβάνεστε πως θα έπρεπε κάτι άλλο να κάνει για τα προστοζήν. Και τι άλλο θα μπορούσε να κάνει ο Μπάρκουλης. Να θυμηθεί το ότι είχε πάρα πολύ καλή φωνή. Τον ακούσαμε άλλωστε στη Χριστίνα και δεν ήταν το μόνο που είχε ερμηνεύσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ωραίος, επιβλητικός, είπαμε, 37 χρόνων, ε? Και όπως και να το κάνουμε, άρχοντας μπορούσε να μοιάζει και έμοιαζε πάνω στην πίστα. Ο κόσμος στα κέντρα, οι ομογενείς δηλαδή, οι δικοί μας άνθρωποι που πήγαιναν, δεν τον γνώριζαν τόσο πολύ ως τραγουδιστή, αλλά τον ήξεραν και με το παραπάνω ως μεγάλο αστέρα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως γνώριζαν πάρα πολύ καλά και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε στην Ελλάδα με τον νόμο. Και έτσι λοιπόν αποφασίζουν να τον στηρίξουν και με το παραπάνω. Και αυτό ήταν, θα λέγαμε φίλες και φίλοι, το μεγάλο χαρτί της υπόθεσης αυτής. Και γι' αυτό το λόγο, στο μοναδικό μεγάλο προσωπικό δίσκο που θα έκανε ο Μπάρκουλης στην Αμερική, δεν θα ξεχνούσε, με πάρα πολύ συγκινητικά λόγια, εκείνους που στάθηκαν στο πλευρό του. Ποιος ήταν ο τίτλος του δίσκου, στα αγγλικά γραμμένος, Andreas Barkoulis from Chicago with love. Εμείς όμως, φίλες και φίλοι, στο προτελευταίο για σήμερα μουσικό μας διάλειμμα γυρίζουμε μερικά χρόνια πίσω και πάμε στο 1967. Από την ταινία «Μιας πεντάρας νιάτα» ακούμε το ομώνυμο τραγούδι με την Μαρία Δουράκη.

Αυτή, όπως είπαμε φίλες και φίλοι, ήταν η Μαρία Δουράκη στο «Μια σπεντάρας νιάτα» που ακούστηκε στην ομώνυμη ταινία του 1967. Το τραγούδι βέβαια ήταν του 1964, σε μουσική Γιώργου Ζαμπέτα και στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Προτερμηνία ήταν από την ανεπανάληπτη Μπέβα Μπλάνς. Ο Μπάρκουλης θα γυρίσει από τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου θα αποκτήσει και έναν ακόμη γιο, τον Ντρε Ντίρλαν, και θα κάνει μια επιστροφή, κάποιοι θα την χαρακτήριζαν διστακτική, με επιλογές που δεν είχαν και τόσο μεγάλη επιτυχία, μέχρι που το 1988 ο Γιώργος Πανουσόπουλος θα τον επιλέξει για τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία «Μ' αγαπάς». Εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Μπάρκουλης για μια αξέχαστη ερμηνεία στο ρόλο ενός αθαράπευτου λάτρη του ωραίου φίλου. Μετά από μια περίοδο με αξιόλογες τηλεοπτικές συμμετοχές, όπως το μυστικό του Άρη Μπονσαλέτη του 90, το γαλάζιο διαμάντι του 91, τις αμαρτίες γονέων του 93, έρχεται και η τελευταία του κινηματογραφική εμφάνιση το 2001 στο «Αλέξανδρος και Αϊσέ» του Δημήτρη Κολάτου. Ο Μπάρκουλης όμως μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν γύρισε μόνο για το σινεμά αλλά και για το θέατρο και επέλεξε ρόλους που ξέφευγαν πλέον από το καλούπι του Ζαν Πρεμιέ και έδωσε πραγματικά ερμηνείες με ιδιαίτερη ευαισθησία. Ανάμεσά τους στις παραστάσεις «Μικρούλα Φελάχα Γιουλαμάμ» του Νίκου Περέλη, «Το σπίτι του Σπαραγμού» του Μπέρναρ Σο στο Εθνικό Θέατρο, θα ακολουθήσουν οι ακρότητες με την Κάτια Δαδουλάκη και το Κύριος του Μπάμπη Τσικληρόπουλου σε σκηνοθεσία Θανάση Παπαγεωργίου.

Το 1988 θα αποσπάσει πάρα πολύ θετικές κριτικές για την συνεργασία του με έναν επίσης μεγάλο, τον Θύμιο Καρακατσάνη, στη Βίδα του Γιάννη Ξανθούλη. Ενώ την ίδια χρονιά, με δικό του θίασο και συμπροταγωνιστή τον Βασίλη Διαμαντόπουλο, ανεβάζει το Sleuth του Άντωνη Σάφερ.

Κάποια στιγμή θα ερχόταν και η τελευταία θεατρική εμφάνιση. Και εκείνη ήταν την περίοδο 1989-90 με την Καρυδόπιτα που είχε ανέβει στο θέατρο Αναλυτή. Πλέον τα προβλήματα υγείας τον κρατούν για τα χρόνια που θα ακολουθούσαν μακριά από το θεατρικό σανίδι. Στον τόπο μας τρεις φορές θα παντρευτεί την ηθοποιό Αλέκα Στρατηγού, την Άντζελα Φάρα, την Έφη Αναστασίου και την Μαρία Μπάρκουλη. Άρα τέσσερις φορές, γιατί είπα τρεις. Τρία ήταν τα παιδιά τα οποία θα αποκτήσει, συγγνώμη, ήταν η Βίκη, ο Ανδρέας και ο Νικόλαος Γιώργιος. Πολλά όμως τα προβλήματα υγείας, φίλες και φίλοι, και μετά από πολύμηνη παραμονή στο νοσοκομείο Αγία Όλγα, ο υπέροχος αυτός ηθοποιός θα φύγει από καρδιοαναπνευστικά προβλήματα στις 23 Αυγούστου του 2016 σε ηλικία 80 χρόνων. Και εμείς κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε πηγαίνοντας στην ταινία «Μια τρελή τρελή σαραντάρα» του 1970. Εκεί όπου ακούγεται, φίλες και φίλοι, μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Δώσε μου το στόμα σου» με την Ρένα Κουμιώτη. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σοκάρουν τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έχουν κάψει περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και επίγειες δυνάμεις. Για πέμπτη συνεχή ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλαταριά Ιγουμενίτσας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν μεθαύριο έλαβαν από τον ανακριτή οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο του εναέριου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από το ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία, ο οποίος μάλιστα είναι και δήμαρχος της Λίδας και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος υπεύθυνος του ΔΔΕΡΕ Θύμνου, ο οποίος αντιμετωπίζει κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο, τελούμενο διαπαραλήψεως για την καταστροφική πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συνελέγει θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Την προφυλάξη του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ ότι μια συμφωνία για να ανοίξουν ξανά τα στενά του ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι και αύριο. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, σημείωσε και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Σε πολύ προχωρημένο στάδιο οι συνομιλίες για συμφωνία, λέει το Κατάρ. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Την ίδια ώρα οι Χούθοι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατζράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, σοβαρό περιστατικό με πλοίο ελληνικής διαχείρισης σημειώθηκε σήμερα κοντά στις ακτές του Ομάν κατά τη διέλευσή του από τα στενά του Ορμούζ. το υποσημείο αλιβερίας πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί φωτιά και τα μέλη του πληρώματος να το εγκαταλείψουν. Αγνοείται ένας ναυτικός, ο οποίος φέρεται να είναι ο τρίτος μηχανικός του πλοίου. Μεταξύ των μελών του πληρώματος δεν βρίσκονταν Έλληνες ναυτικοί. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός ανοίγει τον χώρο των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν την Ολλανδική Νάιμέγκεν στο στάδιο Καραϊσκάκη σήμερα στις 9. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης γενικά έθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθριος καιρός, η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 9 η ώρα.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύγναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
6: Ταξίδια στο παρελθόν.
4: Μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τρίτης, 4 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Ανδρέας Κοράνης στη ραδιοσυνοθεσία και σήμερα αυτή της εκπομπής, όπως και χθες. Σας περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 στο Viber για μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι θέλετε. Να είστε εδώ, να επικοινωνήσετε, να στείλετε, να δηλώσετε παρουσία, καθώς η πόλη ακόμα έχει πάρα πολύ κόσμο. Την ίδια ώρα στην Αττική για πέμπτη συνεχόμενη μέρα δίνουν μάχη οι πυροσβέστες με τις φλόγες σε διάσπαρτα μέτωπα. Υπάρχουν διάσπαρτες ενεργές εστίες σε διάφορα σημεία, πέμπτη συνεχόμενη μέρα επαναλαμβάνω, και όσο και να μην είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση κρίσιμη, μετά από 5 ολόκληρες μέρες και νύχτες μάχης με τις φλόγες, καταλαβαίνετε ότι η κούραση είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη. Επίσης, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, είπε ο ίδιος ότι παρότι έχουμε πολλαπλά μέτωπα, ή μάλλον έχουμε πολλαπλά μέτωπα, γιατί έχουμε υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας σε πάρα πολλές περιοχές στην Ελλάδα, αλλά και επικίνδυνη αμέλεια από πολίτες. Χαρακτηριστικά, ο κ. Βαρθακογιάννης ανέφερε ότι σε 3 περιπτώσεις στην Αττική, και είπε ότι στη μία έγινε χρήση συσκευής ψυσίματος σε 300 μέτρα ποδοσική έκταση, χρήση συσκευής με κάρβουνα κοντά σε δάσος και εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση 30 μέτρων από δασική έκταση. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τουλάχιστον εγκληματική ενέργεια. Και στη Χαλκιδική συνελήφθη ένας άνδρας ο οποίος έκανε εργασίες με τροχό και προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1.690 ευρώ. Το λένε οι πυροσβέστες, το λένε όλοι, μην κάνετε εργασίες, μην ψήνετε, μην όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και δει κοντά σε δάσος. Τα μάτια μας 14, γιατί οι προβλέψεις και για τις επόμενες ημέρες δεν είναι εύκολες.

0: πριν πάμε στα του καιρού και τι φέρνει αυτό στις επόμενες μέρες, ας δούμε εδώ τα δικά μας. Και όταν λέμε τα δικά μας, εννοούμε τα της Θεσσαλονίκης. Σας λέγαμε χθες για αποκλεισμό του περιφερειακού, ο οποίος τελικά με ανακοίνωση της τροχιάς, η οποία βγήκε πριν από λίγο, γνωστοποιείται ότι δεν θα γίνει σήμερα ο αποκλεισμός της περιφερειακής οδού. Ήταν να γίνει από τις 11 έως τις 5 τα ξημερώματα. Οπότε, λόγω απρόοπτου τεχνικού κολλήματος, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, δεν θα πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, παραμένει ως έχει ο σχεδιασμός για αποκλεισμό του περιφερειακού αύριο Τετάρτη και μάλιστα σε δύο σημεία στις 11 το βράδυ. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση, θα διακοπεί αύριο Τετάρτη, επαναλαμβάνω, στις 11 η κυκλοφορία των οχημάτων στον περιφερειακό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, στο ύψος του κλάδου εξόδου προς Ευκαρπία, και η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από τον κλάδο εξόδου προς Ευκαρπία και με κατάλληλη πληροφοριακή σήμανση μέσω του κέντρου της πόλης. Και την Τετάρτη επίσης θα έχουμε σταδιακά προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ρεύμα πορείας προς δυτικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K10 Κωνσταντινουπολίτικα και K9 Τούμπα, και θα διακοπεί και εκεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων προς δυτικά στα Κωνσταντινουπολίτικα και προς ανατολικά στην Τούμπα. Θα υπάρχουν κατάλληλες σημάνσεις, θα υπάρχουν και τροχονόμοι που θα ρυθμίζουν την κυκλοφορία. Υπακούτε στις υποδείξεις για να μην έχουμε θέματα. Αν κυκλοφορείτε εκείνες τις ώρες, φαντάζομαι ότι ένα μικρό μποτιλιάρισμα θα το υποστείτε, αλλά προσεκτικά και με υπομονή θα φτάσετε εκεί που θέλετε.
1: Aveva un gallo bianco, rosso, verde, giallo, e per addomesticarlo gli dava la

Το τελευταίο εξάμηνο είχαμε δύο φωτιές μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στην Καλαμαριά. Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου είχαμε μια μεγάλη φωτιά όταν τυλίχθηκε στις φλόγες σε καταλυμμένο κτίριο μέσα στο πρώην στρατόπεδο και πριν από 1-2 μήνες στις 7 Ιουνίου επίσης είχαμε νύχτα μια φωτιά εκεί στο Κόδρα. Και παρότι τις τελευταίες μέρες έχουμε μεγάλο κίνδυνο πυρκαγιάς, έχουμε προβλήματα με τις φωτιές σε όλη την Ελλάδα, ο Δήμος Καλαμαριάς εντόπισε μέσα στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα ρακοσυλλέκτες να έχουν μετατρέψει ένα σημείο του πρώην στρατοπέδου σε σκουπιδότοπο πραγματικό, με πλαστικά δοχεία, με σκουπίδια, με οτιδήποτε έφλεκτο που μπορεί ανά πάσα στιγμή με την παραμικρή σπίθα να κάψει και πάλι ολόκληρη εκεί την περιοχή. Η παρουσία των ρακοσυλλεκτών έγινε αντιληπτή από το προσωπικό της πολιτικής προστασίας που επιτηρεί το πρώην στρατόπεδο και συνεργεία του Δήμου απομάκρυναν τα συσσωρευμένα απορρίμματα, αποκαθιστώντας την εικόνα και περιορίζοντας τους κινδύνους για το περιβάλλον αλλά και για τη δημόσια υγεία. Μάλιστα ο Δήμος Καλαμαριάς απευθύνει έκκληση προς όλους τους πολίτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που πηγαίνουν στο πρώην στρατόπεδο για βόλτες με ζώα ή για να τρέξουν ή για να περπατήσουν. Οπότε απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να συμβάλλουν ενεργά στην προστασία του πρώην στρατοπέδου ενημερώνοντας τις αρμόδιες υπηρεσίες για κάθε περιστατικό που υποβαθμίζει το χώρο. Ας το πράξουμε λοιπόν, γιατί δεν είναι ευθύνη μόνο των υπηρεσιών όλα αυτά, είναι και ευθύνη των απλών πολιτών.

Λοιπόν, κουτάκι αναψυκτικών που χρονολογείται από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς εφοδίων. Κουτάκι από το 1984, 42 ετών λοιπόν, λαμαρίνες, παλιές γεννήτριες, καρότσια μεταφοράς.

σημείου του Ολύμπου. Έλληνες και Αμερικανοί εθελοντές, μέλη της οργάνωσης Οικογένεια, Εκογένεια, ωραίο όνομα, πολύ ωραίο, πολύ έξυπνο, πήγαν αυτές τις μέρες λοιπόν στον Όλυμπο, πάνω από το καταφύγιο Χρήστος Κάκαλος, υψόμετρο 2648, και εντόπισαν παλιές και νέες μικρές εντός εισαγωγικών χωματερές, αποθέσεις σκουπιδιών τέλος πάντων, και τις μάζεψαν, βρήκαν με δύο ομάδες που υπήρχαν αυτά μέσα σε τρύπες, διάφορα μέσα στα βράχια, και μάλιστα όλη αυτή η περισυλλογή των σκουπιδιών έγινε, όπως καταλαβαίνετε, σε δύσκολες συνθήκες, καθώς υπάρχει υγρασία, υπάρχει κρύο, εκεί πάνω δεν είναι τα πράγματα όπως εδώ με τον καύσωνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή, σε πολλά σημεία ακόμη χιόνι. Υπήρχαν σημεία όπου τα μέλη της αποστολής, οι εθελοντές, εντόπισαν συγκεντρωμένα απορρίμματα, ενδεχομένως και από άλλους ορειβάτες που μπορεί να είχαν σκοπό να τα πάρουν, αλλά καταλαβαίνετε είναι δύσκολο να ανέβει εκεί, όχημα δεν φτάνει, οπότε παρέμειναν εκεί και αποσυντήθονταν. Οπότε κάνοντας αυτή την πράξη τα έβαλαν σε συγκεκριμένα σημεία, ξεχώρισαν που βρίσκονται σε σάκους και τις επόμενες ημέρες τα μετέφεραν στο καταφύγιο και τις επόμενες ημέρες θα απομακρυνθούν με το ελικόπτερο προκειμένου να καθαριστεί ακόμη και ο Όλυμπος. Ακόμη και εκεί ψηλά όσοι πάμε αφήνουμε το αποτύπωμά μας.

Δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον ελέγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασα. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο.

Μπορεί να έχουμε καλοκαίρι και μάλιστα βαθύ καλοκαίρι, 4 Αυγούστου. Ωστόσο, στην οδό Τσιμισκή, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, η εικόνα των κυτρινισμένων φύλων των δέντρων ξενίζει. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τους αρμόδιους του Δήμου, οι φτελιές που υπάρχουν εκεί έχουν προσβληθεί από σκαθάρια τα οποία προσβάλλουν το φύλωμα και εναποθέτουν εκεί τα αυγά τους και γι' αυτό παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα. Σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βασίλη Διαμαντάκη, η κατάσταση παρακολουθείται και ελέγχεται ανά δεκαπενθήμερο και φέτος μάλιστα το φαινόμενο το συγκεκριμένο είναι πιο ήπιο και για την καταπολέμησή του εφαρμόζεται ψεκασμός με σκευάσματα καλλίου, ενώ παράλληλα τοποθετείται ειδική κολλητική ταινία στην οποία παγιδεύονται τα σκαθάρια. Μάλιστα ο Αντιδήμαρχος τόνισε πως τακτική είναι να μην κόβονται τα δέντρα αλλά να αντικαθίστανται όταν ξεραίνονται και είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία διετία έχουν κοπεί μόλις 16 από τα συνολικά 550 δέντρα στους δρόμους του Δήμου Θεσσαλονίκης. Διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει κίνδυνο πτώσης. Υπάρχει και ανακοίνωση του Δήμου για τις σχετικές εργασίες φυτοπροστασίας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αυτή, Δευτέρα 10, Τρίτη, 11, Τετάρτη, 12 και Πέμπτη 13 Αυγούστου κατά τις βραδινές και πρωινές ώρες θα γίνουν αυτοί οι ψεκασμοί σε όλο το κέντρο της πόλης, να μην αναφέρω ξεχωριστά οδούς. Οι εργασίες θα περιλαμβάνουν ψεκασμούς με ειδική ψεκαστική αντλία για καλύτερη διαβροχή των δέντρων, χρήση βιολογικών σκευασμάτων. Οι ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες που θα κινηθούν στις οδούς του κέντρου όταν θα γίνονται αυτές οι εργασίες. Προσοχή λοιπόν, είπαμε, από την ερχόμενη Δευτέρα έως και την Πέμπτη θα γίνουν οι εργασίες και είναι για να σωθούν τα δέντρα.

Λοιπόν, αν βλέπετε σκάφη αναψυχής εδώ και εκεί, να είστε υποψιασμένοι, γιατί αυτό έκαναν και τα στελέχη της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, και εντόπισαν ένα σκάφος αναψυχής στη Σκόπελο, το οποίο έπαιρνε από περιοχή προστατευόμενη κοράλια από το βυθό και τα έστελνε στην Ιταλία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, ένα σκάφος αναψυχής το οποίο είχαν νοικιάσει οι Ιταλοί το χρησιμοποιούσαν για παράνομη συλλογή κοραλιών από τον ελληνικό βυθό. Στο εσωτερικό του βρέθηκαν εξοπλισμός καταβύσεων, εργαλεία για την αποκόλληση των κοραλιών και ειδικοί χώροι για την αποθήκευση και τη μεταφορά τους. Υπολογίζεται ότι τα κοράλια που κατασχέθηκαν είναι αξίας 800.000 ευρώ. 800.000 ευρώ. Τα στελέχη της ΑΔΕ είδαν ύποπτες αποστολές μιας μεταφορικής εταιρείας που φέρεται να την χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνα για τη μεταφορά των παράνομων φορτίων προς λιμάνια της Βόρειας και Κεντρικής Ιταλίας. Οι δράστες, σύμφωνα με τις αρχές, δήλωναν ψευδώς το περιεχόμενο των δεμάτων για να περνούν απαρατήρητα. Από τις διασταυρώσεις και τις κινήσεις προέκυψε ότι υπήρχαν αυτές οι αποστολές και συνέδεσαν τις αποστολές αυτές με το σκάφος. Αναφέρουν οι πληροφορίες ότι το πλήρωμα αποτελούνταν από έμπειρους Ιταλούς δίτες, οι οποίοι καταδίονταν σε προστατευμένες περιοχές για να συλλέγουν τα κοράλια. Το λεγόμενο κόκκινο κοράλι θεωρείται ιδιαίτερα πολύτιμο και χρησιμοποιείται για την κατασκευή ακριβών κοσμημάτων και διακοσμητικών αντικειμένων. Η Νότια Ιταλία μάλιστα αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα επεξεργασίας κοραλιών στη Μεσόγειο, ενώ μέρος της αγοράς τροφοδοτείται από παράνομες συναλλαγές. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τυχόν άλλων συνεργατών της πείρας.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία με αφορμή τα σκουπίδια του Ολύμπου γράφει ότι έχουμε καταφέρει να γεμίσουμε σκουπίδια το διάστημα. Οι άνθρωποι ως είδος, όχι εμείς προσωπικά, στα Ιμαλάια και στους Ολύμπους θα κολούσαμε. Καλησπέρα και απόψε, και μάλιστα στέλνει μια φωτογραφία, ένα κέρασμα μουσακά με ταπεινή μπυρίτσα. Εντάξει, την μπυρίτσα, οκ, okay, τη βλέπω, είναι σε χαμηλό ποτήρι. Καλά ήτανε, αλλά το έχει ένα ταψί μουσακά δίπλα, εντάξει. Είναι, κάνει πράξη την απειλή της από χθες ότι θα στέλνει φωτογραφίες και ποτά κάθε βράδυ στην εκπομπή. Καλοδεχούμενα έστω και από μακριά. Πάμε σε αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και επιστρέφουμε στον 102 για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη αλλά και στην προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης ορός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσοντα 90χρονο. Την προφυλάξη του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41 ετών διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41 ετών άνδρας, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμεινε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόβαση προφυλάξης. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ανοιχτή θα παραμείνει τελικά απόψε η περιφερειακή οδός Θεσσαλονίκης, η οποία επρόκειτο να κλείσει λόγω εργασιών για το flyover. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασία, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό αλλά και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργόν. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός άνοιξε το χορό των ευρωπαϊκών αγώνων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες αυτή την εβδομάδα. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν αυτή την ώρα την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο στάδιο Καραϊσκάκη. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη αύριο γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία αύριο από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 10 η ώρα.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out, fade out.
6: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out, fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Ανδρέας Κοράνης και αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Τέταρτη συνεχόμενη από χθες μέχρι σήμερα. Ήρωας ο Ανδρέας. Και περιμένουμε και εσάς τα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228. Και πάμε να δούμε λίγο καιρό, γιατί με τις φωτιές να είναι ακόμα σε εξέλιξη σε πολλές περιοχές, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Σύμφωνα λοιπόν με τον Θοδωρή Κολυδά, την ανάρτηση που έχει κάνει, νέο κύμα ζέστης και άλλο κύμα ζέστης. Τόση ώρα δεν είχαμε κύμα ζέστης συνεχόμενος, έχουμε και άλλο δηλαδή. Και μάλιστα με θερμοκρασίες που θα φτάσουν τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές. Σύμφωνα με την ανάρτησή του, τα προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι αναμένεται μια θερμότερη περίοδος, η οποία θα κορυφωθεί το διάστημα από 8 έως 10 Αυγούστου με υψηλές θερμοκρασίες. Βέβαια δεν είναι αναλυτική η πρόγνωση, αλλά σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, το επόμενο 15ήμερο θα έχουμε μια θερμότερη φάση με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά. Στη Λαμία υπολογίζει ότι η θερμοκρασία θα φτάσει τους 40 βαθμούς Κελσίου και στην Αθήνα τους 38. Στην Αθήνα, με την Αθήνα να δοκιμάζεται μέχρι και αυτή την ώρα. Η γενική εικόνα μάλιστα παραμένει ξηρή, χωρίς να διαφαίνεται μέχρι και τις 10 του μηνός κάποια μεταβολή. Μετά τις 10 εμφανίζονται σημάδια τοπικής αστάθειας στην ηπειρωτική χώρα. Ωστόσο, η αξιοπιστία αυτών των προγνώσεων είναι μεγαλύτερη έως περίπου την 6η ή 7η μέρα. Από εκεί και πέρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πέσουν έξω. Πάντως, τις επόμενες μέρες και μέχρι τις 10 του μηνός φαίνεται ότι θα έχουμε πάλι υψηλές θερμοκρασίες, πάλι ξηρό καιρό, πάλι ιδανικό καιρό και συνθήκες για μεγάλες φωτιές. Το νου σας.

Αυτή την ώρα ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Αϊμέχεν για τα προκριματικά του Champions League. 0-0 το σκορ στο 18, και μια και λέγαμε για τον καιρό και για το ότι πρέπει να είμαστε εξαιρετικά προσεκτικοί. Σύμφωνα με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Αλέξανδρο Δημητρακόπουλο, υπάρχουν το επόμενο διάστημα ιδανικές, εντός εισαγωγικών φυσικά, συνθήκες για εκδήλωση ανεξέλεγκτων μεγάλων πυρκαγιών. Σύμφωνα με όσα λέει στο IF Μερίδα, οι υψηλές θερμοκρασίες και καύσονες που προκαλούν πλήρη ξύρανση της λεπτής δασικής καύσιμης ύλης, οι ισχυροί άνεμοι που καθιστούν αδύνατη τη χρήση εναέριων μέσων και η αύξηση και η διασπορά των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην Ήπεθρο λόγω του εορτασμού του 15 Αυγούστου συνθέτουν ένα επικίνδυνο πυρικό περιβάλλον, προειδοποιεί ο καθηγητής, και μάλιστα εξηγεί ότι η κλιματική αλλαγή και τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει ριζικά τα δεδομένα της δασοπυρόσβεσης. Οι φωτιές δεν είναι πλέον οι συνηθισμένες δασικές πυρκαγιές του παρελθόντος, αλλά εξελίσσονται σε φαινόμενα ακραίας συμπεριφοράς, μεγαπυρκαγιών δηλαδή, η αντιμετώπιση των οποίων είναι προτιμότερο και ίσως και μόνη ουσιαστική αντιμετώπιση να είναι προληπτική, και προτείνει ένα πλάνο 7 σημείων για το 15 Αύγουστο. Απαγόρευση εισόδου σε όλες τις επικίνδυνες δασικές και αγροτικές περιοχές, αποκλεισμό μάλιστα. High-tech επιχείρηση 24 ωρών των δασικών εκτάσεων με drones και δορυφορικές εικόνες και επίγειες περιφοπολίες, διασπορά δυνάμεων από δήμους, από δασοπυροσβέστες, από εθελοντές σε ζώνες υψηλού κινδύνου, άμεση και ταχύτατη επέμβαση στις αρχικές εστίες αν συμβούν όλα τα παραπάνω, συνεργασία των φορέων, ακόμη και δοκιμαστικές εκενώσεις από τους δήμους προτείνει, αλλά και μέτρα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, όπως προληπτική μείωση των φορτίων μεταφοράς του ηλεκτρικού ρεύματος από τους πυλώνες υψηλής τάσης. Έχετε το νου σας λοιπόν, έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο Αύγουστο.

πιο αθώο βλέμματα. Όλη μου η ζωή και πώς γουστάρω.

Μετά από τζιόλι, καρέτσα και κουλιεράκι, οι Ευρωπαίοι άρχισαν να ξηρογλύφονται και για το Γιάννη Κωνσταντέλια. Και όταν λέμε Ευρωπαίοι, σύμφωνα με γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Chelsea, Juventus και Dortmund έχουν δείξει ήδη ενδιαφέρον για τον Έλληνα επιθετικό του ΠΑΟΚ, μετά μάλιστα και τα όργια που έκανε στα δύο πρώτα ευρωπαϊκά μάτς του Δικεφάλου. Και όπως φαίνεται, η Dortmund και μετά την απόκτηση και του Καρέτσα έχει δείξει το πιο ζωηρό ενδιαφέρον. Αν και ξερογλύφονται, ο Κωνσταντέλιας έχει συμβόλαιο και φαίνεται ότι τουλάχιστον για φέτος θα μείνει στο ΠΑΟΚ. Και αν ο Κωνσταντέλιας είναι δύσκολος στόχος, ο Βαγγέλης Παυλίδης μοιάζει πιο εφικτός, όχι όσον αφορά τα χρήματα, αλλά όσον αφορά την διαθεσιμότητα. Μετά την τεσάρα που έβαλε προχθές στον αγώνα της Μπενφίκα με τη Σεντ Γκάλεν, 5-0 έλειξε ο αγώνας, στα 4 ήταν δικά του και έγινε ο τρίτος Έλληνας με καρέ τερμάτων σε διεθνές επίπεδο στην ιστορία, μετά από Αντώνη Αντωνιάδη και Ντέμι Νικολαίδη, αλλά και ο κορυφαίος Έλληνας σκόρερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, φτάνοντας στα 31 γκολ. Ακούγεται ότι η Μπαρτσελόνα ψάχνει διάδοχο του Λεβαντόφσκι και ο προπονητής της Μπαρτσελόνα τον έχει μεταξύ των επιλογών. Η Μπενφίκα έχει δημοσιοποιήσει και κατηγορηματικά ότι υπάρχει ρήτρα το 40 εκατομμύρια ευρώ. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσουν. Κάποιοι πέρσι έφτασαν μέχρι και τα 60 όπως η Ατλέτικο, αλλά το timing δεν ήταν σωστό, ήταν εν μέσω αγωνιστικής περίοδου και οι Πορτογάλοι δεν το συζητούσαν. Dortmund επίσης θα τον ήθελε στην ομάδα, αλλά δεν ξέρουμε αν μπορεί να καταθέσει τόσα χρήματα. Το θέμα είναι ότι ο ίδιος θέλει να κάνει το step up, μπορεί και το αξίζει. Θα δούμε που θα είναι αυτό. Το βέβαιο είναι ότι ακόμα και μέσα στη χρονιά μπορεί να τον δούμε να φεύγει.

0: το 2013-2014, τη σεζόν εκείνη, για να συνεχίσουμε σε αθλητικό mood, ο Λιονέλ Μέση ήταν 26 ετών και είχε ήδη κατακτήσει 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες. Εκείνη τη σεζόν στο πάγκο του Ηρακλή ήταν ο Γκιγέρμο Άγχελ Όγιος, ο οποίος ήταν από τους πρώτους ανθρώπους στην Μπαρτσελόνα που πίστεψαν το ταλέντο του Μέση. Άλλωστε τον είχε υπό τις οδηγίες του στις ακαδημίες από το 2000, όταν είχε φτάσει από την Αργεντινή, και συνέχισαν να έχουν επαφές ακόμα και πιο μετά. Ο superstar της Μπαρτσελόνα, επειδή είχε επαφές λοιπόν, παρακολουθήσε την πορεία του Όγιος ακόμα και όταν έφυγε από την Ισπανία ο έμπειρος τεχνικός, με τον Αντώνη Σαριόγλου, ο οποίος ήταν προπονητής φυσικής κατάστασης εκείνη τη χρονιά στον Ηρακλή, και ο Ηρακλής είχε προπονητή τον Γκιγέρμο Όγιος, να αποκαλύπτει ότι την 1η Ιανουαρίου εκείνης της χρονιάς ο Ηρακλής αντιμετώπιζε εκτός έδρας τον Αιγινιακό για τη δεύτερη κατηγορία. Κέρδισε ο Ηρακλής με 1-0 χάρη στο γκολ του Γιάννη Λουκίνα στο 65ο λεπτό, και μετά το τέλος του αγώνα ο Αργεντινός προπονητής άνοιξε το κινητό του και είδε πως είχε ένα μήνυμα από τον Λιονέλ Μέση, το οποίο έδειξε και στο συνεργάτη του και έλεγε «Μπράβο μίστερ, συγχαρητήρια, μεγάλο διπλό», όπως περιγράφει λοιπόν ο βοηθός του Όγιος. Ο Λιονέλ Μέση με 4 Champions League, 6 πρωταθλήματα Ισπανίας και 4 χρυσές μπάλες, παρακολουθούσε σε live stream τον αγώνα του Ηρακλή με τον Αιγινιακό για να δει τι θα κάνει ο προπονητής του. Έβλεπε ζωντανά ο θρύλος του ποδοσφαίρου ένα παιχνίδι της Β' Εθνικής στην Ελλάδα.
1: Σε σειρμάτινες χορδές, σε κιθάρες κλασικές σε ζητάω. Στα κουδούνια των οδών και στις κόρνες διαπασών σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχει. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχει.

των οδών και στις κόρνες διαπάσω σε ζητάω. Τρακάρω τις νύχτες και γελάω. Το άσπρο σου χεράκι όταν φυλάω. Αγώνας ταχύτητας μου έχεις γίνει και πονάω.

Την Οδύσσια την είδατε? Αν την είδατε και εντυπωσιαστήκατε από τις φυσικές ομορφιές, από τα τοπία που γυρίστηκε και όχι μόνο από την ιστορία του Οδυσσέα όπως την εμπνεύστηκε ο Κρίστοφερ Νόλαν, πάμε να δούμε πού ήταν αυτές οι τοποθεσίες. Η σπηλιά του Κύκλοπα ήταν το σπήλαιο του Νέστορα στη Μεσσηνία. Το σπήλαιο του Νέστορα μοιάζει να διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τον κόσμο του Ομήρου. Η σπηλιά είναι σκαλισμένη στον ασβεστολιθικό βράχο πάνω από την Βοηδοκοιλιά και μετατράπηκε σε άντρο του Κύκλοπα πολύφημου στην ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η παραλία της Εσασουήρα στο Μαρόκο. Σε αυτή την παραλία φαίνεται ότι στην ταινία ξεβράστηκε ο Δούριος Σύπος και η τροϊκή καχυποψία φαίνεται ότι πήρε ρεπό. Για τη σκηνή κατασκευάστηκε ένα ξύλινο άλογο ύψους περίπου 10 μέτρων, τοποθετήθηκε θεθαμένος στην άμμο και τα κύματα του Ατλαντικού ήταν αυτά που χτυπούσαν το άλογο αυτό. Αΐτ Μπεν Χαντού στο Μαρόκο. Είναι στις παρυφές του Άτλαντα, πλήνθινα σπίτια και το επέλεξε ο σκηνοθέτης για να αναπαραστήσει την Τρία στα πρώτα κομμάτια της ταινίας της Οδύσσιας. Αξιοποίησε το φυσικό περίγραμμα του οικισμού και το άνυδρο τοπίο και η Τρία απέκτησε πύργους, τείχη και χωμάτινη μεγαλοπρέπεια. Το κάστρο της Μεθόνης στη Μεσσηνία ήταν το κάστρο που χρησιμοποιήθηκε για την επιστροφή του Αγαμέμνονα στην Κλειτεμνήστρα. Αξιοποιήθηκαν οι εξωτερικοί χώροι του κάστρου με λάβαρα, στρατιώτες και την απαραίτητη τελετουργική επισημότητα. Η Φαβινιάνα στη Σικελία ήταν η Ιθάκη. Εκεί εμπνεύστηκε την Ιθάκη ο διάσημος σκηνοθέτης.

Εκεί πάνω από το λιμάνι στο κάστρο της Σάντα Κατερίνα ήταν το βασίλειο, το παλάτι, το ανάκτορο του Οδυσσέα και της Πινελόπης. Το Find Letters Castle στη Σκωτία, αυτό που είναι σε ένα στενό ακροτήρι με τη θάλασσα να το κυκλώνει και από τις τρεις πλευρές, ήταν το νησί της Κίρκης. Εκεί που οι σύντροφοι του Οδυσσέα πήγαν, έφαγαν και μεταμορφώθηκαν σε χείρους. Στην Ισλανδία, δεν τολμώ να προφέρω καν ποια είναι αυτή η πόλη, είναι οι μαύρες σαμουδιές και οι σπηλιές γύρω από το συγκεκριμένο σημείο έκαναν τον Κρίστοφερ Νόλαν να το φανταστεί σαν τον κάτω κόσμο, εκεί όπου ταξίδεψε ο Οδυσσέας αναζητώντας το Μάντι τη Ρεσία, και τον Γκόζο στη Μάλτα, το δεύτερο μεγαλύτερο νησί της Μάλτας, που έχει συνδέσει εδώ και αιώνες το όνομά του με την Ογυγία, ήταν αυτό το νησί της Καλυψούς, εκεί όπου η Σαρλίζ Θέρον, παριστάνοντας την Καλυψό, είχε δίπλα της τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα επί τόσα χρόνια.

Λοιπόν, μια γυναίκα στο μπάρι της Ιταλίας πήγε την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της, λέει, για να ελέγξει το δελτίο που έπαιξε μετά την εγκλήρωση της Κυριακής. Το μηχάνημα του ψιλικατζίδικου της απάντησε ότι είναι μη πληρωτέο. Όχι ότι έχασε, ότι είναι μη πληρωτέο, και αυτό επειδή τα μικρά καταστήματα καταβάλουν μόνο μικροποσά. Νομίζοντας ότι δεν κέρδισε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί και έφυγε. Φτάνοντας στο σπίτι, κάποιος από την οικογένεια της είπε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως, αφού τα γνώριζαν. Η οικογένεια έτρεξε στο μαγαζί, αλλά ανακάλυψε ότι το δελτίο είχε ήδη πεταχτεί στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Κι όμως, εκεί που λες ότι όλα είναι χαμένα, η τύχη της χαμογέλασε για δεύτερη φορά. Κατάφεραν να εντοπίσουν το απορριμματοφόρο, αφού ενημέρωσε την εταιρεία διαχείρισης των απορριμμάτων, το σταμάτησαν και εξήγησαν τι συμβαίνει. Οι υπάλληλοι το οδήγησαν στους χώρους μιας εταιρείας που είναι ειδικά εξοπλισμένη για τη διενέργεια ερευνών και επί μια μέρα έψαχναν στα σκουπίδια. Βρήκαν πολλά δελτία, ανάμεσά τους και το τυχερό σε άψογη κατάσταση. Όταν της το ανακοίνωσαν, ξέσπασε σε κλάματα από τη συγκίνησή της, το δελτίο κέρδιζε 1 εκατομμύριο ευρώ.

Την ώρα που ετοιμαζόμαστε να βάλουμε κάμερες και στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα έχουν μπει ήδη, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υπάρχει επιδημία εντός εισαγωγικών βανδαλισμού καμερών, αν και αφορούν συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, στο Long Island έχουν σπάσει τρεις κάμερες τις τελευταίες ημέρες, έχουν αφαιρέσει καλώδια από μια τέταρτη για να μην καταγράφει και μια πέμπτη την έχουν γυρίσει για να κοιτάει προς τα χωράφια. Παράλληλα, βανδαλισμοί τέτοιου είδους έχουν καταγραφεί και σε διάφορα άλλα σημεία των Ηνωμένων Πολιτειών και η τεχνολογία που χρησιμοποιεί η συγκεκριμένη κάμερα είναι να παρακολουθεί τις κινήσεις ενός οχήματος, αναγνωρίζοντάς το όχι μόνο από την πινακίδα κυκλοφορίας, αλλά και από χαρακτηριστικά του οχήματος, όπως αυτοκόλλητα, σχάρες οροφής ή βαθουλώματα. Η δυνατότητα αυτή έχει προκαλέσει έντονες ανησυχίες για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των Αμερικανών και έχουν γίνει περισσότερο δύσπιστοι, διότι τουλάχιστον, όπως αναφέρεται, 18 αστυνομικοί στη Τζόρτζια συνελήφθησαν επειδή χρησιμοποιούσαν τα δεδομένα της καταγραφής των καμερών για προσωπική τους χρήση. Μία γυναίκα δε μάλλον πιάστηκε να παρακολουθεί το σύντροφό της μέσα από το δίκτυο, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να μεγαλώσουν αυτές οι αντιδράσεις. Παρότι το σχέδιο προβλέπει ότι τα δεδομένα θα διαγράφονται 48 ώρες μετά από τη συλλογή τους, οι αντιδράσεις παραμένουν και γιγαντώνονται.

Και κάπου εδώ το fade out έφτασε στο τέλος του και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ τον Ανδρέα Κοράνη που ήταν για δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία της εκπομπής. Ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Μασούρα και ο Γιάννης Παπαδόπουλος με τη νυχτερινή του βάρδια ως τα μεσάνυχτα. Εμείς ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε την περασμένη Παρασκευή από τη Βιωτία. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, καθώς και ενεργές διάσπαρτες εστίες κοντά στις παλαιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στο Γιακωτό Καλογύρου, σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ενημέρωση από τον Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλη Βαθρακογιάννη. Συνολικά 28 αγροτοδασικές πυρκαγιές ξέσπασαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα μας. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat, αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σοκάρουν ωστόσο τα στοιχεία από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφικους Κοπέρνικους και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφόρησης για τις Δασικές Πυρκαγιές. Σύμφωνα με αυτά, οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στην Αττική από το 2017 μέχρι και τις 3 Αυγούστου 2026 έκαψαν περισσότερα από 800.000 στρέμματα. Όπως σημειώνει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, από αυτά τα 512.000 στρέμματα ήταν δάσος, με συνέπεια να προκύπτει ότι συνολικά έχει καεί το 42% των δασών στην Αττική. Περισσότερα από 134.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη στην τελευταία πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Κοπέρνικους. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσυσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Ένας 55χρονος συνελήφθη στο Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά. Αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να ακολουθήσουν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις αρμόδιες αρχές. Πληθαίνουν οι αποχωρήσεις από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Με διαδοχικές ανακοινώσεις αποχώρησαν από το κόμμα τόσο η Μαρία Ιωαννίδου όσο και η Κατερίνα Μουτσάτσου. Η τελευταία μάλιστα ήταν συμπαρουσιάστρια της πρώτης εκδήλωσης του κόμματος στο Ολύμπιον της Θεσσαλονίκης μαζί με τον τέος εκπρόσωπο Θανάση Αυγερινό, ο οποίος είχε αποχωρήσει και αυτός πριν από μερικές ημέρες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς. Πτώση των τιμών πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Στα 79,74 δολάρια το βαρέλι το Brent, κάτω από 76 το ελαφρό αργό. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές αλλά και τις απογευματινές ώρες. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ο καιρός γενικά αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 11 η ώρα.
2: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
3: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
2: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
3: Γίνε δωρητής οργάνων.
2: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
3: Για πληροφορίες και ραντεβού,
2: τηλεφώνησε στο 2313 313151.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 4 Αυγούστου και όπως λέει το ερτολόγιο, σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος δηλαδή, οι πιο πολλοί το κάνουν Μάξιμος, πολύ ωραίο όνομα, χρόνια σας πολλά και ευτυχισμένα. Στη θέση μας και σήμερα, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο και σήμερα Ανδρέας Κοράνης στο ήχο, μέχρι και τις 12 η νυχτερινή βάρδια θα σας μεταδώσει όσα έγιναν μέσα στην ημέρα. Διαλέξαμε και τραγούδια για να ντύσουμε το βράδυ σας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, παίρνετε το κινητό σας, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 6930 07 82 28. Πάμε να ξεκινήσουμε να τα προλάβουμε όλα.

Δύσκολη και η σημερινή μέρα με τις φωτιές. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Σταμάτησαν να πετάνε και τα εναέρια μέσα λόγω νύχτας. Σήμερα ήταν καλύτερα τα πράγματα από πλευράς ανέμων, οπότε επιχείρησαν αρκετές φορές τα αεροπλάνα μας και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα που έχουμε. Στο σημείο επιχείρησαν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 141 οχήματα. Όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί, έβαλαν τις δυνάμεις τους για να ελέγξουν τη φωτιά. Σύμφωνα με το σύστημα επιτήρησης του Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση μέχρι πριν από 2 ώρες στην Αττική και στη Βοιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Τεράστιο νούμερο, έρχεται να προσθεθεί κάθε χρονιά που καίγεται σε αυτή την περιοχή. Η Αττική βγήκε ένας χάρτης που έδειχνε το απόγευμα πόσα στρέμματα έχουν χαθεί τα τελευταία 10 χρόνια. Αν τον δείτε, θα σας πιάσει η καρδιά σας πραγματικά, γιατί είναι σχηματισμένος με κόκκινο χρώμα και είναι σχεδόν όλος ο χώρος γύρω από την Αττική. Δηλαδή στερεύει από οξυγόνο πραγματικά η Αττική. Οι άνθρωποι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια ώστε να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Βλέπω εδώ φωτογραφίες ότι έχει στηθεί και ένα κέντρο περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων σε Βίλια και Μέγαρα. Οι αστυνομικοί κατάφεραν και μετέφεραν με ασφάλεια όλα τα κατοικίδια ζώα που είχαν μείνει πίσω, γιατί πάνω στον πανικό τους οι άνθρωποι τα ξεχάσανε. Πολλά από αυτά ήταν και αδέσποτα, βέβαια, για να λέμε την αλήθεια, γιατί δύσκολα κάποιος αφήνει πίσω του το κατοικίδιό του σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε και 4 συλλήψεις για εργασίες με φλόγιστρο, τροχό και χρήση ψυσταριάς κοντά σε δασικές εκτάσεις. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα λέμε, τα ξαναλέμε, πάντα θα βρεθεί κάποιος να κάνει τέτοιες εργασίες. Δεν λέμε ότι ξεκίνησαν από αυτούς οι φωτιές, αλλά είναι επικίνδυνο, παιδιά. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό και πήραν αυτοί οι άνθρωποι και πρόστιμο. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και μέσα σε 10 χρόνια. Τα 10 τελευταία χρόνια δεν είναι. 42%. Δηλαδή, να θες να το πετύχεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και η αυριανή ημέρα είναι ακόμη δυσκολότερη. Κόκκινος συναγερμός, λοιπόν, στο Red Code η Αττική και 3 ακόμη περιοχές. Περιφέρεια Αττικής, Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου και Χίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι σε μεγάλο κίνδυνο. Τις επόμενες μέρες, εκτός από την Τετάρτη, δηλαδή Πέμπτη Παρασκευή, σταματάνε για λίγο οι άνεμοι, ξαναρχίζουν λίγο το Σάββατο, θα έχουμε αύξηση των ανέμων, αλλά όχι σε τέτοια επίπεδα, οπότε κάπως τα πράγματα ησυχάζουν και ελπίζουμε να μην δούμε καινούργιες εστίες φωτιάς.

Η Δάφνη μας ακούει από τις διακοπές της και μας ρωτάει αν θα κάνουμε εμείς διακοπές ή θα μείνουμε για πάντα στο ραδιόφωνο. Θα κάνουμε και εμείς λίγες μέρες διακοπών, αλλά εσείς θα συνεχίσετε να ακούτε 102. Κάποιος συνάδελφος θα βρεθεί να μας αντικαταστήσει. Και η Μαρία λέει, ευτυχώς μας κρατάς, λέει, καλή παρέα αυτόν τον Αύγουστο που μείναμε στην Θεσσαλονίκη. Δεν πειράζει, όσοι θα μείνετε στην πόλη, τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες, είναι πανέμορφη η Θεσσαλονίκη όταν αδειάζει. Άλλωστε δεν αδειάζει όπως παλιά, δηλαδή αρκετά καφέ και εστιατόρια και ταβέρνες μένουν ανοιχτές, κυρίως λόγω των τουριστών που έχουμε. Είναι λίγο δυσκολότερα τα Σαββατοκύριακα, εκεί που φεύγουν όλοι για τα μπάνια τους στη Χαλκιδική. Εγώ θα έκανα μια ωραία βόλτα στην παραλία, θα πήγαινα ένα θερινό σινεμά. Θα βρείτε τρόπους να περάσετε καλά. Καταλαβαίνω ότι για κάποιους είναι δύσκολο και δεν θα πάνε ούτε μια εβδομάδα διακοπών, αλλά σημασία έχει να είμαστε καλά εμείς στην υγεία μας και με τους ανθρώπους που έχουμε επιλέξει να πορευόμαστε. Και διαβάζω εδώ τώρα μια είδηση, άλλη είδηση είχα στο μυαλό μου να σας πω σαν δεύτερο μικρόφωνο, αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω ασχολίαστο. Ένας στους δύο νέους ηλικίας 16 έως 25 χρονών συμβουλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη για το τι θα κάνει με τη σχέση του, και αγόρια και κορίτσια. Μιλάμε, του ζητάνε πράγματα, ακόμα και το τι να γράψουν σε μηνύματα, τι να πούνε όταν θα βγουν για καφέ, πώς θα φερθούν. Πρώτα μιλάνε με την τεχνητή νοημοσύνη και μετά με την σχέση τους. Δεν ξέρω αν είναι λογικό ή πώς σας ακούγεται εσάς. Εμένα μου φαίνεται αφύσικο. Οδηγούμαστε σε καταστάσεις όπου θα ακολουθούμε κανόνες, δηλαδή θα έχουμε έναν κατάλογο με εντολές από την τεχνητή νοημοσύνη και θα νομίζουμε ότι έτσι είναι όλα. Δεν είναι. Και από αυτήν την είδηση σας πάω, είναι παρεμφερές το θέμα, σας πάω στη Βρετανία, όπου αρκετά, όταν λέμε αρκετά, μιλάμε για ένα πάνω από 30%, γιατί έκανε έρευνα το Υπουργείο Παιδείας της Μεγάλης Βρετανίας, αγόρια έφτιαχναν λίστες βιασμού για τις συμμαθήτριές τους. Θεωρούσαν λογικό, σε περίπτωση που δεν ευωδώσει το φλερτ και η προσπάθεια που έκαναν τα αγόρια με τις κοπέλες τους για να συνάψουν σχέσεις, δεν ξέρω και σε τι επίπεδο είναι πια αυτές οι σχέσεις, αυτές οι ηλικίες, θεωρούσαν λογικό να προβούν σε βιασμό. Το Υπουργείο έχει αναστατωθεί πάρα πολύ από αυτά τα ευρήματα και ξεκινάει από Σεπτέμβριο καμπάνιες. Δεν ξέρω σε τι θα βοηθήσουν αυτές οι καμπάνιες, αλλά δεν ξέρω και ποια είναι η λύση. Θα χρειαστεί τη βοήθεια κοινωνιολόγων και ψυχολόγων, παιδοψυχολόγων. Για παράδειγμα, η Βορειοανατολική Αγγλία καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών. Και όταν λέμε κοριτσιών, μιλάμε για ηλικίες 16 και 17 χρονών. Απίστευτα πράγματα, πράγματα που στις δικές μας εποχές, και δεν είμαι τόσο μεγάλος, φαινότανε. Δεν μπορούσαμε καν να μας περάσουν από το μυαλό.

Ενεργούς σας βλέπω σήμερα, στέλνετε μηνύματα, οπότε θα ξαναπώ το νούμερο 6930-07-8228. Είμαστε εδώ για να διαβάσουμε ό,τι μας στέλνετε. Η Δέσποινα λέει ότι δεν φταίνει οι νέοι για αυτή την εξάρτηση. Όταν δεν έχεις κοινωνικές συναναστροφές στο τέλος, αναγκάζεσαι να μιλάς με ρομπότ. Όσο απομονώνεται, τόσο πιο πολύ θα μιλάνε με το ChatGPT. Ήμουν από αυτούς που έλεγα ότι η ευθύνη δεν πέφτει στους νέους. Αλλά κάποια στιγμή, γιατί μιλάμε και για ηλικίες 16-25, ανέφερε το θέμα. Κάποια στιγμή όμως πρέπει να καταλάβουν ότι και αυτοί έχουν ένα μερίδιο ευθύνης και ότι πρέπει τουλάχιστον να προσπαθήσουν. Καταλαβαίνω ότι οι συνθήκες της εποχής δεν είναι ίδιες με αυτές που μεγαλώσαμε, αλλά είναι στο χέρι τους πώς θα τις διαμορφώσουν και αν θα τις δεχτούν. Μπορούν απλά να απορρίψουν αυτόν τον τρόπο ζωής και να δοκιμάσουν κάτι άλλο. Όπως και να έχει, συμφωνώ ότι δεν φταίνε 100% οι νέοι. Πρέπει αυτοί που έχουν αναλάβει τις τύχες των ζωών μας, αυτοί που ψηφίζουμε και για να μας κυβερνάνε, να ρίξουν το βλέμμα πάνω στην νεολαία. Εγώ αυτό που συναντάω όταν βγαίνω στον δρόμο για δουλειά, για ρεπορτάζ, είναι παιδιά μελαγχολικά και παιδιά που δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Δεν μπορούν να κάνουν όνειρα. Όχι, δεν θέλουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να φανταστούν κάτι καλό όπως είχαμε εμείς να κάνουμε κάτι στο μέλλον. Δεν μπορούν να το φανταστούν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά με. Και πάμε σε μια από τις πιο περίεργες ιστορίες που έχω ακούσει όσα χρόνια εργάζομαι ως δημοσιογράφος. Ένας άνδρας στην Άξο, σήμερα το μεσημέρι, πήγε στο αεροδρόμιο για να γυρίσει πίσω. Τελείωσαν οι διακοπές του. Και άρχισε να φωνάζει σε κατάσταση πανικού. Και όταν έφτασαν και τον ρώτησαν οι αστυνομικοί τι συμβαίνει, είπε ότι έχασε το παιδί του. Αμέσως οι αστυνομικοί άρχισαν να ψάχνουν στο αεροδρόμιο, στις περιοχές γύρω από το αεροδρόμιο. Έπεσε σήμα σε όλο το νησί για να ψάχνουν οι άντρες της αστυνομίας για να βρεθεί ο γιος του άντρα. Επικοινώνησαν με το ξενοδοχείο που διέμενε ο συγκεκριμένος άντρας και τι συνέβη. Ξέχασε να πάρει το παιδί του. Έφυγε από το ξενοδοχείο, έβαλε στο πορμπαγάζ τις βαλίτσες του, τις αποσκευές του, αλλά δεν πήρε το γιο του. Ο γιος του παρέμενε στο δωμάτιό του, ατάραχος κι αυτός, δεν τον είδανε να έχει πρόβλημα, δεν είχε κλάψει, δεν είχε ζητήσει βοήθεια, τίποτα, περίμενε ότι κάποια στιγμή θα γυρίσει ο πατέρας του. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά, η οικογένεια επανενώθηκε και απλά χάσαν την πτήση, πήραν την επόμενη.

Πριν από λίγες μέρες η δημοσιογράφος η Μαρία Σιαμπάνου κλήθηκε να καλύψει τις φωτιές. Βρέθηκε λοιπόν στο μέτωπο των πυρκαγιών και όταν χρειάστηκε να δώσει το ρεπορτάζ από την περιοχή ξέσπασε σε γέλια, σε ένα νευρικό γέλιο. Αυτό το πράγμα πήρε διαστάσεις στον κόσμο του διαδικτύου και ειδικά μέσω των κοινωνικών δικτύων, μέσα από τα social media. Πολλοί την κατέκριναν, πολλοί ζητούσαν την απομάκρυσή της, ακούστηκαν άσχημα λόγια, ξέρετε, αυτά που με την ευκολία το πληκτρολόγιο από το κοινό.

έχουμε βρεθεί πολλές φορές μαζί μέσα στον καπνό, στις φλόγες και στην αγωνία. Εκεί όπου με σεβασμό στους πυροσβέστες και στις επιχειρήσεις προσπαθεί να μεταφέρει με αξιοπιστία την πραγματική εικόνα και να αναδείξει τον αγώνα που δίνεται. Αυτά είπαν οι πυροσβέστες, την υπερασπίστηκαν την κοπέλα όπως την υπερασπίστηκαν πάρα πολλοί συνάδελφοι. Το κακό είναι ότι δεν ξέρετε τι θα πει ένας δημοσιογράφος σε πύρινο μέτωπο. Εγώ είχα την τύχη και λέω τύχη γιατί αυτό είναι το επάγγελμα που έχω επιλέξει και κάτι τέτοιες στιγμές αισθάνεσαι σημαντικός. Έχω καλύψει πυρκαγιές κατά το παρελθόν και είναι σε πιάνει από το υπερβολικό άγχος και από την καταπώνηση του σώματός σου, γιατί ό,τι αναπνέουν οι πυροσβέστες και οι κάτοικοι σε εκείνες τις περιοχές, το αναπνέουμε και εμείς. Ζούμε σε υπερβολικές θερμοκρασίες για ώρες, δηλαδή γυρνάμε σπίτι ερείπια, πραγματικά. Επίσης, το κορίτσι είναι πάρα πολύ νεαρό, μικρής ηλικίας. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν έχει την ανάλογη εμπειρία. Σίγουρο είναι ότι δεν γελούσε με την κατάσταση. Το νευρικό γέλιο μπορεί να έδειχνε αμηχανία, μπορεί να έδειχνε νευρικότητα. Κι εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέμει το χέρι μου. Όχι επειδή δεν μπορούσα να δώσω το ρεπορτάζ, επειδή ήταν δύσκολες οι συνθήκες και επειδή το πράγμα που πραγματεύεσαι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μιλάς για φωτιές. Δεν ξέρετε πώς μπορεί να βγει στον κάθε άνθρωπο. Είναι πάντως κρίμα και άδικο να επιτεθέμαστε σε ένα νέο κορίτσι. Φανταστείτε να ερχόμαστε ο καθένας να έρχεται στη δουλειά του άλλου και να βρίζει και να λέει πράγματα που πιθανόν και να μην γνωρίζει για τον υπάλληλο που σε μια μπουτίκ, σε μια καφετέρια. Να μπαίνουμε εμείς ο καθένας και να λέει ότι δεν μου φτιάξει καλά τον καφέ, εγώ τον καφέ τον φτιάχνω έτσι. Ας είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί, κυρίως ξαναλέω με νέα παιδιά που μπαίνουν σε ένα χώρο εργασίας πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο.

Ανδρέα, σου έχω μια αποστολή. Πρέπει να βρεις ένα τραγούδι. Μας το ζητάει η Στέλλα. Πίτερα Άντρε, Mysterious Girl. Θα το βρούμε, Στέλλα. Μας ακούει από Χαλκιδική, Στέλλα, και μας χειροκροτεί για τις μουσικές μας επιλογές και σήμερα. Και πάμε στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Έχουμε αποχωρήσεις. Η Κατερίνα η Μουτσάτσου, η γνωστή ηθοποιός, και δύο ακόμη στελέχη από το κόμμα αποχώρησαν σήμερα. Στείλανε επιστολές αποχώρησης. Η Μαρία Ιωαννίδου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου και στενή συνεργάτηδα της Μαρίας Καριστιανού, και ήταν μεγάλη έκπληξη γι' αυτό. Ανακοίνωσε επίσης την ολοκλήρωση τη συμμετοχή τη στο κόμμα. Πάμε να δούμε τι είπε η Κατερίνα Μουτσάτσου. Ευχαρίστησε όλα τα πρόσωπα με τα οποία συνεργάστηκε. Ευχήθηκε καλή δύναμη και υπομονή σε όλους στο δύσκολο αυτό αγώνα μιας τραυματισμένης και αποκαμωμένης κοινωνίας, κομμάτι της οποίας είμαστε όλοι ανεξαιρέτως. Αποχωρώντας από τη συμμετοχή μου στην ομάδα πολιτισμού, επιθυμώ να εκφράσω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε φίλους και στελέχη του κινήματος με τα οποία συνεργάστηκα, αλλά και κάποιους από τους εξαιρετικούς συναδέλφους της ομάδας αυτής. Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια, αναφέρει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Δεν πάω να αγωνίζομαι για αυτό το όνειρο που μας συνδέει όλους. Αναζητώ δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική χειραφέτηση. Έτσι καταλήγει στη δήλωσή της. Θυμόμαστε όλοι ότι πριν από λίγες μέρες είχε αποχωρήσει και μετά διαγράφει κιόλας ο Θανάσης Αυγερινός από το κόμμα, και σήμερα δεν έχασε την ευκαιρία να κάνει μια ανάρτηση. Έγραψε: «Αποκάλυψη. Το πραγματικό σχέδιο ήταν η απαγωγή και όχι απλώς η υφαρπαγή της ηγεσίας. Απετράπη την τελευταία στιγμή με παρέμβαση κορυφαίου παρασκηνιακού παράγοντα». Η ανάρτηση αυτή του κυρίου Αυγερινού έρχεται μετά την ανακοίνωση του Πολιτικού Συμβουλίου της Ελπίδας για τη Δημοκρατία, το οποίο μεταξύ άλλων κάνει λόγο για απόπειρα εσωτερικής άλωσης του κινήματος και καταλογίζοντας προσπάθεια σφετερισμού και διάσπασης ενός αγνού κινήματος. Εγώ το μόνο που έχω να πω, γιατί έχω επιλέξει να μην μιλάω για την πολιτική κίνηση της κυρίας Καριστιανού, από σεβασμό προς το ρόλο της ως μητέρα ενός θύματος στα Τέμπη. Μερικές φορές, ακόμα και αν εσύ ο ίδιος έχεις πάρα πολλές δυνατότητες, ικανότητες και όραμα, είναι σημαντικότερο να διαλέγεις τους κατάλληλους ανθρώπους γύρω σου. Η ζημιά μπορεί να γίνει και από αυτούς.

Άκρος καλοκαιρινός ο ήχος από το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Πάμε να δούμε τι καιρό θα κάνει τις επόμενες μέρες. Πέμπτη Παρασκευή, οι θερμοκρασίες θα κυμαίνονται από 35 έως 36 βαθμούς σε όλη την Ελλάδα. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη 34 με 33 βαθμούς. Αλλά έρχεται ένα νέο ισχυρό κύμα ζέστης από το Σάββατο το πρωί. Θα δούμε 40, θα κρατήσει τουλάχιστον 4 μέρες, δηλαδή μέχρι και την Τρίτη δείχνουν οι μετεωρολόγοι ότι θα έχουμε αυτή τις υψηλές θερμοκρασίες. Σε εμάς στη Θεσσαλονίκη δίνει μια μικρή πιθανότητα να έχουμε σποραδικές βροχές, ξέρετε, αυτές τις μικρής διάρκειας καλοκαιρινές μπόρες, αλλά θα έχουμε και εμείς σαραντάρια, αλλά θα υπάρχει αστάθεια σε Πιερία, Χαλκιδική και Καβάλα. Αυτό σημαίνει ότι εκεί που θα είστε στην παραλία και θα πίνετε τον καφέ σας, τα κοκτέιλ σας, τις μπύρες σας, μπορεί κάποια στιγμή να βρέξει. Μην φύγετε, γιατί είναι στη φύση του ανθρώπου, με το που θα δει ένα μαύρο σύννεφο να τρέχει, αλλά θα κρατήσει ελάχιστα. Σε γενικές γραμμές θα έχουμε ζέστη. Έχουν βγάλει και τις πρώτες εκτιμήσεις για τον καιρό μέχρι και το 15 Αύγουστο. Ζέστη, ζέστη, ζέστη, βροχή με το κιάλι.

Έχουμε βραδιά Champions League. Δεν το θυμόμουν ότι αγωνίζεται ο Ολυμπιακός. Έχει λήξει το μάτς. Θα τα πούμε όλα μετά το δελτίο που θα έρθει ο Βασίλης να σας πει στις 11. Και πάμε σε ένα πολύ αστείο περιστατικό μέσα από τα social media αναδείχθηκε. Σε ένα μέρος στην επαρχία της Ελλάδας, δεν διευκρινίζει πού, ένας κύριος έβγαλε το αμάξι του σε ακινησία. Πολλοί προχωρούν να βγάζουν τα αμάξια του σε ακινησία λόγω οικονομικών δυσκολιών. Ο νόμος λέει ότι για να ένα όχημα σε ακινησία πρέπει να παραμένει σε ιδιωτικό περιφραγμένο ή παραχωρημένο χώρο. Ο παραχωρημένος χώρος θα πρέπει να υπάρχουν τα ανάλογα χαρτιά. Δηλαδή η υπεύθυνη δήλωσε ότι κάποιος σου παραχωρεί το χωράφι του, το οικόπεδό του για να βάλεις μέσα το αυτοκίνητό του. Δεν μπορείς δηλαδή εσύ να πας κάπου και να αφήσεις το αμάξι σου έτσι. Όμως ο συγκεκριμένος κύριος που οδηγούσε μια πάρα πολύ ωραία BMW από ό,τι βλέπω, βέβαια είναι αρκετών ετών, αλλά παραμένει πολύ ωραίο αυτοκίνητο, πήγε και βάλε το αυτοκίνητό του σε κάτι θάμνους δίπλα από ένα ξεχασμένο οικόπεδο. Άφησε πάνω του ένα χαρτόνι με πολύ χιούμορ που λέει ότι αν ενοχλεί φέρτε πίσω τον Ανδρέα, εννοεί τον Ανδρέα Παπανδρέου, να το κυκλοφορώ. Εννοώντας ότι αν επιστρέψει, θέλει να επιστρέψουν οι εποχές όπου είχαν όλοι χρήματα και μπορούσαν να κυκλοφορούν τα ακριβά τους αυτοκίνητα. Παρ' όλα αυτά το διαδίκτυο ναι μεν γέλασε, αλλά είπε ότι δεν μπορεί ο καθένας να αφήνει το αυτοκίνητό του οπουδήποτε του καπνίσει, γιατί δημιουργεί προβλήματα στους άλλους οδηγούς. Και από τον φάνταστο οδηγό που άφησε κάπου το αμάξι του μέχρι να βρει χρήματα να το ξανακυκλοφορήσει, πάμε στο έγκλημα στη Σύρο, όπου η διασώστρια έχασε τη ζωή της από μαχαιριά από τον 41χρονο. Προφυλακίστηκε, προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο θήτης, κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας Βάγιας Ζαγορανιού στην Άνω Σύρο, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 42χρονη. Θα είναι πάρα πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου, καθώς έχουν ανοίξει συνομιλίες σε κοινωνικά δίκτυα και τηλέφωνα, οπότε θα μάθουμε και εμείς τι έχει ακριβώς συμβεί. Πολλά ακούγονται, μην πιστεύετε όσα ακούτε δεξιά και αριστερά. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε κατάσταση επιφυλακής παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη βελτιωμένη εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς, καθώς ο κίνδυνος νέων αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να απειλεί τις καμένες περιοχές. Σε Λούμπα και Λάγα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω της νύχτας. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία προσπαθούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Στο σημείο επιχειρούν 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα, συνολικά η πληγή σας έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, όπως αναφέρει η υπηρεσία. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους από το τέλος Ιουλίου μέχρι σήμερα, με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις όπως αναφέρει το Παγκόσμιο Ταμείο για τη Φύση. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνδικών του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και στους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η υπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό θα επισκεφτεί αύριο στις 11.30 το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ένας 55χρονος συνελήφθη στον Μιστρά, καθώς σύμφωνα με την Ελλάς, απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια τον θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολλά χρόνια να εμφανιστεί. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στον Μιστρά, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των ιατροδικαστικών εξετάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει πλήρη αλληλεγγύη προς την Ισπανία μετά την κρίση με τους μετανάστες στη Θέουτα, όπως δήλωσε ο Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο κύριος Μπρουνέρ χαρακτήρισε την κρίση δοκιμασία της ευρωπαϊκής μας ανθεκτικότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι Ευρωπαίοι Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ενίσχυσης των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης μέσω καλύτερης ανταλλαγής πληροφοριών και παρακολούθησης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται εγκαίρως πιθανές μαζικές μεταναστευτικές κινήσεις. Οι μεσολαβητές επιτυχάνουν πρόοδο στις προσπάθειές τους να βάλουν τέλος στον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως υποστήριξε σήμερα το Κατάρ, μολονότι η Τεχεράνη αρνείται ότι διεξάγονται συνομιλίες, όπως διαβεβαίωσε κατ' επανάληψη ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Μετά την ανακοίνωση του Κατάρ, η τιμή του πετρελαίου Brent υποχώρησε κατά 4%, καθώς επανέρχονται οι ελπίδες ότι σύντομα θα αποκατασταθεί η ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Προς το παρόν πάντως τα στενά παραμένουν κλειστά και άλλο ένα πλοίο δέχτηκε επίθεση ενώ επιχειρούσε να περάσει. Υψηλόβαθμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για τις εξελίξεις με τον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ και τον Υπουργό Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο να μιλούν για πρόοδο στις συνομιλίες για το άνοιγμα των στενών. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, οι άνεμοι θα πνέουν με ταυλιτή 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 12 η ώρα.
0: Το Sunny Festival υποδέχεται τη Βίκη Λέανδρος το Σάββατο 15 Αυγούστου. Η διεθνής Ελληνίδα καλλιτέχνηδα των 100 εκατομμυρίων δίσκων για πρώτη φορά στο Λόφο της Άννης. Μια συναυλία με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της σε μια βραδιά γεμάτη αναμνήσεις. Εισιτήρια more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη ή πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Βραδιά ευρωπαϊκή λοιπόν στο ποδόσφαιρο, Champions League, κακός Ολυμπιακός, ανέτοιμος αν θέλετε να το πείτε αλλιώς, 0-0 με την Νάιμέγκεν, την Ολλανδική Νάιμέγκεν, δεν κατάφερε να σκοράρει ο Ολυμπιακός, δεν έκανε και πάρα πολλές φάσεις, θα διεκδικήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League μέσα στην Ολλανδία. Είναι καλύτερος Ολυμπιακός από την Νάιμέγκεν, στα χαρτιά φτάνει να το δείξει και μέσα στο χορτάρι. Συνεχίζονται τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αύριο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και την Πέμπτη στις 9 παρατέταρτο ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Αν πραγματοποιήσει τις εμφανίσεις που έκανε το προηγούμενο διάστημα σε φιλικά και επίσημα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ, πιστεύω ότι δεν θα αντιμετωπίσει ιδιαίτερο πρόβλημα. Η Άντερλεχτ δεν είναι η Άντερλεχτ του παρελθόντος. Είναι μια ομάδα μέτρια στο βελγικό πρωτάθλημα, εκεί που πρωταγωνιστούν η Genk και η Club Brugge και η Union. Τα σημερινά παιχνίδια στο Champions League ήταν χορταστικά. Η Union υποδέχτηκε την Bodo Glimt, την περσινή ομάδα έκπληξη του Champions League, και ήταν ένα συναρπαστικό παιχνίδι, 3-3. Η Σπάρτα Πράγας κέρδισε 2-1 τη Λιόν, η Δυναμό Ζάγκρεπ 5-0 την Ζαλγκίρις, 1-0 η Χάπουελ τον Ερυθρό Αστέρα, 1-0 η Λεύσκη την Γκαϊράτ, η Αραράτ 2-1 την Τζέλε και η Μιάλμπη, η Σουηδική, έχασε με 1-2 από την Σλόβαν την Σλοβακική. Πολλά γκολ εκτός από το δικό μας παιχνίδι, αν έβαζε ένα γκολ ο Ολυμπιακός θα είχε κάνει ένα τεράστιο βήμα για την πρόκριση.

Και πάμε σε μια υπόθεση που από αυτές που βλέπουμε στο κινηματογράφο, αλλά μερικές φορές η ζωή ξεπερνάει και τα πιο ακραία σενάρια του Hollywood. Στο Μιστρά θα σας πάω, που ένας 55χρονος έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη σε ένα κλειστό ξενοδοχείο που είχαν στην ιδιοκτησία τους. Έμενε και εκεί και ο ίδιος. Ο δράστης ομολόγησε ότι απέκρυψε το θάνατο του πατέρα του από φυσικά αίτια, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει παράνομα τη σύνταξη του πατέρα του. Ο πατέρας του έπαιρνε και τη σύνταξη της μητέρας του που είχε χάσει πριν από 5 χρόνια. Οπότε ο 55χρονος, μη φανερώνοντας το θάνατο του πατέρα του, συνέχιζε να παίρνει 2 συντάξεις για 2,5 χρόνια. Η αποκάλυψη της υπόθεσης έγινε μετά από αστυνομική έρευνα, καθώς κάποιοι από το χωριό πήγαν στο αστυνομικό τμήμα και είπαν ότι έχουν να δουν πάρα πολλούς μήνες τον ηλικιωμένο και μήπως κάποιος πρέπει να ψάξει. Και έτσι, όντως, από την έρευνα βρέθηκε το πτώμα του ανθρώπου στη κατάψυξη. Κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι, άσχετο με την υπόθεση. Ο δράστης δεν είχε άλλη ένδειξη παραβατικότητας, δεν είχε ποινικό μητρό. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατ' εξακολούθηση, ψευδή κατάθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής για να δούνε αν όντως ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια, γιατί μετά η υπόθεση και φυσικά οι κατηγορίες αλλάζουν επίπεδο. Μακάβρη αποκάλυψη στο Μιστρά, από αυτά που δεν χωράει ανθρώπινος νους, δείτε πού καταλήγει ένας άνθρωπος για μία σύνταξη και μόνο.

Και σας πάω σε μια ιστορία που αν σου συμβεί και δεν τρελαθείς τα πρώτα λεπτά, μετά τη θυμάσαι με ευχαρίστηση και τη λες και στους άλλους. Σας πάω στο Μπάρι, όπου μια γυναίκα έπαιξε ένα λότο, το γνωστό λότο. Κέρδισε 1.000.000 ευρώ. Θυμόταν δηλαδή τα νούμερα και όταν είδε την κλήρωση κατάλαβε ότι κέρδισε. Έψηξε το δελτίο της, πανικόβλητη, δεν το βρήκε πουθενά μέσα στο σπίτι. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε είναι ότι το ξέχασε στο πρακτορείο που το έπαιξε. Πήγε εκεί πέρα, πουθενά και εκεί. Μετά έψαξε στα σκουπίδια τα δικά της, το δελτίο άφαντο. Έψαξε στον κάδο της γειτονιάς, το δελτίο επίσης άφαντο. Και τότε επικοινώνησε με την εταιρεία που διαχειρίζεται τα απορρίμματα στο Μπάρι και της είπαν ότι τα σκουπίδια μαζεύονται 2 φορές τη μέρα και οδηγούνται στη χωματερή. Για όποιον δεν γνωρίζει, το πρόβλημα με τα σκουπίδια που έχουμε εμείς, οι Ιταλοί το έχουν στο δεκαπλάσιο. Οι χωματερές τους είναι σαν, έχετε δει ταινία με το τι συμβαίνει στην Ινδία, που πάνε τα μικρά και ψάχνουν στις χωματερές πράγματα. Είναι κάτι τέτοιο, βουνό, τόνοι από σκουπίδια. Το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να απογοητευτεί, καθώς δεν γινόταν να βρεθεί ένα δελτίο μέσα σε ένα τέτοιο χάος. Όμως, οι υπάλληλοι στη διαχείριση απορριμμάτων, αλλά και οι συντοπίτες της, δεκάδες, εκατοντάδες θα πω εγώ, γιατί ήταν πάνω από 100, άρχισαν να ψάχνουν μαζί όλη τη χωματερή. Μαζί οι υπάλληλοι, οι συντοπίτες της και η ίδια. Και τελικά μετά από ώρες αναζήτησης το δελτίο βρέθηκε χωρίς να έχει πειραχτεί καθόλου και φυσικά αναμένεται η στιγμή που θα εισπράξει η γυναίκα το 1.000.000 ευρώ και ελπίζουμε μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας να μην ξεχάσει αυτούς που τη βοηθήσαν. Το ζήτημα πήρε μεγάλες διαστάσεις στα τοπικά κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το όνομά της έχει γίνει γνωστό, η ζωή της θα αλλάξει, ελπίζουμε να μην αλλάξει και ο χαρακτήρας της.

Είναι 4 Αυγούστου 12 παρά 20 και εσείς με ρωτάτε πότε ξεκινά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και ποιοι τραγουδάνε φέτος στις εκδηλώσεις που έχει κάθε χρόνο η έκθεση. Δεν με λυπάστε καθόλου. Λοιπόν, θα τα πάρουμε από την αρχή. Η έκθεση ξεκινά για το κοινό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου και διαρκεί ως την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία. Και πάμε να δούμε ποιοι καλλιτέχνες θα φιλοξενηθούν φέτος στην ΔΕΘ. 6 Σεπτεμβρίου, Λευτέρης Πανταζής και Άντζελα Δημητρίου. 7 Σεπτεμβρίου, ο Σταβέντο μαζί με τη Μαρσό. 8 Σεπτεμβρίου, ο Πάνος Μουζουράκης και ο Κωστής Μαραβέγιας. Ωραία συνύπαρξη, τους έχω δει κατά το παρελθόν και ήταν πάρα πολύ καλή. 9 Σεπτεμβρίου, Έλλη Κοκκίνου και Ανδρομάχη. 10 Σεπτεμβρίου, Ελεονόρα Ζουγανέλη. 11 Σεπτεμβρίου, Ακύλας. 13 Σεπτεμβρίου, Ρία Ελληνίδου. Εσύ που με ρώτησες, ελπίζω να τα σημείωσες και να προγραμματίσεις από τώρα για το Σεπτέμβριο. Μ' αρέσει που είστε πάρα πολύ προνοητικοί. Και μετά από αυτήν την μικρή παρέμβαση από τον ακροατή που ήθελε να ξέρει τι θα κάνει το Σεπτέμβριο, πάμε στα διπλώματα. Μετά τις εικόνες που είδαμε με τις ουρές στα αστυνομικά τμήματα για να προλάβουν να βγάλουν διαβατήριο με την παλιά τους ταυτότητα, οι αρνητές της νέας ταυτότητας, έχουμε νέα και για το δίπλωμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε τις καταληκτικές ημερομηνίες για την υιοθέτηση του νέου ψηφιακού διπλώματος από τα κράτη-μέλη. Ποια είναι αυτή? 26 Νοεμβρίου του 2029. Όλοι θα πρέπει να αλλάξουμε, να ξεχάσουμε τα παλιά χάρτινα διπλώματα που έχουμε για να βγάλουμε τα καινούργια ψηφιακά διπλώματα οδήγησης. Και αυτό που οδηγεί η νέα ευρωπαϊκή οδηγία κάνει λόγο για ευρωπαϊκό ποινολόγιο. Δηλαδή μια παράβαση που θα κάνουμε στην Ιταλία, στη Βουλγαρία, στο Παρίσι, θα μετράει με τις παραβάσεις που κάνουμε και στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν θα συσσωρεύονται πόντι μόνο από τις παραβάσεις που κάνουμε στην δικιά μας χώρα, αλλά αν είμαστε άτακτοι οδηγοί και στο εξωτερικό, όλοι αυτοί οι πόντι θα μαζεύονται και θα υπάρχει ένα κοινό ποινολόγιο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβάτες λοιπόν αποκτούν ευρωπαϊκό ποινικό μητρό γύρω από την οδήγηση. 26 Νοεμβρίου του 2026 καταληκτική ημερομηνία. Αλλάζουν τα πάντα ως προς τα διπλώματα.

Ένας 46χρονος Γερμανός τουρίστας στην περιοχή της Φούρκας έκρινε ότι ήταν πάρα πολύ έξυπνη ιδέα να δώσει τον ανήλικο γιο του να οδηγήσει το jet ski που είχε ο ίδιος στην κατοχή του. Προφανώς οι λουόμενοι στην περιοχή το είδανε, ειδοποίησαν το λιμενικό και συνέλαβαν το 46χρονο. Για όποιον δεν γνωρίζει, για να οδηγήσεις jet ski πρέπει τουλάχιστον να έχεις πάρει κάποια μαθήματα και να διαθέτεις κάποιο δίπλωμα. Συνελήφθη λοιπόν ο 46χρονος Γερμανός για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και για παραμέληση ανηλίκου και οδηγήθηκε στο τμήμα νέων μουδανιών όπου θα το απαγγελθούν και κατηγορίες. Κρατείτε ακόμη. Και από τον ανεύθυνο Γερμανό τουρίστα στην περιοχή της Φούρκας σας πάω στον Ντόναλντ Τραμπ, όπου σήμερα κυκλοφόρησαν κάποιες πληροφορίες ότι την αντιγραφή του Twitter που έχει φτιάξει, το Truth Social, αν έχεις 100.000 δολάρια να ξοδεύεις έτσι για πέταμα το μήνα, μπορείς να κάνεις μια συνδρομή στο Truth Social και να μαθαίνεις πρώτος τις πληροφορίες που έχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Καταλαβαίνετε τι σας είπα μόλις. Ο Ντόναλντ Τραμπ ζητάει 100.000 δολάρια το μήνα για να μαθαίνουν κάποιοι πρώτοι τις πληροφορίες που θα βγάζει για το κοινό μετά από ώρες, μέρες, εβδομάδες. Και αν σας φαίνεται αθώο, να σας θυμίσω ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου των επιθέσεων στο Ιράν κάποιοι έβγαλαν δισεκατομμύρια από τις αυξομοιώσεις στις τιμές των καυσίμων, όπως και από τις μετοχές των εταιριών που παράγουν όπλα. Πού μπορεί να οδηγήσει αυτό? Ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιος που θα έχει δώσει 100.000 δολάρια για αυτόν τον μήνα δεν θα πάρει μια πληροφορία ότι ο πρόεδρος πρόκειται να κάνει μια επίθεση σε μια άλλη χώρα, ας μην λέμε το Ιράν, για να μην ξανασυμβεί, όπου θα επηρεάσει τις τιμές των καυσίμων, των πρώτων υλών, το εμπόριο, τις μετοχές, το χρηματιστήριο. Όλα αυτά είναι πληροφορίες που κάποιοι αποκομίζουν κέρδη, άρα είναι παράνομο. Δεν ξέρω αν είναι παράνομο νομικά, θα το ψάξουν γιατί μιλάνε οι δημοκρατικοί για οικονομικό σκάνδαλο, αλλά τουλάχιστον ηθικά είναι. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης έφτασε στο τέλος της. Ελπίζω να περάσατε καλά κι εσείς, εμείς την απολαύσαμε. Ραντεβού ξανά αύριο λίγο μετά τις 10. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, ο Ανδρέας Κοράνης ήταν στον ήχο. Νυχτερινή βάρδια, θα τα ξαναπούμε αύριο. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από διάκοπο αγώνα 5 ημερών. Η εικόνα απόψε είναι ευτυχώς εντελώς διαφορετική, ωστόσο οι κάτοικοι μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που άφησε στον τόπο τους η πύρινη λέλαπα. Σε Λούμπα και Λάκα Καλογύρου εντοπίζεται το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς που επιχειρούν οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν μικρές εστίες. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού αύριο Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος, σε 134.585 τα στρέμματα που συνολικά ανέρχεται η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκαν τα τελευταία 10 χρόνια, αναφέρει η υπηρεσία. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αύριο στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό με αντικείμενο τις αποζημιώσεις πυρόπληκτων πολιτών, αγροτών και επιχειρήσεων. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχτηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, συνελήφθη στον Μιστρά 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που έγινε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, βρέθηκε εντός καταψύχτη ισορρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Προφυλακίστηκε ο 41 ετών άνδρας που κατηγορείται για το θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο μετά την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος που μέχρι σήμερα βρισκόταν σε κατοίκον περιορισμό αναμένεται να μεταβρεθεί σε σοφρονιστικό κατάστημα όπου θα παραμείνει μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης. Η 30χρονη συγκατηγορούμενη του εξακολουθεί να παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα. Συνελήφθη 46χρονος που επέτρεψε στον ανήλικο γιο του τη χρήση θαλάσσιου με το ποδηλάτο από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές στη Χαλκιδική. Ο 46χρονος υπήκος Γερμανίας συνελήφθη για παράβαση του άρθρου 306 του ποινικού κώδικα. Συγκεκριμένα είχε παραχωρήσει για χρήση στον ανήλικο γιο του το θαλάσσιο μοτοποδήλατο στη θαλάσσια περιοχή Φούρκας, Δήμου Κασάνδρας, εκθέτοντάς τον σε κίνδυνο. Στη διεθνή επικαιρότητα, έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρουνέρ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο κύριος Μπρουνέρ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε ότι εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Στην αθλητική μας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει κόντρα στην Νάιμέγεν, μένοντας το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι στο Καραϊσκάκης. πλέον ψάχνει διπλό στην Ολλανδία για τα play-offs του Champions League. Ο καιρός αύριο σε περιοχές της Μακεδονίας και της Τράκης θα είναι γενικά αίθριος με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 μέχρι 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Μασούρας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

0: Όχι, δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: καλό.
1: On the calo.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.